Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ξανθήσα. Με ένα θέμα σ' αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άντλησα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας

0: λέω ατέλεια. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία. Δίχω ουσία κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα. Θύμα σε κάθε μα κύμα. Να αρχίσει κάθε μα βήμα. Βρει κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

καθώ έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκε από το τζάμι. Μαύρα τα δακρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Πιάζονταν να βρουν λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνε, θα αργοπεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο, υποσχέσει αφετημένε.

μας μας εκπλήξει και αγκαλιά μας θα ξανασμίξει. Θα σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα ανάσες λες, όσο πολύ κι αν τρέξαμε. Αντέξαμε σαν υφόρους τα πόδια μας κι ασθέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

Γιατί να φιλοσοφούμε όταν μπορούμε να τραγουδάμε? Περασμένα μεσάνυχτα, με την καλύτερη συντροφιά, τα τραγούδια.

Έχω στα δόντια το λαιμό σου. Βγαίνει από τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου.

Θα σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω, δεν ήξερα.

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε,

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει?

0: οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα που έχει ιδρύσει ο ίδιος για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων ομάδων. Διαβεβαιώνει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός και ότι η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα Παλαιστινιακή Αστυνομική Δύναμη, νέα κυβέρνηση στο θύλακα μετά την εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης. Τη συμφωνία αποδέχθηκε η Χαμάς δηλώνοντας ότι την αποθήκευση του οπλισμού της θα επιβλέπει μόνο η Παλαιστινιακή Τεχνοκρατική Επιτροπή. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ για πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Στο Κάιρο, η επόμενη συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχηρίας, σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν χθες στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες εισέβαλαν χθες από το Μαρόκο, ενώ τουλάχιστον 18 από αυτούς, σύμφωνα με την El País, έχασαν τη ζωή τους. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί αύριο ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καταδικάζει τη δημαγωγία της Ρώμης και καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Witkoff και Kushner, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Εξωτερικών. Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε ενεργειακή εγκατάσταση στο Βόλογκραντ μετά από επίθεση ουκρανικών ντρόουν, σύμφωνα με τον περιφερειακό διοικητή. Με τον Πρωθυπουργό θα συναντηθεί στις 10 το πρωί στο Μαξίμου ο Δήμαρχος Αθηναίων. Στην Ιαπωνία, στους 34 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον πρόσφατο σεισμό στα νοτιοδυτικά της χώρας. Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 αγνοούνται μετά από έκρηξη σε ορυχείο. Ο καιρός. Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, άνεμη βόρειο-ανατολική, στα ανατολικά τοπικά 8 και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχαλή.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Φάκελος αεροπορία. Νέα υπερόπλα στην παγκόσμια αναμέτρηση στους εθέρες. Zhengdu J-36. Ο Κινέζικος δράκος απειλεί τον Ειρηνικό. F-35 Block 4. Η ζωτική σχέση με τα Mission Data Files του Odin. Stealth Yukav Kizilelma και Anka 3. Η τουρκική απειλή και η ελληνική απάντηση. ΗΠΑ εναντίον Ρωσίας. Η κούρσα για τη στρατηγική υπεροχή. Β-21 Rider απέναντι στα Ισντέλ 80. Μαζί ένα τόμο με σταυρόλεξα Σουντόκου. Παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε καλοκαιρινή μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και αυτός ο τύπος, ο Chris Ria, έχει συνδέσει για πάντα εφόρου ζωής, τουλάχιστον της δικιάς μας, δεν ξέρω για τις επόμενες γενιές, τα τραγούδια του με το καλοκαίρι. Ακούς το τραγούδι, κατευθείαν θυμάσαι θάλασσα, το μυαλό πηγαίνει στις διακοπές. Να ευχηθούμε σε όσους ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή, φαντάζομαι τα λιμάνια θα βουλιάξουν σήμερα. Σε όσους ξεκινούν λοιπόν τις διακοπές τους, να ευχηθούμε καλές διακοπές, καλή ξεκούραση, καλή διασκέδαση, όλα τα καλά. Γιατί σήμερα είναι 31η Ιουλίου του 2026, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Άλλος ένας μήνας έμεινε για να μπούμε στο ωραίο φθινοποράκι. Στο Earth News Radio 105,8 σήμερα θα σας κρατήσουν συντροφιά η Μαρία Παπακυρίτση, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη που είναι στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Ήρα Πανανίδου με τις μουσικές επιλογές της. Έχετε δύο τρόπους να επικοινωνείτε μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται στο Facebook και στο Messenger. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και το δεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Καλημέρα στην φίλη μου την Ειρήνη από το Φάλιρο, από το παλιό Φάλιρο που έστειλε μήνυμα πριν στο Γέννη τον Αργυρό και απευθυνόταν και σε μένα. Καλημέρα. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι το Viber που μπορεί να μας στέλνετε μηνύματα. Πώς μας βρίσκεται? Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η δεύτερη. Είναι μία μέρα για την οποία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει θυελλώδεις βόρειους ανέμους, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα και τα 9 μποφόρ. Η αλήθεια είναι πως χθες το βράδυ κάποια στιγμή έπεσε ο αέρας. Έπεσε, άρχισα να ελπίζω ότι εντάξει αυτό ήταν, μπας και ησυχάσουμε λίγο. Τα ξημερώματα που άνοιξα το μάτι μου, λυσομανούσε ο αέρας, τουλάχιστον στην περιοχή που μένω. Φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, πρόσχερα τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Οι άνεμοι, όπως σας είπα, γενικότερα θα είναι βόρειο βορειοανατολική 4 με 6, αλλά στο Αιγαίο 8 έως και 9 μποφόρ. Ακόμα θυμάμαι αυτό που μας είπε χθες ο Δήμαρχος από το Ρέθυμνο, ότι οι ρηπές του ανέμου στην περιοχή έφταναν κάποια στιγμή και τα 13 μποφόρ, δηλαδή η ταχύτητα του ανέμου ήταν πάνω από 120 χιλιόμετρα, 125 χιλιόμετρα το μέτρησαν και οι σταθμοί μέτρησης του ΜΕΤΕΟ. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 37 με 38, στις Κυκλάδες τους 30 και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 36. Έχει μια διακύμεση, μια γκάμα, έτσι, ένα εύρος, 32 με 36. Όσοι θα φύγουν σήμερα θα κουνηθούνε όσοι κατευθύνονται προς Αιγαίο τουλάχιστον, έτσι, απλά το ενημερώνω εγώ. Για να μην έχω καμιά αμαρτία. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Από Αύγουστο χειμώνα όλο και κοντεύουμε. Ναι, αλήθεια είναι. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα στο Άργος Ορεστικό. Επίσης στο Διονύση στις Σέρες, στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη Λακωνίας που μας στέλνει μια φωτογραφία με θάλασσα, η οποία όμως έχει προβατάκια που λένε. Είναι τα κυματάκια από πάνω, έχουν αφρό, είναι άσπρα. Πολύ ωραία.

Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Να του πείτε χρόνια πολλά άμα τον δείτε και άμα τον γνωρίζετε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν Ευδόκιμο. Είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων σήμερα. Είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Τρεχαγύρευε γιατί, θα σας πω γιατί στη συνέχεια, γιατί λατρεύω το Χάρι Πότερ. Είναι Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων, ημέρα της σημαίας στη Χαβάη και είναι Εθνική ημέρα και εκβατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει που είναι τέτοια μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μ' αρέσει το βατόμουρο, το κέικ βατόμουρο. Το άγριο βατόμουρο σκέτο μόνο του, έτσι, άμα το βρεις, το κόψεις, το ξεπλύνεις λίγο ή και δεν το ξεπλύνεις καθόλου και το φας, είναι ωραίο. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Στο κέικ με χαλάει. Είμαι λίγο παραδοσιακός. Εγώ το στο κέικ θέλω να έχει μέσα λίγο ξύσμα από εσπεριδοειδές ή λεμόνι ή πορτοκάλι. Τέτοιο κέικ, με τέτοιο κέικ μεγάλο, σε μπας περιπτώσει, έτσι έγινα όπως έγινα, φαιδιά μου. Τα άλλα, κάτι σύμικτα, κάτι με σπόρια, κάτι με βανίλιας και τέτοια, δεν μου λένε κάτι ιδιαίτερο. Αλλά περίεργο, ρέξω σκολοκυθόπιτα. Γιατί είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ σήμερα? Ναι, πολύ ωραία. Είναι γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χάρι Πότερ στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους James και Lily Potter. Τρεις μήνες αργότερα οι γονείς τους σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο Λόρδο Voldemort. Δεν κάνει να λέμε το όνομά του κανονικά, υπό νορμάλ συνθήκες, σύμφωνα με την ταινία εν πάση περιπτώσει και το έργο. Και ο μικρός Χάρι μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με το θείο του και τη θεία του. Σαν σήμερα λοιπόν, θεωρητικά, κατά το βιβλίο της Rowling, γεννήθηκε. Οπότε το γιορτάζουν σε όλον τον κόσμο.

σαν σήμερα το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1856, σαν σήμερα, με βασιλικό διάταγμα, ο Όθωνας απαγόρευε το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Καλά, γελάμε. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, όπως σε πολλά πράγματα. Εγώ θυμάμαι να βλέπω να καπνίζουν στα μικράτα μου, να καπνίζουν ακόμα και μέσα σε νοσοκομεία τώρα. Συζητάμε τώρα αν απαγορεύτηκε το 1856 το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους. Τέλος πάντων, το παραβλέπω. Το 1920, σαν σήμερα, ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Ήταν 31 Ιουλίου του 1960, που διεξάγονταν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, Πατριωτικό Μέτωπο 30 έδρες και ΑΚΕΛ 5, και οι 15 της Τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλαύκος Κληρίδης. Αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Έχουνε δύσκολα ονόματα αυτοί. Ορχάν Μιντερίζογλου. Δεν το κάνουν όπως το κάνουμε εμείς. Προκόπης Προκοπίου. Εύκολο. Σαν σήμερα, το 1976, ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Ενώ το 1984 η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μοιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Από τότε είχαμε να πάρουμε αεροπλάνα. Να σας πω για την ιστορία ότι είχε θεωρηθεί πρωτοποριακή από τους σχολιαστές, αναλυτές και στρατηγικούς μελετητές εκείνης της εποχής το γεγονός ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου διαφοροποίησε τις πηγές, δηλαδή δεν πήρε μόνο αμερικάνικα αεροσκάφη για να μην είμαστε απόλυτα εξαρτημένοι από τις ΗΠΑ, αλλά πήρε και ευρωπαϊκά, γαλλικά εμπροκειμένο, τα Μοιράζ, τα οποία ακόμη πετάνε και ακόμη κάνουν θαύματα.

σας έλεγα πριν για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν για διακοπές ότι μπορεί να κουνηθούν. Πριν ξεκινήσουν για να πάνε στο λιμεναρχείο, για το καράβι δηλαδή, δεν παίρνουν κανένα τηλέφωνο στα λιμεναρχεία γιατί διαβάζω ότι υπάρχει απαγορευτικό σε Λαύριο και Ραφινά? Άμα έχει εννιάρια στο Αιγαίο, έτσι είναι αυτό. Απλά δεν ήθελα να το πω νωρίτερα, στο μυαλό μου μπήκε, αλλά δεν ήθελα να το πω, μην μου πούν ότι γροσουζεύω τις διακοπές των ανθρώπων. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1919 ο Πρίμο Λέβι, Ιταλός χημικός και συγγραφέας. Το 1965 γεννιόταν η Τζόαν Ρόουλινγκ, Αγγλίδα συγγραφέας, δημιουργός του Χάρι Πότερ, γι' αυτό και έβαλε την ημέρα των γενεθλίων της και τα γενέθλια του Χάρι Πότερ. Ενώ το 1969 γεννιόταν ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αρέσει πάρα πολύ στις κόρες μου. Περιορέξεως. Λοιπόν, σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ο Νικόλαος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας, το 1818 παρακαλώ. Το 1944 ο Αντουάν Ντεν Σένεξιπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας, ο οποίος έμεινε για πάντα στην μνήμη όσων έχουν διαβάσει τον Μικρό Πρίγκιπα, και είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι που τον έχουν διαβάσει. Και το 2020 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Άλαν Πάρκερ, ο Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός για πολλές ταινίες, αλλά θα θυμόμαστε πάντα το Express του Μεσονυκτίου. Ήταν πολύ δυνατή η ταινία. Ο Μισισιπής καίγεται, επίσης ήταν δικιά του, ή το Μπέρντι. Το Μπέρντι, αν θυμάμαι καλά, ήταν η βιβλιογραφία ενός μουσικού της jazz. Αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Πάμε στα δικά μας. Έχουμε φωτιές σε διάφορα σημεία. Συνεχίζονται, καταρχήν συνεχίζεται η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Κρήτη. Είχαμε αναζωπηρώσεις και στην Πάρο. Είχαμε χθες και στην Άνδρο. Το πρωί, τα ξημερώματα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας μάλλον, για να το πω σωστότερα, είχαμε στην Αχαΐα, όπου και εκεί βγήκε 112. Έχουμε και μία πυρκαγιά στην Ετωλοακαρνανία. Θα σας δώσουμε για όλα αυτά λεπτομέρειες στη συνέχεια της εκπομπής.

Από τις ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, η πρώτη που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ο κύριος Τραμπ λέει ότι υπήρξε μία συμφωνία με την Χαμάς για να προχωρήσει η επόμενη φάση του σχεδίου του για την ειρήνευση στη λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, η Χαμάς αποδέχτηκε την αποστρατιωτικοποίησή της, να παραδώσει τα όπλα. Εδώ υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, εάν όντως το αποδέχτηκε, εάν βάζει κάποιους όρους για να το αποδεχτεί, πού θα παραδώσει τα όπλα κτλ. Γιατί χθες διάβαζα για παράδειγμα έναν εκπρόσωπο της Χαμάς που συμμετείχε σε κάποιες συνομιλίες που γίνονταν στην Αίγυπτο, ότι θα τα παραδώσουμε μεν, αλλά θα τα παραδώσουμε σε μια αξιόπιστη Παλαιστινιακή αρχή, εάν και εφόσον ή εν πάση περιπτώσει όποια επιτροπή αναλάβει να διαχειρίζεται τη λωρίδα της Γάζας. Να το δούμε λοιπόν. Ο κύριος Τραμπ βέβαια πανηγυρίζει, όπως πανηγύριζε και για διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο, δεν είχαμε καμία εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα, εκεί στον Περσικό Κόλπο κτλ. Δεν είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον που να έχει πέσει την αντίληψή μου και να μεταδίδουν τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, κάποιον βομβαρδισμό. Έτσι, είχαμε ηρεμία χθες τη νύχτα. Το μεγάλο θέμα πάντως είναι ένα από τα κυρίαρχα σε επίπεδο Ευρώπης, είναι αυτή η ιστορία που γίνεται στην Ισπανία. Χθες κάποια στιγμή είχαν μπει 2.500 μετανάστες από το Μαρόκο, που στη Θέουτα και στη Μελίγια, κυρίως στη Θέουτα. Η Θέουτα είναι μία πόλη επί της Αφρικανικής Επίρου, αλλά είναι ισπανική, έτσι. Τη χωρίζει από το Μαρόκο ένα απλό σειρματόπλεγμα. Αυτό, ένας φράχτης. Μικρός, μη φανταστείτε, αλλά μπορεί κανείς να τον ξεπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Χθες υπήρχαν οι πληροφορίες και τα βίντεο και οι εικόνες, το μετέδιδε το Reuters για παράδειγμα, που είναι ένα αξιόπιστο μέσο, μπορείτε να το εμπιστεύεστε, ότι πέρασαν τα σύνορα, εν πάση περιπτώσει, γύρω στους 2.500 μετανάστες στο έδαφος της Ισπανίας. Σήμερα το πρωί, που μπήκα πριν έρθω στην εκπομπή για να είμαι ενημερωμένος για το θέμα, διάβασα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ φέρεται να έχουν περάσει 40.000 άνθρωποι από τα σύνορα του Μαρόκου στην Ισπανία, σε αυτές τις δύο πόλεις, τη Θέουτα και τη Μελίγια, ή Μελίλια ή Μελίτια ή όπως θέλετε πείτε, εν πάση περιπτώσει, γύρω στις 40.000 άνθρωποι. Μάλιστα, μεταδίδονται βίντεο από την Μελίγια, όπου υπάρχουν και κάποιες και κάποια έκτροπα, να το πω έτσι ευγενικά. Δηλαδή, έχουν βάλει φωτιά σε κάποια αυτοκίνητα, σε κάτι κάδους απορριμμάτων κτλ. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένα θέμα κατά κάποιους εισβολής, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, εισβολής μεταναστών στο έδαφος της Ισπανίας, έχουμε και αντιδράσεις από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η Ιταλία λέει ότι ίσως θα πρέπει να αρθεί το καθεστώς της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, για να μην μπορεί κάποιος ανεξέλεγκτα να φεύγει από την Ισπανία και να έρχεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε θέματα, θα το δούμε λίγο αργότερα. Περιμένω και τις δικές σας γνώμες, εδώ είμαστε, αλλά πάμε εμείς τώρα. Μουσικά προς τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο πυρηνό μέτωπο τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Συναγερμός και στο Αγρίνιο και Αγιατε Δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο Νότιο Ρέθυμνο. Θυελλώδεις άνεμοι ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης. Αποτεφρώθηκε μέρος του Φινικόδασους. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σήμερα. Η κηδεία του 27χρονου που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο αμερικανικού σχεδίου ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ισπανική κυβέρνηση θα αναπτύξει στρατό για να εγγυηθεί την ασφάλεια της Θέουτα στα βόρεια παράλια της Αφρικής, όπου περισσότεροι από 1.500 παράτυποι μετανάστες έφτασαν από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 18 έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο έως 9 μποφόρ. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

να παραξενευτήκατε, ακούσατε μία γνώριμη φωνή ή σε ένα πασίγνωστο τραγούδι. Να σας πω ότι και εγώ ξαφνιάστηκα. Είναι ο Mick Jagger και οι Rolling Stones που τραγουδούν ένα τραγούδι της αξέχαστης της μοναδικής Amy Winehouse. Από ό,τι μου ενημέρωσε η Μαρία Παπακυρίτση, είναι και από τον καινούριο δίσκο που έβγαλαν οι Rolling Stones, και όντως είναι διασκευή τραγουδιού της Amy Winehouse από τους Rolling Stones. Τη βρίσκω εξαιρετική. Βέβαια, εγώ λατρεύω και τους Rolling Stones και την Amy Winehouse. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να σας άρεσε. Καλημέρα, μια ξεχωριστή καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, η οποία έχει στεναχωρηθεί γιατί χθες δεν άκουσε το μήνυμα που έστειλε για τους πυροσβέστες που χάθηκαν άδικα. Άκουσα όλη την εκπομπή, λέει, δεν το άκουσα το μήνυμα αυτό. Σας ζητώ συγγνώμη, συμβαίνει και με άλλους φίλους. Το Viber κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα μια ανανέωση. Και όταν κάνει αυτή την ανανέωση, μπορεί να χάνω κάποια σελίδα ή κάποια από τα μηνύματα. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, δεν ήθελα να μην πω κανένα μήνυμα. Συνήθως τα λέω όλα. To be so mad about you. Ο κύριος Δημήτρης με μαλώνει. Να είσαι χειμωνάκιας και να μην έχεις πάει στο λιβάδι. Πατάτε στην πληγή μου τώρα, έτσι. Ρίχνετε αλάτι στην πληγή. Καλημέρα και στο Μάκη στα Χανιά. Δροσερά ξεκινάει η μέρα με 24 βαθμούς. Καλημέρα και στη φίλη μας την Φωτεινή με 19 βαθμούς στην Ξάνθη.

και άλλη διασκευή. Mad About You. Αυτό το λέγανε αρχικά οι Hooverphonics, αν δεν κάνω λάθος. Αυτοί το λένε και πάλι, είναι remix. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι κάπου πήρε το μάτι μου ότι υπάρχει απαγορευτικό. Ναι, υπάρχει απαγορευτικό. Υπάρχει μία μεικτή εικόνα. Γι' αυτό σας είπα να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχεία. Ενώ από το λιμάνι του Πειραιά φεύγουν τα πλοία γεμάτα, αδιαχώρητο, πληρότητες 90 έως και 100%. Θα έχουμε λεπτομέρειες λίγο αργότερα γι' αυτό. Υπάρχει απαγορευτικό. Δεν ξέρω αν είναι για όλα τα, για όλους τους απόπλοες. Από Ραφίνα και από Λαύριο. Θα το δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά, αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι να το δούμε και να σας πω εγώ τις λεπτομέρειες, εάν σχεδιάζετε σήμερα να ταξιδέψετε, καλού κακού πάρτε στο λιμεναρχείο από το οποίο είναι να ξεκινήσετε, από το λιμάνι που είναι να ξεκινήσετε, για να έχετε μια εικόνα. Ναι, μην πάτε άδικα. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα, που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα. 20 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στο Γιώργο, ο οποίος στο Σιδηρό Καστρό μαζεύει τριφύλια, έτσι, ωραία. 2 ευρώ το πετρέλαιο και ακόμα πλήρωτη από την ΑΔΕΗ Αγρότες, είναι το μήνυμα που είχε στείλει νωρίτερα στο Γιάννη τον Αργυρό και μου το είχε πει. 20 βαθμούς και άπνοια έχει εκεί. Καλημέρα και στην Ελασσόνα, 19 βαθμούς. Ανησύχησε λίγο η Ελασσόνα, γιατί και χθες είχε μια φωτιά εκεί κοντά στην Ελασσόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει προς το παρόν δεν έχουμε κάτι νεότερο ή δραματικό εν πάση περιπτώσει. Σας έλεγα πριν για την ιστορία με τους μετανάστες που φτάνουν ορδές, να το πω έτσι, κατά εκατοντάδες ή κατά χιλιάδες. Σας είπα το πρωί επίσημα ο αριθμός που έχει περάσει είναι 1500, αλλά αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που ανακοινώνουν οι ισπανικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και ρεπορτάζ δημοσιογράφων που βρίσκονται εκεί, Ισπανών συναδέλφων μου, έχουν πλέον στις δύο πόλεις ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν τον αριθμό. Είναι πολύ μικρός αυτός ο αριθμός, που, ο επίσημος που μεταδίδεται, που ανακοινώνεται. Σας είπα ότι το πρωί διάβαζα μέχρι και για 40.000. Δεν ξέρω αν είναι αληθές εδώ περί 40.000. Αυτό που είδα πάντως να δημοσιεύεται, να δημοσιοποιείται από εκείνη την περιοχή με βίντεο, είναι ότι πολλοί εκ των ανθρώπων που μπήκαν στη Θέουτα και στην Μελίτα ή Μελίγια μεταφέρθηκαν κοντά στα σύνορα με βαν και με φορτηγά από το Μαρόκο. Μπροστά ήταν και η αστυνομική του Μαρόκου. Αυτό ξυπνάει λίγο μνήμες 2020, δηλαδή όχι αναγνία, με την γνώση ίσως και την υποστήριξη των αρχών του Μαρόκου, κάποιοι άνθρωποι προωθούνται συντεταγμένα προς τα σύνορα με την Ισπανία. Το είχαμε δει να γίνεται και με λεωφορεία που ξεκινούσαν από την Ανδριανούπολη για να έρθουν στον Εύρο για να περάσουν στην Ελλάδα το 2020. Γι' αυτό λέω ξυπνάει λίγο και τέτοιες μνήμες. Ήταν συντεταγμένη δηλαδή κίνηση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι μοχλός πίεσης του Μαρόκου απέναντι στην Ισπανία. Υπενθυμίζουν ότι τέτοια παρόμοια περιστατικά είχαμε πριν από λίγα χρόνια, όταν η Ισπανία αποφάσισε, για να σταματήσει αυτό το κύμα εν πάση περιπτώσει των ανθρώπων που περνούσαν από το Μαρόκο στην Ισπανία, να αναγνωρίσει εν πάση περιπτώσει την αυτονομία ή το ότι ανήκει στο Μαρόκο ένα τμήμα της Σαχάρας που μέχρι τότε ήταν διαφιλονικούμενο. Ίσως, λένε οι αναλυτές, γίνεται και πάλι για πολιτικούς λόγους, για να πιέσει με κάποιον τρόπο, για κάποιον λόγο, το Μαρόκο την Ισπανία. Θα το δούμε. Πάντως σας είπα ότι είναι ένα θέμα που αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ευρωπαϊκό αναγάγεται ως μείζον ή αν όχι ως κυρίαρχο, διότι υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλες χώρες, π.χ. από την Ιταλία, η οποία λέει μήπως πρέπει να αναστείλουμε το καθεστώς Σέγγεν από την Ισπανία. Καλημέρα.
καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη, που είναι από τις Σέρες και μας στέλνει μια φωτογραφία του φεγγαριού. Δεν είναι πλέον πανσελίνος, είναι η επόμενη μέρα της πανσελίνου. Ωστόσο είναι φωτεινό και μεγάλο. Βλέπω συνεφιασμένος ο ουρανός εκεί πέρα, κύριε Βαγγέλη.

Λοιπόν, για το θέμα των πυρκαγιών που σας έλεγα νωρίτερα, όντως υπάρχει έκδοση μηνύματος 112 για απομάκρυνση προς την κοινότητα Άρλα όσον αφορά την Αχαΐα και την πυρκαγιά.

Είναι καλύτερη η κατάσταση, σας δίνουμε τώρα μια σύνοψη, στην Άνδρο και στην Κάλυμνο που είχαμε χθες πυρκαγιές. Για την Πάρο είναι εντωμεταξύ ένα μπλεγμένο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, διότι όπως σας είπαμε η φωτιά ξεκίνησε από τη Χωματερή. Μια Χωματερή για την οποία ο Δήμος έλεγε Χωματερή, ποια Χωματερή, δεν έχουμε Χωματερή. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένα τζατζάρισμα μεταξύ του Δήμου από ό,τι διαβάζουμε και της εταιρείας που ήταν να διαχειριστεί αυτόν τον χώρο. Έχουν κάποια θέματα μεταξύ τους, αλλά ούτως ή άλλως και οι δύο πλευρές, φαντάζομαι, η δικαιοσύνη θα το βρει, δεν είχαν πάρει μέτρα πυροπροστασίας, γι' αυτό είχαν συλληφθεί και την πρώτη μέρα με τη διαδικασία του αυτοφόρου αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος και κάποιοι άλλοι παράγοντες από τον χώρο εκεί των απορριμμάτων.

0: Η φίλη μας η Μυρτώ από την Μυτιλήνη λέει: εδώ ο άνεμος κουνάει το αμάξι εν κινήσει. Ας ευχηθούμε να πάει καλά η μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Όντως είναι ισχυρό. Σας είπα και το πρωί που ξύπνησα, λυσομανούσε και δεν πίστευα τα αυτιά μου, γιατί το βράδυ που κοιμήθηκα, κοιμήθηκα με σχεδόν άπνοια. Δηλαδή μηδέν μποφόρ που λένε, τουλάχιστον τη νύχτα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό ήταν μόνο εδώ τοπικό. Το πρωί έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι. Σας είπα ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει σήμερα και εννιάρια, γι' αυτό και έχει και απαγορευτικό. Πάμε τώρα στην τηλεοράση σύνδεση με την εκπομπή Συνδέσεις. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Διονύση.
0: Παρακαλώ.
1: Η Εύη έχει μια απορία από που ψωνίζει που κάμισα. Αλλά ντρεπόταν να σε ρωτήσει.
0: Γιατί δεν της απαντάς εσύ που με έχεις ρωτήσει, είσαμε 80 φορές και σου έχω απαντήσει πάντα τις ίδιες. Πες την Εύη ότι κάθε Παρασκευή εγώ φοράω τέτοια που κάμισα για να γιορτάσω την Παρασκευή. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Έτσι το έχω κάνει θεσμό.
2: Είναι σαν το Early Friday που φεύγουμε νωρίτερα από τη δουλειά. Αλλά φοράμε που κάμισα.
0: Κάτι τέτοιο.
2: Γιατί δεν προλαβαίνουμε να φύγουμε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Είναι το προνόμιο του ραδιοφόρου μέχρι που βγαίνει στην τηλεόραση. Το να μπορεί να το φορά ό,τι θέλει.
0: Και να σε κράζουν. Ναι, εντό εισαγωγικών είναι εκτό.
1: Εντάξει, δεν μπορεί, εντό και εκτό. Λοιπόν, να σου πω, έχει τίποτα μήπως θετικό, αισιόδοξο να πούμε? Είναι Παρασκευή, φεύγει κόσμο τέτοιο. Έχουμε βαρύνει πάρα πολύ με τι πυρκαγιέ και με αυτά τα οποία έχουν συμβεί.
0: Δεν έχω αισιόδοξο. Δεν έχω καθόλου τίποτα. Το μόνο αισιόδοξο, ας πούμε, αν είναι αισιόδοξο, είναι αυτό που ανακοίνωσε ο Τραμπ, ότι τα βρήκανε με τη Χαμάς. Δεν ξέρω, κρατάω πολύ μεγάλη επιφύλαξη, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει τίποτα αισιόδοξο. Φωτιές, γίνεται κακός χαμός στην Ισπανία. Το έχετε δει, γιατί αυτή η ιστορία που γίνεται στη Θεούτα, έτσι. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό. Εγώ διάβασα πριν ότι έχουν φτάσει ήδη πολλές χιλιάδες άνθρωποι. Και πλέον έχουμε αρχίσει να έχουμε και στη μία από τις δύο πόλεις, στη Μελίτια, έχουμε αρχίσει να έχουμε και επεισόδια. Δεν έχω τίποτα αισιόδοξο να πω, όχι. Ακόμα και για τα ταξίδια που λες και για τις διακοπές που φεύγει κάποιος κόσμος, έχει απαγορευτικό σε δύο λιμάνια.
1: Ναι, να πάρει αυτό, λέω, να πάρει μέχρι στενοχωρήσει για τον κόσμο που έχει, λέμε, έχει μια εβδομάδα άδεια, σου λέει πάω σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή, μια εβδομάδα να γυρίσω μετά, ξαναπιάνω δουλειά, ας πούμε, κλπ. Και μπορεί όλος να έχει μαζέψει οικονομίες για χρονιά για να πάει ένα ταξίδι.
2: Μπορεί να κάνει επιστροφή στο ξενοδοχείο ή κάπου αλλού.
1: Και τώρα αυτή τη στιγμή δεν φταίει ο άνθρωπος, ούτε εκτοπλοκές στενέ. Ο καιρός τι έκανε.

0: social media.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ήθελα να το πω κι εγώ. Κάποιες
2: φωτογραφίες παλαιότερες θεωρήθηκαν ότι είναι.
1: Μα βγήκανε χθες και γράφανε ότι το 80% του φοινικοδάσους καταστράφηκε. Το οποίο είναι fake, είναι ψέμα.
0: Απολύτως.
1: Δεν ισχύει. Έβλεπα φωτογραφίες από τους ανταποκριτές μας εκεί, οι οποίοι έλεγαν, παιδιά, είναι μυθεύματα αυτά. Αλλά ξέρεις, αν έχει περάσει το fake news, σου λέει τώρα, πάνε να το κουκουλώσουν.
0: Ναι, κοίτα, εδώ επανερχόμαστε μια κουβέντα για τα social media που λέει, τα social media είναι η αλήθεια και είναι αυτό. Εντάξει, παιδιά, κάποιες φορές και τα παραδοσιακά, τα λεγόμενα media, είτε είμαστε εμείς εδώ, είτε είναι κάποιο site, δεν βάζω κανένα απ' έξω. Έχει έναν δημοσιογράφο που το κάνει, κάποιον αρισυντάκτη που το ελέγχει, κάποιον άνθρωπο πάνω που είναι διευθυντής, που είναι εκδότης, που έχει μια ευθύνη, σου λέει: δεν θέλω να διακινώ fake news στο site μου, ας πούμε, κλπ. Λέει: μιλάμε για τα σοβαρά site και τα σοβαρά μέσα, όχι το που να τρέχω τώρα blogspot.com.
1: Μα και σοβαρά μέσα χθες αναμετέδιδαν ότι το 80% του φοινικού δάσου έχει καεί.
0: Αυτό το είδα.
1: Ναι, εγώ το είδα και σε κάποια τέτοια. Πάλμα. Ναι, αυτό ξέρεις τι, το γράφει ένας. Το γράφει ένα περιφερειακό μέσο. Από το περιφερειακό μέσο σου λέει για να είναι, θα το ξέρουν γιατί είναι εκεί, επιτόπου. Το παίρνει ο άλλος, το αναδημοσιεύει. Α, αφού το γράψει αυτός, θα το γράψω κι εγώ. Δεν πάει έτσι. Πάντως, εξήγησε μου εσύ.
0: Αυτό γιατί... είναι ένα πρόβλημα που αυτό υπονομευόμαστε ως μέσα ενημέρωση και δούμε πάτημα να λέει ο άλλος, η αλήθεια είναι εκεί έξω.
1: Εννοείται, δεν το συζητούμε, αλλά εξήγησε μου εσύ πως ακόμα ο περισσότερος κόσμος, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει και τις οποίες ξέρεις και εσύ και η Εύη, ο περισσότερος κόσμος εμπιστεύεται τα μέσα κοινωνική δικτύωσης παρά τα παραδοσιακά μέσα για την ενημέρωσή του. Κοίτα, στην οποία κυκλοφορούν φίδια, τέρατα.
0: Αν μου εξηγήσει γιατί κάποιες χιλιάδες κόσμου τις τελευταίες μέρες κάνουν ρες για να αλλάξουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αυτό δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
0: Αν μου το εξηγήσει, θα σου εξηγήσω εγώ το άλλο, το υπόσχομαι δηλαδή.
1: Αλήθεια, ναι.
2: Αν και λύσαμε τόσες απορίες.
0: Ναι, λύσαμε αυτή, δεν μπορώ να την.
1: Όχι, καμία.
0: Γιατί. Αυτή έχει στον πυρήνα της ένα πρόβλημα, αυτή η θεωρία συνωμοσίας, ότι η νέα ταυτότητα έχει ένα τσιπ και άρα πάνε να προλάβουν να βγάλουν το διαβατήριο που έχει.
1: Που έχει επίσης τσιπ.
0: Ποιο είναι ισχυμένο τσιπ. Ισχυμένο τσιπ. Ταυτότητα, ναι, γιατί είναι διεθνείς προδιαγραφές.
1: Και όχι μόνο αυτό, όλο αυτό το σκηνικό, τι το κάνω. Το δημοσιεύω στα social media. Από πού? Ναι. Από το κινητό μου. Το οποίο κινητό επάνω επίσης έχει τσιπ διάφορα, εν πάση περιπτώσει.
2: Εκεί όμως θα βρουν, Διονύση, υποστηρικτές.
1: Αλήθεια είναι.
2: Και φίλους.
1: Αλήθεια είναι ότι βρίσκουν ακόμα υποστηρικτές και φίλους. Αυτό είναι θέμα άλλων επιστημών. Δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε. Εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι. Λοιπόν, Διονύση, σε χαιρετούμε.
1: Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.
0: Θα είσαι την άλλη εβδομάδα, ποιος είναι στο ραδιόφωνο.
1: Εγώ.
0: Είσαι εσύ, ωραία. Θα είσαι με, εγώ φεύγω με άδεια.
1: Γιατί, πού πας.
0: Ωραία, θα πάω στην Κέρκυρα.
1: Να πας. Ωραία,
0: έχω βάλει κάτι μπιάνκο στο μάτι.
1: Ωραία, στην Κέρκυρα μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω για ένα εστιατόριο. Να σου πω για ένα εστιατόριο το οποίο σερβίρει την αστακομακαρονάδα σε μεγάλο κοχύλι.
0: Δεν έχω βγάλει τόσο πολλά λεφτά ακόμα στο μέλλον.
1: Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβή, μην νομίζεις. Προς τον Άγιο Γεώργιο είναι, των Πάγων, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή.
0: Είναι μακριά από εκεί που είναι.
1: Να πας, δεν πειράζει, ρε, έχει καλό δίκτυο. Κάνε μια βόλτα.
0: Θα πάω. Αλλά πρέπει η αστακομακαρονάδα πρώτον να είναι κορυφαία και δεύτερον να μου χρεώσει, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Μπορεί 25
1: ευρώ. Πού είσαι, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε, 20 ευρώ. 20 ευρώ σε λίγο παίρνει δύο σκουράκια. Κάτσε, ρε φίλε.
0: Ναι. 25 για σένα.
1: Εν πάση περιπτώσει, να περάσει καλά. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Είσαι με την Ήρα Κασιμάδη και τον Αλέξανδρο Μόρντακ. Θα έχει καλή παρέα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Καλή
1: παρέα. Λοιπόν, με τον Μπρούνο Μάρς πηγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων ολοταχώς και εμείς επανερχόμαστε με τα υπόλοιπα στη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ανέμους που άγγιξαν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη για να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα Χαΐας. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την κοινότητα Άρλα. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, όπου καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Δραματική παραμένει η κατάσταση στο νότιο Ρέθυμνο, θυελλώδεις άνεμοι που ξεπερνούν και τα 12 μποφόρ. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Στον Ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή της Πρέβελης, αποτεφρώθηκε ωστόσο μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικό Δασούς. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. 4 συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια και από πρόθεση σε Αττική και Μεσσηνία. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στον BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αποφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Τουλάχιστον 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινά πλήγματα, ενώ ο θύλακας παραμένει βυθισμένος σε ανθρωπιστική κρίση. Αντιμέτωποι με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, οι χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύσσονται στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων, τη συνθήκη Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί σήμερα τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν είναι σίγουρος ότι θα αφήσει την Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot, ενώ είπε ότι οι απεσταλμένοι του, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μεταβούν για πρώτη φορά στο Κίεβο τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα καταδικάζει τις ρωσικές επιθέσεις που στήχησαν τη ζωή αμάχων στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του πολωνικού και ως εκ τούτου του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα.
1: Να καλώς την. Κατευθείαν ήρθες από τα Πρατήμια. Κατευθείαν εδώ. Έτσι φαίνεται. Όλη
0: ωραία
1: νύχτα χόρευε η κυρία Ελένη.
0: Ωραία ήταν, δηλαδή, και να μην ήθελες να χορέψεις.
1: Ναι.
0: Στο τέλος χόρευες.
1: Σιγά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Α,
1: εγώ
0: ναι,
1: θα με κάνεις εμένα να χορέψω.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ταψί μπορεί. Εκεί που έστω λέγεται και το χορό του ταψιού.
0: Δεν ξέρω πώς τον λένε, αλλά δεν μ' αρέσει να ξέρεις. Το έχω ξαναπεί ότι δεν μ' αρέσει ο χορός.
1: Φαντάσου εικόνα τώρα σε εκείνο το μεγάλο αυτό εκεί στο Νάρδα να είναι γεμάτο τα ψιά.
0: Ψιά και να χορεύουν μέσα τα ψιά.
1: Τι νιάτα.
0: Δεν θέλω. Είναι ο συγκεκριμένος χορός, εμένα δεν μ' αρέσει. Mm.
1: Ναι. Ωραία, χαμός στο την πρώτη βραδιά στο φεστιβάλ.
0: Ναι, ήταν ωραία.
1: Πόσο κόσμος χόρευε.
0: Όσους ήταν.
1: Όσοι ήταν, ναι, πραγματικά. Ωραία εικόνα.
0: Είναι ωραία. Και οι κοπελιές, δεν ξέρω ποιες βγήκε πιο μπροστά, οι Μπαγιανλάρ ήταν πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίες και αυτές. Και μετά σε πληροφορώ ότι πρώτη στο χορό ήταν η τραγουδίστρια.
1: Α, από τους Μπαγιανλάρ. Εμά λογικό δεν είναι.
0: Εμά αφού έμεναν εκεί και το διασκέδαζαν και ήταν πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο. Όχι, τα παιδιά, μπράβο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ κεφάτη βραδιά.
1: Μπράβο. Ναι. Έτσι
0: δυστυχώς
1: όπως φαντάζει.
0: Δεν μπορέσαμε, επειδή ξέρεις, πέρασε η ώρα. Κάποια στιγμή πρέπει να φύγεις για αυτούς που δουλεύουν. Δεν μπορέσαμε να μείνουμε, ας πούμε, όταν βγήκε ο Πασχελής.
1: Καλά, ναι. Όλοι δουλεύουν.
0: Όσοι δεν δούλευαν όμως και είχε. Γιατί είχε κόσμο που έμεινε. Έμειναν. Φαντάζομαι ότι από εκεί και μετά δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε, αλλά πιστεύω ότι ήταν ωραία.
1: Πάντως και στο Δημότικο που πέρασε εγώ μια.
0: Βόλτα
1: χθες, την στη Λευκή Νύχτα, γινόταν το ένα νέο. Πάρα πολλέ
0: φωτογραφίε που
1: ωραία,
0: είδα, ναι, όντω είχε πολύ κόσμο.
1: Αλλά όταν πήγαμε είχε πολύ ζέστη και μετά είχε κρύο. Όπως και τώρα έχει ψυχούλα σήμερα.
0: Χθες το βράδυ, πηγαίνοντας στον Άρδα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Φεύγοντας από τον Άρδα.
1: Ήθελε ένα μπουφανάκι.
0: Μετά τις 12.30.
1: Και άμα δεν χόρευε, σαν και εμένα.
0: Κοίταξε, εκεί. Μέχρι τις 12.30 αντεχόταν, δηλαδή δεν ήταν. Ένιωθε μια υγρασία, αλλά εντάξει, ήταν καλά. Μετά όμως είχε αρχίσει όσο είχε αρχίσει να σφίγγει.
1: Και συνεχίζεται βέβαια το φεστιβάλ σήμερα με, εντάξει, πούμε έτσι, 2-3 μεγάλα ονόματα, Ζουγανέλη, Κόζα Μόστρα. Η Κόζα Μόστρα θα είναι και το απόγευμα μαζί μου εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Πρωτοψάλτη, Πορτοκάλουγλου, Σκιαδαρέσες, Ρία Ελληνίδου, ξέχασα πολλούς. Ρακ, Συντάρτα και τα λοιπά. Ένα σωρό.
0: Μόνο τα μεγάλα ονόματα είναι.
1: Ωραία.
0: Και οι διάμεσοι που βγαίνουν.
1: Απλώς χθες ήταν δωρεάν και σήμερα έχει το εισιτήριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Συμφέρει να το προμηθευτείτε και να είστε έτοιμοι και να μην περιμένετε κιόλας για να πάτε κατευθείαν.
0: Αυτό κυρίως, για να μην περιμένετε στην ουρά.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, στον Ιωσήφ, γιατί είναι, λέει, ο Άγιο Ιωσήφ του από Αρημαθίας, είναι γνωστός από την ιστορία για την Καινή Διαθήκη που πήγε και ζήτησε το σώμα του Ιησού, το ξέρεις.
0: Και στα τέτοια, και στα εγκόμια δεν μνημονεύεται.
1: Από εκεί το ξέρεις, από τα εγκόμια.
0: Παναγία
1: μου. Ναι. Ευδόκιμος που σημαίνει αποτελεσματικός, ένδοξος, τιμημένος. Όσο για τον καιρό, αυτή την ώρα, παιδιά, στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρα έχουμε διαχείριση 16 βαθμούς. Δεκάρια βλέπω στα ορεινά της Ροδόπης και εκεί προς την περιοχή των Σερών. Στα κεντρικά όμως και στα παραθαλάσσια καμία σχέση. 18-19 βαθμοί Κελσίου βλέπω τώρα στις Σέρες. 24 στα δύο νησιά μας, στη Θάσο και στην Σαμοθράκη.
0: Κοντεύει τους 24 η Αλεξανδρούπολη.
1: Και η Αλεξανδρούπολη, ναι. Στα παιδινά τμήματα εκεί στην Κομωτινή, ας πούμε, αλλά και στην Ξάνθη γύρω στους 22-23 βαθμούς Κελσίου. Αποκλίσεις μεγάλες υπάρχουν, όπως και να το κάνουμε. Η πιο μεγάλη θερμοκρασία από ό,τι είδα είναι στην περιοχή των Δωδεκανήσων, στην Κάλυμνο, αλλά και στη Ρόδο έχει 28 πλάς βαθμούς Κελσίου. Μην πάμε τώρα εκεί στο Ρέθυμνο, παιδιά, ο κακός χαμός, αλλά και όχι μόνο, είδατε με τις φωτιές.
0: Πόσο δύσκολα περνάνε.
1: Και με τέτοιον αέρα που έχει, που μέχρι και τα αεροπλάνα δυσκολεύονται να προσγειωθούν, μέχρι και τα αυτοκίνητα κουνιούνται στους δρόμους, μια τέτοια κατάσταση. Σας ελπίσουμε ότι πολύ πολύ σύντομα θα βελτιωθεί η κατάσταση. Έτσι δείχνει τουλάχιστον τις επόμενες μέρες. Ναι. Γιατί είναι πολύ δύσκολη κατάσταση με τις πυρκαγιές. Σήμερα βέβαια θα μας τα πει και η Χρυσούλα νωρίτερα που είμαστε στο πορτοκαλί πάλι, δεν είμαστε.
0: Α, πάλι.
1: Τι θα είναι.
0: Μια μέρα εκτός, τρεις εντός.
1: Ναι. Έτσι είναι, δυστυχώς. Πολιτικής προστασίας, έτσι δεν λέγεται. Ναι. Να τον δούμε λιγάκι μια στιγμή, μήπως έχουμε καμιά άλλη επιβεβαίωση. Όχι, είναι όλη η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, πλην της Δράμας ας πούμε έτσι, το νότιο κομμάτι του νομού Ευρωμάδες, όλη η Στερεά, Στερεά δεν είναι εδώ, ναι, ναι. Σχεδόν όλη η Πελοπόννησος αλλά και η Κρήτη θέλει μεγάλη προσοχή σήμερα. Τώρα, τι έλεγα νωρίτερα, αυτά. Κάτσε να δούμε. Παγκόσμια μέρα λέει. Να πούμε τα σχετικά και μετά να δούμε τις παγκόσμιες ημέρες.
0: Να πούμε ότι μαζί μας είναι ο Άγγελος Παπαδόπουλος που φροντίζει τον ήχο εδώ μαζί μας στην Ορεστιάδα. Θα έχουμε κοντά μας σε λιγάκι την Δασούλα Κρητικού, ναι, από Καβάλα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ορεστιάδα, τη Δέσποινα Γιανακίδου από Σέρες, και στα μικρόφωνα Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου. Μπορούμε να θες να δούμε τα...
1: Να δούμε κάποια πραγματάκια. Παγκόσμια μέρα παρκοφυλάκων η σημερινή.
0: Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρκοφυλάκων για να επισημάνει τη συμβολή τους στην προστασία της φύσης και να τιμήσει τη μνήμη τους, τη μνήμη όσων παρκοφυλάκων πέθαναν ή τραυματίστηκαν την ώρα του καθήκοντος. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΕΡΕΦ, 148 παρκοφύλακες έχασαν τη ζωή τους από τον Ιούνιο του 2022 στο Μάιο του 2023. Ναι, κυρίως στα απέραντα πάρκα της Αφρικής. Συνήθως είναι επαγγελματίες ή εθελοντές που ως κύριο καθήκον έχουν τη διατήρηση και την προστασία των πάρκων. Εξαιρετικά σημαντικό το έργο τους για τη διατήρηση της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και να πούμε ότι καθιέρωσε την ημέρα αυτή από το 2007 για να γιορτάσει τα 15 χρόνια από την ίδρυσή της. Περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και δράσεων με μέλη σε 60 σωματεία σε 46 χώρες
1: και 6 ήπειρους. Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων, ορίστε.
0: Δηλαδή.
1: Πρωτοβουλία λέει του Ελληνοαμερικανού διαχειριστή συστημάτων TED και κάτος, την τελευταία Παρασκευή κάθε Ιουλίου γιορτάζεται. Χρόνο με το χρόνο διεθνοποιείται η γιορτή. Ο συμπατριώτης μας από το Σικάγο θέλει με αυτόν τον τρόπο να αναφέρει στην επιφάνεια και να τιμήσει τους διαχειριστές συστημάτων αλλά και τους συναφείς επαγγελματίες της πληροφορικής, οι οποίοι μέρα νύχτα, ήλιος, βροχή κτλ. Φροντίζουν να κρατούν σε λειτουργία τα ζωτική σημασία για το σύγχρονο κόσμο πληροφορικά συστήματα και να επιλύουν και το απλούστερο πρόβλημα που φαντάζει βουνό για τον μέσο χρήστη. Η εθιμοτυπία της ημέρας απαιτεί ο χρήστης να προσφέρει ένα δωράκι στον διαχειριστή του υπολογιστικού του συστήματος σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, από σοκολάτες και κρασιά ως ηλεκτρονικά γκάτζετ και βιντεοπαιχνίδια. Σήμερα λοιπόν εμείς τα δυο με την παιδιά μας, πώς δεν έχουμε τον Άγγελο και την Δώρα, θα τους δώσουμε από ένα μπομπό μετά.
0: Μπομπό.
1: Ναι.
0: Μαργαρίτα σοκολατένια.
1: Αυτό, τις μαργαρίτες, τι ωραίες που ήταν παλιά.
0: Πολύ σοκολάτα.
1: Σοκολάτα, τι να έχεις δηλαδή, η σοκολάτα. Τι να βάλεις από πάνω, βάλει και μπέικον. Ξέρω τι να σου πω.
0: Τι κυκλοφορούν άραγε.
1: Οι μαργαρίτες, φυσικά.
0: Α, έχει ακόμη.
1: Φυσικά. Και σε δύο κατηγορίες. Σε μαύρη σοκολάτα και σε γάλακτος, ναι. Τέλειες.
0: Ναι, σωστά. Αλήθεια.
1: Βέβαια, πήγαινε στους αγροπλαστείες τα καλά, θα βρεις. Με το κιλό.
0: Έλα.
1: Ναι, οι μαργαρίτες. Και ένα λικεράκι όπως ήταν παλιά.
0: Αχ, ξέρεις τι θα ήθελα τώρα.
1: Τι.
0: Ένα λικεράκι μέντα.
1: Μέντα κιόλας.
0: Γιατί μου αρέσει. Καλά,
1: θα σε κάψει τα τζιέργια πρωί-πρωί.
0: Είναι ωραία η μέντα. Και το
1: ωραία
0: βίσινο.
1: Είναι, αλλά.
0: Κερασάκι βίσινο.
1: Σαν να πλέει τα δόντια είναι. Η μέντα.
0: Να,
1: το κερασάκι βύσινο. Μ' αρέσει το σοκολατάκι που έχει μέσα κερασάκι και λικέρ. Που το έβαζε στο στόμα και γέμιζε το στόμα. Ορίστε. Με λικέρ. Και...
0: έχει γεμίσει το στόμα του Γιάννη.
1: Ναι, λογικό δεν είναι. Κάτσε να πιω λίγο
0: είναι.
1: Καφέ.
0: Να πιέσει λίγο καφέ να σου φύγει η όρεξη από το σοκολατάκι με το...
1: τι ωραίο.
0: Το βύσινο και το ποτό που είχε μέσα.
1: Άντε να το χαιρόμαστε, βρε.
0: Ποιο γιορτάζει.
1: Ο Χάρι Πότερ.
0: Περίμενε λίγο. Ο Χάρι Πότερ σαν σειρά.
1: Σαν
0: ο Χάρι Πότερ σαν ήρωας.
1: Σαν βιβλίο.
0: Σε βιβλίο.
1: Έτσι ξεκίνησε.
0: Σαν βιβλίο ξεκίνησε.
1: Ναι. Οπότε.
0: Τα γενέθλιά του. Του νεαρού μάγου.
1: Τι σου λέω εγώ τώρα.
0: Ναι. Οπότε θα είχε γεννηθεί μάλλον, σύμφωνα με το βιβλίο, 31 Ιουλίου του 80.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Η Τζον Ρόλινγκ τότε κυκλοφόρησε βιβλίο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν κυκλοφόρησε τότε το βιβλίο.
1: Τι έκανε
0: τα γενέθλια τότε του Χάρι Πότερ ήταν.
1: Α, τότε γεννήθηκε τότε ο Χάρι.
0: Θεωρητικά
1: ο
0: γεννήθηκε ο Χάρι Λαός Ποτερίδης. Ναι. Ο Χάρι Πότερ, σύμφωνα με το ιστορικό του, είναι γεννημένος στις 31 Ιουλίου του 1980 από τους μάγους James και Lily Potter.
1: Μάλιστα.
0: Οι γονείς του σκοτώθηκαν από τον κακό, τρεις μήνες μετά τη γέννησή του, από τον κακό μάγο Λόρδο Voldemort. Και ο μικρός Χάρι μεγάλωσε ως συνηθισμένο αγόρι με το θείο και τη θεία μέχρι και κάποια ηλικία. Μετά, ξέρετε το. Μετά, θες να πούμε το ιστορικό.
1: Ναι, να μην πούμε, να μην θυμηθούμε. Εγώ ήταν... έχω δει όλες τις ταινίες. Διάβασα το πρώτο μόνο βιβλίο.
0: Δηλαδή, 31 Ιουλίου του 80 γεννήθηκε.
1: Ναι.
0: 31 Ιουλίου του 1991, στα 11 του γενέθλια, ναι, συνάντησε τον μισογείγοντα Χάγκριντ.
1: Μάλιστα.
0: Όταν του έφερε το γράμμα από το Χόγκουαρτς σε ένα σχολείο διαφορετικό από τα άλλα. Την έχετε δει περισσότερο, φαντάζομαι την έχετε δει την ταινία.
1: Και...
0: δεν υπάρχει περίπτωση. Εκεί θα μάθει ασυνήθιστα πράγματα, θα κερδίσει πολύτιμους φίλους, θα προσπαθήσει να προστατέψει τον κόσμο από τον κίνδυνο που τον απειλεί και πολλά πολλά άλλα. Η σειρά βιβλίων με ήρωα τον Χάρι Πότερ είναι ένα από τα πιο διάσημα best-seller της εποχής, να το πούμε έτσι, γιατί ακόμα πουλάει τις ιστορίες και τις περιπέτειές του. Τις έχουν διαβάσει μικροί και μεγάλοι.
1: Ναι, και υπάρχουν, λέει, πάρτι. Το πρώτο. Τις ταινίες όλες τις έχω δει.
0: Ναι, μόνο τις ταινίες, όχι.
1: Πολλοί θαυμαστές που γιορτάζουν, λέει, σήμερα μαζί του,
0: ναι,
1: διοργανώνουν πάρτι, παρεμφερείς εκδηλώσεις και ακόμη κι αν κάποιος δεν είναι λάτρης αυτών των δραστηριοτήτων, μπορεί απλώς να διαβάσει ξανά τα βιβλία της σειράς ή να δει όλες τις ταινίες του Χάρι Πότερ. Καλά, όλες σε μία μέρα τώρα, δηλαδή, είπαμε, δεν πιάστηκε ο πόσο.
0: Δεν γίνεται. Θα στραβωθείς, δηλαδή. Είναι και μεγάλη διάρκεια τη ταινία. Δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι που τελειώνει γρήγορα.
1: Τη σημαία τους γιορτάζουν στη Χαβάη.
0: Ναι. Και η Εθνική ημέρα κέικ βατόμουρου στις Ηνωμένες Πολιτείες
1: Αμερικής. Όλο και πιο ωραίο το κάνει σήμερα. Από σοκολατάκια, μαργαρίτες και δεν ξέρω τι. Να και ένα βατόμουρο τώρα.
0: Κέικ βατόμουρο.
1: Όχι, να είχαμε ένα κομματάκι. Μια χαρά θα ήταν.
0: Ωραία, τι ήρθαμε πρωί.
1: Ναι.
0: Να μια μαργαρίτα.
1: Συγχώρετε.
0: Ένα κεκάκι. Να ένα λικεράκι.
1: Ναι.
0: Άντε και το σοκολατάκι με το ποτάκι.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Άντε.
0: Πρώτο τραγούδι. Πρώτο τραγούδι, γιατί έχουμε να πάμε και καβάλα. Δεν είναι
1: θα,
0: κοντά,
1: πάμε, θα πάμε, πώς δεν θα πάμε. Τι είπαμε, έλα.
0: Βάλε μόστρα.
1: Αυτό θες.
0: Ναι.
1: Ή το καινούριο θες.
0: Όποιο θες.
1: Εσύ τι θες.
0: Εγώ κοζαμόστρα θέλω. Δεν με νοιάζει.
1: Ένα οποιοδήποτε. Ωραία. Άντε. Μια γιορτή.

0: Έχουμε γιορτή όπως και να το κάνουμε. Δεν έχουμε γιορτή.
1: Έχουμε
0: γιορτές, χαμός όλο αυτό το κάτι.
1: Στο Δημότυχο έχουμε τον Άρδα που είναι
0: που συνεχίζει, φεστιβάλ, βέβαια.
1: Είναι μια γιορτή.
0: Κάθε γιορτή δεν είναι, ναι. Γιορτή. Γι' αυτό έρχονται και οι κοζαμόστρα σήμερα. Ναι. Μας κάνουν και γιορτή.
1: Θα γίνει και απόψε. Ναι,
0: θα περάσουν μια βόλτα από εδώ, από εμάς πρώτα. Ναι. Και μετά θα κατεβούν στον Άρδα.
1: Να πάρουν το εισιτήριο.
0: Να πάρουν το εισιτήριο από εμάς και να κατεβούν στον Άρδα. Λοιπόν, πάμε στην Καβάλα σήμερα. Τώρα τα σούλα μας είναι εκεί.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλέ. Όντως, τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στις περιοχές μας. Ναι. Και είδατε και πόσος κόσμος βγαίνει και υποστηρίζει όλο αυτό που γίνεται και πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί. Και βλέπουμε παντού κόσμο. Εχθές έγινε ένας χαμός στην Ελευθερούπολη της Καβάλας που ήταν η Λευκή Νύχτα. Είχε και συναυλία της Έλενας Παπαρίζου. Δηλαδή, τόσος κόσμος που πήγε εκεί για τις εκδηλώσεις.
0: Ωραία, μπράβο, έτσι.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα
0: και
2: πολύ
0: εγώ
2: ωραία.
0: Θέλω τέτοιο να κάνω.
2: Ναι. Μετά έρχεσαι, τι θέλεις να κάνεις, Γιάννη?
0: Τίποτα, έδειξα κάτι εδώ στην κυρία Ελένη και το είπα φωναχτά, ναι. Δεν το είπα από μέσα.
2: Α, αν η σκέψη μας έφυγε, τα
0: ναι.
2: Τα κάνουμε όλα αυτά, όμως θέλω αυτές τις μέρες λίγο να είμαστε προσεκτικοί με το πώς κινούμαστε γενικότερα μέχρι και αύριο, γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς εδώ στην περιοχή της Καβάλας και της Δράμας. Οπότε γενικά προσεκτικοί στις κινήσεις, υποψιασμένοι. Αν δούμε κάτι, καλούμε πυροσβεστική υπηρεσία στο 199. Και όλες αυτές οι εργασίες πρέπει να αποφεύγονται που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες. Γενικότερα, εντάξει, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πεις ότι θα πάω να ψήσω την πριζολίτσα μου μέσα στο δάσος ή γενικά. Πρέπει οι ενέργειες και από τους αγρότες και τους παραγωγούς μας και κάποιους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν, ας πούμε, δισκοπρίωνα και αυτά, να είναι υποψιασμένοι και πολύ προσεκτικοί. Μέχρι και αύριο, λοιπόν, είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα στην Ανατολική Μακεδονία. Θα σας πάω στη Θάσο. Εκεί προμηθεύθηκε ο Δήμος 15 επιπλέον μικρά σπίτια φιλοξενίας για αδέσποτα ζωάκια.
0: Ναι.
2: Θα αντικαταστήσουν αυτά που είχαν παλαιότερα σε διάφορα μέρη έτσι, οικισμούς του νησιού. Κάθε μικρό σπιτάκι διαθέτει ταΐστρα και ποτίστρα που τροφοδοτείται με την φροντίδα και τις δαπάνες του Δήμου Θάσου. Και στόχος είναι και να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των αδέσποτων, να περιορίσουν το φαινόμενο έτσι να τα βλέπουμε υποσιτισμένα, καχεκτικά, ευάλωτα σε ασθένειες, γιατί εκεί το πάνε οι άνθρωποι, και βέβαια να μην αναζητούν και τροφή από άλλες πηγές με όλα τα προβλήματα που αυτό επιφέρει και με τους κάδους απορριμμάτων και γενικά σου λέει άμα είναι τακτοποιημένα, έχουν κάπου να μείνουν, είναι και φαγωμένα, δεν θα κάνουν τόσες ζημιές γενικότερα και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Να θυμίσω ότι αύριο Σάββατο στο πλαίσιο του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων έχουμε την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Η παράσταση ξεκινά στις 9 το βράδυ, εισιτήρια 20, 15 και 10 ευρώ. Την Κυριακή η Ευαθία Ρεμπούτσικα στο Φεστιβάλ επίσης, η συναυλία στις 9 το βράδυ, εισιτήρια 20 και 15 ευρώ. Και να θυμίσουμε ακόμη πως τώρα από την Κυριακή μέχρι και τις 10 Αυγούστου γιορτάζει η Ιερά Μητρόπολη Δράμας, συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Πρασινάδα Παρανεστίου. Είπαμε είναι
0: Πρασινάδα, έτσι λέγεται η περιοχή.
2: Με τόσο πράσινο εκεί πέρα που λέγαμε που είναι πολύ ωραία περιοχή, είναι κανένα χιλιόμετρο έξω από την κοινότητα Πρασινάδας, είναι πανέμορφο χωριό μέσα στο πράσινο βουτυγμένο, είναι καμιά 20 χιλιόμετρα από το Παρανέστη.
0: Ναι.
2: Και γενικά επειδή υπάρχουν αυτές οι χαράδες και οι καταράκτες κάνουν πολλούς να μιλούν για τα δραμινά ή μακεδονικά τέμπη, λοιπόν υποδέχονται τώρα την Κυριακή 7 παρατέταρτο τη θαυματουργή εικόνα και τα ιερά λείψανα των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων της Λίμνης Σεβαστίας του Πόντου. Θα μείνει 8 μέρες εκεί η εικόνα και τα λείψανα. Είναι ένα μεγάλο προσκύνημα αυτό που γίνεται. Κατά τη διάρκεια του η Ιερά Μονή θα παραμένει ανοιχτή από το πρωί μέχρι το βράδυ και είναι μια πολύ ωραία στιγμή κάποιος για να επισκεφθεί και να γνωρίσει αυτή την όμορφη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και να είμαστε υποψιασμένοι,
0: ναι.
2: Γιατί έχει προκυριστεί Ο ένατος αγώνας δρόμου Πετρούσας είναι στη Δράμα, από την ΕΑΣ Σέγας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γίνεται σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πετρουσαίων, τον Γυμναστικό Σύλλογο Δόξας Πετρούσας και την Εθελοντική Ομάδα Στηρίζω. Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Προσοτσάνης. 26 Αυγούστου θα γίνει αυτό την Τετάρτη, όμως ήδη άρχισαν να το μελετάνε και να γίνονται δεκτές και οι αιτήσεις συμμετοχής. Αφετηρία τερματισμός είναι η κεντρική πλατεία της Πετρούσας. Δρομής κάθε ηλικίας είναι τρεις διαφορετικές διαδρομές. Ένας αγώνας 10 χιλιόμετρων, ένας 5 και ένας χιλίων. Κυρίως για παιδιά είναι αυτό. Ναι. Και απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Οπότε ας το έχουν στο μυαλό τους ότι είναι και αυτό, αν και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής γενικότερα γνωρίζουν πότε είναι οι ωραίες διοργανώσεις και ήδη τις μελετάνε, δηλώνουν τις συμμετοχές τους και πάνε πολύ καλά. Το Διεθνές Τουρνουά Σκάκης στην Καβάλα πάει πάρα πολύ καλά. Εχθές είχαν και ελεύθερη μέρα και γνώρισαν τις ομορφιές εδώ της περιοχής. Και γενικά είναι ωραίες αυτές οι μέρες.
0: Βέβαια.
2: Ναι, ήρεμες, ωραίες και έτσι να παραμείνουν. Μην έχουμε,
0: περιπέτειες όπως έχει στην... σε ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας. Στην Κρήτη.
2: Στην Κρήτη.
0: Λοιπόν, αυτά τα σουλίτσα μας.
2: Αυτά,
0: μπανάκι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο.
2: Λογικά ναι. Αν κάτι δεν στραβώσει, θα στραβώσει.
0: Ναι, αύριο Σάββατο, α πούμε, που είναι και μέρα του μπάνιου, γιατί δεν. Τετάρτη είπαμε τοπικά και Σάββατο. Λοιπόν,
2: να τα συνδυάσουμε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Έτσι δεν έλεγαν παλιά.
1: Μα πολύ παλιά όμως.
0: Πόσο παλιά, δηλαδή. Πιο παλιά από μένα.
1: Πιο παλιά από σένα.
0: Ναι. Πού πήγε, είχαμε ένα τζιγκλάκι εδώ, χάθηκε.
1: Βαρέθηκε και έφυγε.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα. Και μετά δεν θα πάμε.
1: Τι δεν θα πάμε, χωρίς τραγούδι θα πάμε.
0: Και μετά θα πάρουμε τη Χρυσούλα να μας τα πει.
1: Και τα καλά τα λέει, ναι.
0: Η Λεωνόρα Ζουγανέλη απόψε είναι στον Άρδα, έτσι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην παρέα μας τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου να μας μεταφέρει τα νέα του Εύρου. Καλημέρα, Χρυσουλίτσα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα σε όλους. Η Ελεονόρα τώρα έπαιζε για να κάνουμε την προθέρμανση ο κόσμος για το βράδυ.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Να σας δελεάσουμε.
2: Λοιπόν, θα πούμε δύο πράγματα μετά και για τον Άρδα, αλλά σίγουρα πρέπει να ξεκινήσουμε επισημαίνοντας ότι δυσκολεύουν σήμερα οι συνθήκες για τις περιοχές των δασαρχείων Σουφλίου Αλεξανδρούπολης και για τη Σαμοθράκη,
0: ναι,
2: γιατί βρίσκονται στην πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, δηλαδή στο πορτοκαλί του χάρτη είναι αυτές οι περιοχές που σας είπα. Στην υψηλή κατηγορία, στα κίτρινα, είναι ο υπόλοιπος νομός Εύρου, αλλά και η υπόλοιπη περιφέρεια εκτός από τη Δράμα, από ό,τι είδα. Οπότε όλοι το νου μας, δεν χωράνε ανοησίες, τα έχουμε πει 3.000 φορές και αναγκαστικά θα τα λέμε συνέχεια, γιατί βλέπουμε τι γίνεται πιο κάτω. Είναι πολύ θλιβερές αυτές οι εικόνες που βλέπουμε από την Κρήτη και από ό,τι έβλεπα και ένα μέρος από το Φοινικό δάσος έχει καταστραφεί εκεί στην Πρέβελη. Εν πάση περιπτώσει θέλει πάρα πολύ προσοχή σήμερα. Έχουμε ενισχύσει de minimis ύψους 24,6 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν σε αγρότες που επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και δυσμενείς παραγωγικές συνθήκες. Αυτό προβλέπεται από μια κοινή υπουργική απόφαση που έχει ήδη δημοσιευθεί και αφορά παραγωγούς ρυζιού και παραγωγούς που είχαν ζημιές από τον παγετό του 2021. Η ΚΙΑ λοιπόν προβλέπει ενίσχυση 70 ευρώ αναστρέμα για τους παραγωγούς ρυζιού που στη διάρκεια του 2025 είχαν ζημιές από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, του 2025 εννοώ, και για παραγωγούς 15 περιφερειακών ενωτήτων, ανάμεσα σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες είναι και ο Εύρος αλλά και η Ροδόπη, που είχαν ζημιές από τον παγετό του 2021 και είχαν μειωμένη παραγωγή εξαιτίας του παγετού.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν είχαν αποζημιωθεί. Τώρα, να πούμε ότι οι παραγωγοί που θέλουν να ενισχυθούν, να πάρουν δηλαδή αυτές τις ενισχύσεις της de minimis, θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις από την επόμενη Πέμπτη που θα είναι 6 Αυγούστου μέχρι τις 18 Αυγούστου πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΔΕ και όπως λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έλεγχοι, συμψηφισμοί και καταβολή, όλο αυτό το πακέτο θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 21 Αυγούστου, εντός του μήνα δηλαδή οι πληρωμές. Πάμε παρακάτω, επειδή είπαμε τώρα, ακούσαμε και την Ελεονόρα, να πούμε ότι σήμερα έχουμε, στο μουσικό μέρος τουλάχιστον, έχουμε τις συναυλίες των Κόζα Μόστρα, της Ελεονόρα Ζουγανέλη, για αύριο είναι η συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτης και του Νίκου Πορτοκάλογλου και την Κυριακή, θυμίζω, οι εκδηλώσεις κλείνουν με συναυλία του ράπερ Ρακ, μεταξύ άλλων, έτσι έχει κι άλλα
0: συναυλία. Ναι.
2: Ναι.
0: Αύριο είναι και Συντάρτα, μην ξεχάσουμε, για τα νέα παιδιά που τον ξέρουν πολύ καλά. Ναι.
2: Και επίσης την τελευταία μέρα έχουμε και αυτό το Ηρία Ελληνίδου
0: συναυλία
2: και Drone Light Show. Και επειδή δεν γίνεται να μην το πούμε,
0: να το πεις.
2: Μας μαλώσει μετά. Σήμερα δεν είναι μόνο Κόζα Μόστρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και Συντάρτα, όπως είπες, είναι Κυπλό Twist.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
2: Όχι, δεν
0: μεταξύ αυτών το παιδί μας τραγουδάει εκεί, να πάτε να το δείτε.
2: Μα γι' αυτό σας λέω μετά να τα ακούσουμε που δεν το είπαμε. Ας το πούμε και μια και δυο φορές.
0: Έτσι.
2: Πάμε τώρα σε μια άλλη διοργάνωση. Είναι το Taste Εύρος που θα γίνει σήμερα. Μίλησα με τις προηγούμενες μέρες, σήμερα όμως ήρθε η μέρα του. Είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Εύρος που θα γίνει στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης και απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου. Δύο βραδιές από τις 8 τα μεσάνυχτα. Από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα, με ελεύθερη πρόσβαση. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, τα οποία θα είναι μαγειρεμένα και παραδοσιακά και με πιο σύγχρονες εκδοχές, γιατί σε αυτή την προσπάθεια θα συμπράξουν και σεφς που θα έρθουν και τοπική παραγωγή και πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν εκεί, θα παρουσιάζουν τις συνταγές, τοπικές συνταγές. Τώρα αυτό το πρόγραμμα, αυτό μάλλον είναι το διήμερο, θα περιλαμβάνει και Master Junior Chef για τα παιδάκια, τα οποία εκεί θα είναι και μία διατροφολόγος, διαιτολόγος, να τους μάθει πώς να τρώνε πιο σωστά. Θα υλοποιείται αυτό το πρόγραμμα για τα παιδιά στις 8 το βράδυ και τις 2 ημέρες Και τα βράδια και του διημέρου θα κλείνουν με κοκτέιλ, παρακαλώ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από αποστάγματα και κρασιά του Εύρου και θα είναι συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα. Και οι επισκέπτες, όχι μόνο αυτό, θα έχουν την ευκαιρία μέσα από QR code να παίρνουν αυτές τις συνταγές, ό,τι τους άρεσε από αυτά που δοκίμασαν, να πάνε να το κάνουν και στο σπίτι τους μετά. Mm-hmm. Θα μπορούν δηλαδή να σκανάρουν το QR code και να παίρνουν τη συνταγή είτε του σεφ, είτε από κάποιον bartender που επιμελήθηκε κάποιο κοκτέιλ. Αυτό,
0: ωραίο.
2: Λέω, είναι πάρα πολύ ωραίο και σήμερα και αύριο. Και θα κλείσω με το ιστορικό ετήσιο θρησκευτικό και πολιτιστικό πανηγύρι των Αλεβιτών και Μπεκτασίδων μουσουλμάνων της Θράκης.
0: Πάνω στο χίλια, είναι και αυτό.
2: Ναι, στο ύψωμα χίλια.
0: Χαμός γίνεται εκεί.
2: Γίνεται όντως χαμός εκεί, στην περιοχή εκεί της Ρούσας του Δημήτρου Σουφλίου. Για αύριο είναι αυτό προγραμματισμένο. Αυτή η γιορτή έχει και τους αγώνες πάλις με λάδι.
0: Βέβαια, παραδοσιακή, ναι, όπως παλιά. Ναι,
2: ναι, μουσικές, δράσεις της παράδοσης των Αλεβιτών και Μπεκτασίδων. Είναι ενταγμένο αυτό στο πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 που διοργανώνει ο Δήμος. Ουσιαστικά είναι και η πρώτη εκδήλωση του Αυγούστου, γιατί ο Αύγουστος έχει στο πρόγραμμα 14 συνολικά μουσικές εκδηλώσεις, ανταμώματα, προβολές, θέατρο και άλλες δράσεις που θα γίνουν και στο Σουφλί και στο Τυχερό και σε άλλους οικισμούς του Δήμου Σουφλίου. Νομίζω αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα.
2: Να σας τα είπα όλα.
0: Ωραία. Και δεν ήταν και λίγα. Σε ευχαριστούμε, ναι. Χρυσούλα. Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε. Τι, εδώ θα μείνουμε. Από αυτούς που καθόμαστε είμαστε.

0: Φύγαμε, φτάσαμε όμως στις αίρες είμαστε τώρα. Τι? Κύριε Δέσποινα μαζί μας,
1: είναι Δέσποινα Κιανακίδου.
0: Τι, ναι. Σιγά. Ναι, καλημέρα.
1: Την πήραμε και καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από τις αίρες. Σε μια ζεστή μέρα και σήμερα, άκρος καλοκαιρινή, με υψηλές θερμοκρασίες και ένα επίσης ζεστό. Σόλο, κύριε, κοιτάξτε πόσο επίκης είναι ο χαρακτηρισμός.
0: Ναι.
2: Ζεστό. Σόλο, κύριε. Λοιπόν, υψηλές θερμοκρασίες, για όσους μπορούν να αποδράσουν έστω εδώ κοντά, θα είναι πολύ ωραία. Για όσους φεύγουν διακοπές, πολύ καλά να περάσουν. Για όσους μείνουν, έχουμε αρκετές προτάσεις, όπου και δροσερά, αλλά και πάρα πολύ όμορφα παράλληλα, μπορούν να περάσουν το Σαββατοκύριακο. Να ξεκινήσουμε την επικαιρότητα. Το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις δεν απέκλεισε, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Κούνιος, κάνοντας γνωστό προς όλες τις κατευθύνσεις πως δεν πάει άλλο η κατάσταση που επικρατεί στην ελεγχόμενη δομή στη Σιδική. Υποστήριξε πως ένα χρόνο μετά τη λειτουργία της, καθημερινά πλέον είναι τα περιστατικά έντασης βίας και συμπλοκών, ενώ σημείωσε πως συνεχώς σημειώνονται απόπειρες αυτοκτονίες και απόπειρες απόδρασης, κατάσταση για την οποία έχουν ενημερώσει με επιστολές και σε κατηδίαν συναντήσεις όλους τους αρμόδιους, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον κύριο Κούνιο, αυτά τα περιστατικά είναι απόρρια των ανεπαρκών δομών και του ηλιπούς αριθμού αστυνομικών που καταβάλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν. Η καθυστέρηση τώρα στις διαδικασίες επαναπατρισμού, να φανταστείτε ένα άτομο ανά 15 μέρες. Πυροδοτούν ήδη εκρηκτικό κλίμα και έχουμε όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία σας περιέγραψα, κάποια εξ αυτών σχεδόν σε καθημερινή βάση και πολλά άλλα με μεγάλη συχνότητα. Τα εγγένεια τώρα του έργου συντήρησης αρχαίας ξύλινης γέφυρας στην Αμφίπολη Σερών θα πραγματοποιηθούν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πρόκειται, όπως σας είπα και χθες, για ένα σπουδαίο μνημείο που συνέδεε την αρχαία πόλη της Αμφίπολης με το λιμάνι του Στριμώνα. Λειτουργώντας ως κομβικό και εμπορικό κέντρο, την εκδήλωση διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και η Διεύθυνση Τήρησης Αρχαίων.

0: στην πόλη του Σερών, τρεις διαρρήξεις καταστημάτων, αφαιρώντας μικρά ποσά, ένα πορτοφόλι, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κατοχό του, δύο διαρρήξεις οχημάτων, όπου σε ένα από αυτά αφαίρεσαν πέντε τραπεζικές κάρτες, πραγματοποιώντας αγορές ύψους 132 ευρώ. Στην κατοχή των δύο εκ των προαναφερομένων ανηλίκων βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται. Τώρα, να σας πάω στην όμορφη και δροσερή Ορεινή, όπου συνεργασία με το Δήμο Σερών, απόψε το βράδυ διοργανώνεται η χορευτική συνάντηση στα καλέσματα. Σας είπα στην αρχή της εβδομάδας γι' αυτό. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκδήλωση, που πλέον είναι θεσμός εκεί για την περιοχή, που προβάλλει την πλούσια πολιτική κληρονομιά της περιοχής. Πολλά συγκροτήματα, μουσικά και χορευτικά σχήματα θα δώσουν εκεί το παρόν και θα είναι πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία βραδιά και κυρίως πολύ δροσερή βραδιά. Τώρα, έχουμε μία σειρά από εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν εδώ στις Σέρες. Θέλω ελάχιστο χρόνο, γιατί έχεις βγει στο κομπιούτερ μου.
1: Συμβαίνουνε γι' αυτά. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι. Εκεί που δεν το περιμένεις, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό που λες. Είναι σήμερα όμως η μέρα, διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Δεν έχεις κάποιον εκεί να σε σώσει?
0: Όχι, σώστε μόνιμο.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Θα πάμε στη γιορτή του απανταχού χρυσοχωραφίτη, ναι, την Κυριακή που μας έρχεται, 2 Αυγούστου, με τους Καφαντάρδες, μουσικό συγκρότημα, 9 η ώρα, στην πλατεία στα Χρυσοχώραφα, σε ένα ωραίο γλέντι που πρόκειται να γίνει εκεί. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε και μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Είναι τα τσαλίμια που κάνει το διαδίκτυο, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ στην περιοχή.
1: Ναι, ίσως να υπάρχουν κάποιες ψηλοδιακοπές. Ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εγώ τώρα ξεκινάω. Δεν
2: πειράζει.
0: Στα Χρυσοχώραφα, λοιπόν, στην Ορεινή, και μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις. Δυστυχώς δεν αποκαθίσατε.
1: Δεν πειράζει.
0: Τα είχα ετοιμάσει όλα, δυστυχώς.
2: Δεν πειράζει.
1: Ωραία.
0: Και είναι μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις που γίνονται σε κάθε γωνιά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, με πολύ μερά και κόπο από τους ανθρώπους εκεί της περιοχής που θέλουν να αναδείξουν την περιοχή τους, που θέλουν να αποτελέσουν συνδετικό κρίκο με την παράδοση, και μια χαρά τα καταφέρνουν, διότι υπάρχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Επίσης,
1: σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσει όμορφα. Επίσης και στους φίλους ακροατές μας ακούνε από την Ερσερών και ζουν στην γύρω εκεί περιοχή. Όλα αυτά που φοβάμαι θα είναι πάντα εδώ, λέει η Άλκηστη. Θα την ακούσουμε αύριο. Αύριο δεν είναι.
2: Αύριο,
1: αύριο είναι.

0: Λοιπόν, ο Λόρδος Έλγιν σαν σήμερα μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Ήταν 1801 σαν σήμερα. Ξεκίνησε το ταξίδι. Κατάλαβες.
1: Ναι, βέβαια, για να τα σώσει. Το σωτήριο ταξίδι. Ναι.
0: Σωτήριο, ακριβώς.
1: Το πώς τα έβγαζε και τα μετέφερε άλλο θέμα. 1856 με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύεται το κάπνισμα. 1856.
0: Ναι.
1: Στους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Ναι.
1: Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο.
0: Για πότε, για τότε. 1920 ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη Συμβουλή των Οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Βενιζέλου. Στα λεγόμενα Ιουλιανά συνέβη αυτό. Ενώ το 1960 διεξήχθησαν οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στη νεοσύστατη τότε Κυπριακή Δημοκρατία. Είχαν εκλεγεί 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας, του Πατριωτικού Μετόπου και του ΑΚΕΛ, και 15 της Τούρκο-Κυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής είχε εκλεγεί ο Γλαύκος Κληρίδης και αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου. Πάμε στο 76 τώρα.
1: 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
0: 1984 και η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοινώνει με απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών μοιράς 2016 για την ελληνική πολεμική αεροπορία και χαρακτηρίστηκε βέβαια αυτό το γεγονός σαν αγορά του αιώνα.
1: Ήταν το 1919 όταν γεννήθηκε ο Πρίμο Λέβι, ο Ιταλός χημικός και συγγραφέας.
0: Η Τζοάν Ρόουλινγκ, η Αγγλίδα συγγραφέας και δημιουργός του Χάρι Πότερ σαν σήμερα, έχει γεννηθεί το 1965, αφού σου λέει έχω γενέθλια εγώ, γιατί να μην κάνω και στο Χάρι Πότερ και από το 80.
1: Άννα, μπράβο.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποίησε την ημερομηνία την 21η του Ιούλη. 1969 και σαν σήμερα γεννιέται ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα, ο Μίλτος Πασχαλίδης.
0: Ο Νικόλος Κουφάς, ιδρυτικό μέλος της Φιλικής Εταιρείας, πεθαίνει σαν σήμερα το 1812.
1: Το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Αντουάν ντε Σεν-Εξεπερί, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας που έχει γράψει το Μικρό Πρίγκιπα.
0: Και εδώ πολύ ωραία, πώς το λένε, μεταφερόμενο, μάλλον εμπνευσμένος ο Παρασκευάς Καρασούλος από το βιβλίο αυτό που είναι καταπληκτικό. Έγραψε και το Μικρό Πρίγκιπα με τη μουσική του Μάριου Φραγκούλη και την ερμηνεία βέβαια.

0: άλλο.
1: Και ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 2020, όταν έφυγε από τη ζωή ο Άλαν Πάρκερ, ο Άγγλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι σαν σήμερα είχε φύγει από τη ζωή το 2001 ο σπουδαίος πιανίστας, συνθέτης, τελευράδης μουσικής και της τζαζ, ο Γιάννης Σπάρτακος. Το πραγματικό το όνομα Σπάρτακος Ιωάννης Αναστασίου. Mm-hmm. Ναι. Για χάρη της συζύγου του, λέει, καθιέρωσε το καλλιτεχνικό Γιάννης Σπάρτακος. Εντάξει. Mm-hmm. Αναστασίου ήταν το επίθετο, αλλά είχε δύο ονόματα, Σπάρτακος και Ιωάννης. Οπότε σου λέει, μια χαρά, Γιάννης Σπάρτακος γίνομαι. Ω, εγώ πώς να γίνω.
1: Μην το έχεις και δεύτερο, τι να σε κάνω.
0: Ναι, σύμφωνα με τον Χρήστο Χερόπουλο, ο Γιάννης Σπάρτακος με την εμφάνισή του στην ελληνική μουσική σκηνή άλλαξε τη μορφή του ελληνικού τραγουδιού, υποτάσσοντας το ρυθμό που μέχρι τότε κυριαρχούσε στην μελωδία. Σπουδαία τραγούδια είχε γράψει, μεταξύ αυτών και τούτο.

0: Αυτό θα κάνω και εγώ τώρα. Σε πάρω να φύγουμε.
1: Και αυτό σκεφτόμουν, ότι είναι πολύ ωραίο να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Έτσι, να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7. Για τον άλλο μήνα δηλαδή.
0: Α, καλά λες.
1: Ναι, τελευταία μέρα Ιούλη σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News ακριβώς στις 8.
0: Να περάσετε όμορφα το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις φλόγες σε αρκετές περιοχές της χώρας κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες και με ισχυρούς ανέμους. Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Αχαΐα και Τολοκαρνανία. Μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους της περιοχής Φλόκα στην Αχαΐα να απομακρυνθούν. Δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς, προς το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και προς τα πηγάδια έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. Μίλησε για ζημιές σε σπίτια και τόνισε την επικινδυνότητα λόγω της ύπαρξης χιτά. Όπως είπε, η φωτιά ξέσπασε και σε ορεινό δασικό ιστό στο Σούβαρδο. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι, φωτιά και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων, αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Στον ασώματο δεν απειλείται πλέον η ιστορική μονή Πρέβελης, αποτεφρώθηκε μικρό μέρος του μοναδικής φυσικής ομορφιάς Φοινικόδασους. Καλύτερη είναι η εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπηρώσει στην Πάρο αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική καθώς και σε περιοχές ακόμη 7 περιφερειών της χώρας. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου ως ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει σε μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Ιρανική επίθεση με ντρόν σε αμερικανική αεροπορική βάση στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν και στην επίθεση σε κατοικία στο Κέσμ, σύμφωνα με τον Ιρανικό στρατό. Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες συνοριακές δοκιμασίες των τελευταίων ετών, η Μαδρίτη, χιλιάδες μετανάστες παίρνουν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης, σοβαρά επεισόδια και τουλάχιστον 10 νεκροί. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ. Σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδώσει διαμαρτυρία. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τους δικαιούχους που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.
0: Ο καιρός.
1: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο.
4: Ειδήσεις με ρυθμό.
3: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνης.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερώνα, από την μία άκρη στην άλλη. Από το Γεφυρούδι που το βράδυ έχουμε το δεύτερο αντάμωμα απανταχού γεφυρουδιωτών και φίλων με τα χάλκινα της γουμένισσας, τον Γιώργο Μπάρκογλου και τον Θάνο Πατσιάκο. Καλημέρα λοιπόν στο Γεφυρούδι, εκεί στην κεντρική σκηνή Εόλου, εκεί θα πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Καλημέρα στο Δραβίσκο που και σήμερα εκεί πάτε στις 8.30 το βράδυ. Στο Δημοτικό Σχολείο του Δραβίσκου έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση τραγουδώντας τη Μακεδονία, ένα μουσικό διπορικό στα τραγούδια της Μακεδονίας με το μουσικό σχήμα Εμπειροτέχνες, 8.30 στο Δημοτικό Σχολείο του Δραβίσκου. Ο Δραβίσκος που είναι το χωριό με τα περισσότερα παιδιά στο νομό Σερών και βέβαια έχει εξαιρετικούς κτηνοτρόφους, δυστυχώς κάποιοι από αυτούς επλήγησαν από την ευλογιά. Καλημέρα στο Δραβίσκο λοιπόν, μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα στην Ευκαρπία Σερών. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αν πας στη Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι μπουγατσοποιοί είναι από την Ευκαρπία. Καλημέρα στην Ευκαρπία που σήμερα το βράδυ στις 9.30 έχουμε δημοτικό Σαρακατσάνικο Γλέντι, μια βραδιά παράδοσης μουσικής και χορού. Να πάτε σήμερα εκεί στην Ευκαρπία. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στην Ορεινή που αγαπάμε πάρα πολύ. Το βράδυ στις 9 έχουμε τα καλέσματα, χορευτική συνάντηση 2026 στις 9 η ώρα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου κάτω Ορεινής με μουσικό σχήμα Ηχόχρωμα και πολλά άλλα έτσι που έχουν ετοιμάσει εκεί οι διοργανωτές. Μια μεγάλη καλημέρα στο Ροδολίβος, μια μεγάλη καλημέρα στην Πρώτη. Σήμερα έχουμε το βράδυ στις 9 συναυλία χοροδίας στην κεντρική πλατεία της Πρώτης Ερών από το Σύλλογο Φιλόμουσων Πρώτης Ερών «Η Πρόοδος», σε 9 το βράδυ αυτή η εκδήλωση. Και μια πολύ μεγάλη καλημέρα και στη Ροδόπολη. Είπαμε ότι είναι εβδομάδα της Ροδόπολης, 100 χρόνια γιορτάζει η Ροδόπολη. Το βράδυ λοιπόν στις 9 στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση, 100 χρόνια Ροδόπολης, μνήμη, τιμή και μέλλον, με καλεσμένο τον αξιαγάπητο όλους μας καταπληκτικό ηθοποιό Τάκη Βαμβακίδη και με Μιχάλη Καλιοντζίδη στη Λύρα και με Σταυρούλα Καραθεοδόρου στην αφήγηση και με τον ταλαντούχο Γιάννη Κεϊσίδη, πολυπράγμων, κάνει πολλά εκεί στην περιοχή στο τραγούδι. Έτσι καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών, γιατί έχουμε πραγματικά πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα είναι ένα ιδιαίτερα ζεστό τριήμερο με 35, βέβαια θα είναι κανονικές οι θερμοκρασίες για την εποχή και σήμερα 35 βαθμοί Κελσίου, Σαββατοκύριακο με πολύ ήλιο, με πολύ ζέστη, προσοχή στη ζέστη το μεσημέρι όσοι κυκλοφορείτε, ιδιαίτερα αυτοί που έχετε κάποια προβλήματα υγείας ή εσείς που είστε ηλικιωμένοι, θέλει μεγάλη προσοχή. Για όλους μας βέβαια, και γυμνασμένος να μην είσαι, θέλει προσοχή, έτσι. 35 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, έτσι υποδεχόμαστε τον Αύγουστο, το ίδιο και την Κυριακή 35, τη Δευτέρα επίσης 35, ενώ την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Δόξα τω Θεώ δεν έχουμε έτσι προβλήματα με πυρκαγιές στην περιοχή μας, χτύπα ξύλο, έτσι. Βέβαια σήμερα δεν έχουμε υψηλή επικινδυνότητα στο νομό Σερών, αλλά βέβαια θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι στις επάλξεις οι πυροσβέστες μας όταν χρειαστεί να συνδράμουν και βέβαια το έχουν κάνει μέχρι στιγμής, έχουν επιχειρήσει με επιτυχία και δεν έχουν αφήσει καμιά φωτιά να εξελιχθεί. Μάλιστα χθες είχαμε και καλεσμένους Ρουμάνους πυροσβέστες εκεί στην μεταξύ του παλιού κτηρίου της πυροσβεστικής που στεγάζεται ακόμη πυροσβεστική υπηρεσία με το καινούριο κτίριο που είναι ένα καταπληκτικό κτίριο της νέας πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών. Εκεί λοιπόν ήρθαν πάρα πολλοί πυροσβέστες, Ρουμάνοι, χθες το βράδυ εφοδιάστηκαν με καύσιμα για να συνεχίσουν ταξίδι τους. Είναι αυτές οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των χωρών, έρχονται αυτοί για να κάνουν και εκπαίδευση βέβαια, αλλά και να συνδράμουν, να επιχειρήσουν σε φωτιές αν χρειαστεί. Χθες ήταν πάρα πολλά τα πυροσβεστικά οχήματα των Ρουμάνων οι οποίοι βρέθηκαν εδώ. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που ξεκίνησαν ήδη να στέλνουν μηνύματα. Να πούμε ότι από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου
θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος. Ήδη ξεκίνησε από τις 7.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα της πόλης Οσερών στην περιοχή Κατακονόζη, Μονάζιγα, οδός Πολέμη, από κάθετο Κρυστάλλι έως κάθετο Μαρούλι, οδός Σεφέρι. Εκεί λοιπόν θα έχετε 7.30 με 3 διακοπές ρεύματος. Ευχάριστα νέα από το Άγιο Πνεύμα, που το αγαπάμε το Άγιο Πνεύμα, αφού όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κοινότητας, το νερό πλέον είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις βάσει των πολύ πρόσφατων αναλύσεων που διενεργήθηκαν στα δείγματα που ελήφθησαν. Το αποτέλεσμα στα νητρικά είναι στο επίπεδο του 3,96%, άρα κατάλληλο το νερό εκεί στο Άγιο Πνεύμα για όλες τις χρήσεις. Πίνετε άφοβα, ωραίο νεράκι στο πολύ όμορφο χωριό του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξεχνάμε ότι ξεκινάει σήμερα και το Wake Up Festival στην Κίμηση. 3 μέρες, 12 συναυλίες. Προχθές είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε μια από τους διοργανωτές, έτσι, που μας εξήγησε και μας είπε, την κυρία Αγγελική Χαρδαλά, ότι πραγματικά θα είναι έτσι μια μουσική γιορτή, ένα τριήμερο με 12 συναυλίες. Διοργανωτές έχουν ετοιμάσει πάρα πολλά. Θα υπάρχει και λεωφορείο, θα μεταφέρει κόσμο εκεί και έτσι θα είναι σήμα κατά τεθέν. Έρχονται πάρα πολλοί για να παρακολουθήσουν αυτές τις συναυλίες. Τώρα βέβαια να πούμε ότι στα δικά μας έχουμε την επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη αύριο στο χώρο της Αμφίπολης. Περιμένουμε λοιπόν την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία στις 6 ώρα θα πραγματοποιήσει αυτοψία στον Τίμβο Καστά, σε εργασίες που γίνονται εκεί. 7 η ώρα θα κάνει αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ακρόπολης και 8 η ώρα θα γίνουν τα εγγένεια, η απόδοση της ξύλινης γέφυρας και του έργου προσβασιμότητας στον τομέα του Βορείου Τείχους. Είναι η μοναδική πιο παλιά ξύλινη γέφυρα στην Ευρώπη. Είναι ένα σπουδαίο αρχαιολογικό έβριμα και πραγματικά, γενικά η Αμφίπολη πραγματικά αξίζει πολλά. Αύριο λοιπόν το βράδυ η επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη στην περιοχή της Αμφίπολης. Εντάξει, στο αστυνομικό ρεπορτάζ είμαστε πάντα στην επικαιρότητα, αφού χθες είχαμε τη σύλληψη 7 ανήλικων, δυστυχώς, για διαρρήξεις καταστημάτων και οχημάτων μετά από συντονισμένη επιχείρηση ανδρών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίας Εγκλημάτων Σερών και της αρμόδιας της ομάδας βίας του αστυνομικού τμήματος. Σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών, οι ανήλικοι δρώντας από κοινού ή με διαφορετική σύνθεση το χρονικό διάστημα από 25 Ιουλίου ως 28 Ιουλίου διέπραξαν στην πόλη των Σερών 3 διαρρήξεις καταστημάτων, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ και αντικείμενα αξίας 50 ευρώ, καθώς και ένα πορτοφόλι με το χρηματικό ποσό των 200 δολάριων, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του, και 2 διαρρήξεις οχημάτων, όπου σε ένα από αυτά αφαίρεσαν 5 τραπεζικές κάρτες, πραγματοποιώντας αγορές μόνο βέβαια ύψους 132,60 ευρώ. Ευτυχώς. Πιθανότατα να έπαιξε ρόλο και το βίντεο, τα βίντεο που υπήρχαν στην κατοχή των ιδιοκτητών, ιδιαίτερα αυτό που έβαλε ο καλός Βασίλης, ο Βασίλης ο Αδαμίδης από το Sport Cafe που διατηρεί, που το έβαλε και το κοινοποίησε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έδειχνε καθαρά αυτά τα νέα παιδιά, πιτσιρίκια ήταν όλα, να μπαίνουν μέσα, να κλέβουν ό,τι έβρισκαν εκεί μέσα. Και ακούγεται βέβαια από το βίντεο να λέει ο ένας: πάρουμε και το λάπτοπ, και λέει: μην το πάρεις το λάπτοπ, γιατί αν πάρεις το λάπτοπ θα μας βρούνε. Ενημερωμένοι και σε αυτά. Πάντως, ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη. Συνελήφθησαν και οι 7, δυστυχώς ανήλικοι, έτσι. Δηλαδή, αυτό με την παραβατικότητα των ανηλίκων είναι ένα θέμα που είναι για τις αίρες πρωτόγνωρο, αλλά δυστυχώς είναι και αυτό στην ημερήσια διάταξη.

0: Τώρα, αν περάσετε έξω από το αστυνομικό Μέγαρο Σερών, θα δείτε πάρα πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι χθες και προχθές δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα από κόσμο. Θα δείτε ότι χθες το βράδυ, 12 η ώρα, 12, είχε 50 άτομα έξω από το αστυνομικό Μέγαρο Σερών και από τα ξημερώματα έχει κόσμο που περιμένει μήπως μοιράζουν χρήματα στην αστυνομική διεύθυνση Σερών. Κύριε Κούνιο, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπολείων Σερών, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη, καλημέρα στους ακροατές σας. Δυστυχώς δεν μοιράζουν χρήματα.
0: Δεν μοιράζετε χρήματα, να μην έρθω. Εγώ λέω τόσο κόσμο για να έχει, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Εποχές ακράτητου, είναι το παιχνίδι του ακράτητου που είχε τόσο κόσμο, ωραίες από κόσμο. Τι είναι αυτό που γίνεται εκεί πέρα?
1: Οι συμπολίτες μας θέλουν να εξυπηρετηθούν τόσο για τις ταυτότητες όσο και για τα διαβατήρια. Ναι. Περισσότερο αγχώνονται για τα διαβατήρια, γιατί μέχρι και το Σάββατο θα μπορούν να εκδώσουν διαβατήριο κάνοντας χρήση της παλιάς ταυτότητας, της μπλε.
0: Μέχρι αύριο, όποιος έχει την παλιά ταυτότητα, την μπλε, μπορεί να εκδώσει διαβατήριο. Από τη Δευτέρα δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Από τη Δευτέρα, για να εκδοθεί διαβατήριο, θα πρέπει να προσκομίσει νέου τύπου ταυτότητα. Ως δικαιολογητικό, δεν θα μπορεί με την παλιά να εκδώσει διαβατήριο. Οπότε το έμαθαν αυτό οι συμπολίτες μας. Όχι μόνο οι συμπολίτες μας, γιατί έρχονται από όλα τα μέρη της Βορείου Ελλάδος για να εκδώσουν και διαβατήριο.
0: Ναι. Έρχονται από όλα τα μέρη. Τώρα, να σας πω εγώ τι μου είπαν. Με πήρε κάποιος πολύ καλός φίλος από ένα χωριό των Σερών, που είναι και πρόεδρος κοινότητας εκεί. Ο γιος του, λέει, έρχεται σήμερα, τέταρτη μέρα. Δηλαδή, ήρθε, λέει, πριν τρεις μέρες, παίρνει κάπου, γράφουν το όνομα, κάτι κάνουν, αλλά όταν κλείνει το γραφείο, στη συνέχεια μου λέει ότι ξεκινάει η επόμενη μέρα, ή μάλλον το βράδυ από ό,τι καταλαβαίνω, από το μηδέν. Έτσι μου είπε. Αυτό τώρα μου είπαν ότι δεν είναι της αστυνομίας, δηλαδή από μόνοι τους το κάνουν οι πολίτες αυτό. Αυτό ισχύει.
1: Αυτό οι πολίτες που κάθονται και περιμένουν να παίξω βάζουν μόνοι τους μια σειρά. Ήρθες πρώτος, ήρθα δεύτερος.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή από εσάς ένα, όπως στις τράπεζες που παίρνουμε ένα χαρτάκι και αυτά. Όχι, οι πολίτες μεταξύ τους το κάνουν. Αυτό για να εξυπηρετηθούν.
1: Για την έκδοση διαβατηρίου δεν υπάρχει ούτε ραντεβού, ούτε τηρείται η σειρά μέσα από τους συναδέλφους. Αυτή τη στιγμή είναι τρεις μόνο συνάδελφοι. Τις προηγούμενες μέρες ήταν τέσσερις. Έπρεπε να πάρει την άδεια ο ένας συνάδελφος. Τους πολίτες τους εξυπηρετούν τρεις συνάδελφοι. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον άλλον, γιατί και λίγοι συνάδελφοι είμαστε, αλλά και δεν γνωρίζουν την έκδοση διαβατηρίων. Δηλαδή, για να μπει κάποιος να βοηθήσει, να ενισχύσει την διαδικασία αυτή, θα έπρεπε να περάσει εκπαίδευση. Η εκπαίδευση διαρκεί περισσότερες μέρες από όσο θα έχουμε το πρόβλημα. Οπότε ουσιαστικά τρεις συνάδελφοι εξυπηρετούν όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να εκδώσουν νέο τύπο διαβατηρίου.
0: Άρα
1: την ημέρα,
0: κύριε,
1: την ημέρα,
0: ναι, ναι, σας ακούω, ναι,
1: την ημέρα προλαβαίνουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι να εκδώσουν 70-80 ταυτότητες και η προσέλευση των ανθρώπων που περιμένουν είναι 150-180 άνθρωποι.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Πέρα το ότι κάθονται 2-3 ώρες παραπάνω συναδελφοί μου από το 8ωρό τους, για να βγάλουν
0: ως περισσότερο. Αυτοί οι άνθρωποι, για να βγάλουν ως περισσότερο. Τι ώρα ανοίγει το πρωί το γραφείο?
1: Εκτός από την Τετάρτη που είναι απογευματινές ώρες, 7 η ώρα, 7.30 ανοίγει το γραφείο.
0: Ναι.
1: Βγαίνουν οι συνάδελφοι δηλαδή.
0: Από τις 5 τα ξημερώματα έχει κόσμο εκεί?
1: Όχι, από τις 5 σήμερα είχε όλο το βράδυ.
0: Τι λέτε, σοβαρά μιλάτε? Όλο το βράδυ κάθονταν εκεί και περίμεναν?
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει.
1: Από χτες, από τις 11 η ώρα, είχαν μαζευτεί 30-40 άτομα.
0: Και περίμεναν όλο το βράδυ έξω στο αστυνομικό Μέγαρο.
1: Υπήρχαν κάποιοι που περίμεναν όλο το βράδυ.
0: Δεν πιστεύω να βρει καμία σκηνή κάποιος εκεί να έχει και από κλειδί θα περίμενε.
1: Δεν έχει βάλει. Το έχουμε δει να περιμένουν με ομπρέλες. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στις Σέρρες, είναι σε όλη τη χώρα.
0: Σε όλη την Ελλάδα, ναι.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Περιμένουμε ότι θα βελτιωθούν οι συνθήκες για την έκδοση διαβατηρίου από την Δευτέρα, που θα αλλάξει, δηλαδή δεν θα μπορούν να προσέρχονται.
0: Υπάρχει περίπτωση, κύριε Κούνιο, γιατί μου το ρώτησε αυτό ο ακροατής, να δοθεί παράταση, να πούν δηλαδή ότι με του παλιού τύπου ταυτότητα μπορεί να βγάλει διαβατήριο μέχρι 15 Αυγούστου, ας πούμε.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει,
0: δεν
1: κάτι
0: έχει,
1: τέτοιο.
0: Άρα δεν θα γίνει, λογικό δεν θα γίνει.
1: Αυτό θα έδινε μια εκτόνωση στην κατάσταση, αν υπήρχε παράταση για την έκδοση διαβατηρίου. Αυτή τη στιγμή είναι η ημερομηνία. Και εμείς το μάθαμε τελευταία, δηλαδή δεν το γνωρίζαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Έχει 10 μέρες, που μια εβδομάδα που το μάθαμε, ότι ως δικαιολογητικό για την έκδοση η παλιά ταυτότητα θα μπορεί να είναι μέχρι το Σάββατο. Ναι. Από τις 3 Αυγούστου.
0: Και αύριο θα είναι ανοιχτό το γραφείο.
1: Και αύριο, ναι.
0: Α, είναι... και αύριο μέχρι το μεσημέρι, λογικά, έτσι.
1: Μέχρι το μεσημέρι, το ωράριο είναι περιορισμένο, αλλά οι συνάδελφοί μου προφανώς θα κάνουν το αδύνατο δυνατό να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή αυτό για να το εξηγήσουν στους ακροατές, αυτό που γράφουν ονόματα το κάνουν οι ίδιοι πολίτες. Δηλαδή είναι από μόνοι τους αποφασίζουν, και στο παρελθόν το έχω δει αυτό. Λένε να κάνουμε μια λίστα να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτή η λίστα μηδενίζεται την επόμενη μέρα. Ξεκινάει από το πρωί. Δηλαδή.
1: Ναι, τη μηδενίζουν οι συμπολίτες που πάνε εκεί πέρα και βγάζουν τη σειρά μεταξύ τους. Ναι. Δεν εμπλέκεται κάποιος αστυνομικός.
0: Ωραία, αυτό ήθελα να το διευκρινίσουμε, γιατί σας λέω, με έκανε παράπονο αυτός. Παράπονο. Ο κύριος αυτός πήρε να πει τον πόνο του και λέει ότι τέταρτη μέρα θα πάει ο γιος του σήμερα. Γιατί μηδενίζεται η σειρά. Αλλά μου λέτε ότι δεν είναι υπεύθυνη η αστυνομία γι' αυτό. Είναι
1: η αστυνομία δεν είναι υπεύθυνη. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα και έχουν και σειραίουν τώρα όλοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να κρατήσουν τις παλιές ταυτότητες.
0: Αυτό πάλι πώς το εξηγείτε τώρα που θέλουν να κρατήσουν παλιές ταυτότητες?
1: Αυτό είναι δικαίωμά τους να το πιστεύουν. Θεωρούν ότι νέες ταυτότητες έχουν τσιπάκι. Βέβαια να αναφέρουμε ότι το διαβατήριο έχει το ίδιο τσιπάκι, η ίδια υπηρεσία της εκδίδει. Τα ίδια βιομετρικά χαρακτηριστικά περνάνε και στο διαβατήριο. Ναι. Το διαβατήριο έχει και πιο εξελιγμένες μορφές, δηλαδή το τσιπάκι, μέσα καταχωρούνται και οι βίζες. Αν ταξιδέψει κάποιος στη Βρετανία, για παράδειγμα, οι βίζες καταχωρούνται ηλεκτρονικά, δεν σφραγίζονται όπως ήταν παλιά.
0: Ναι.
1: Οπότε καταχωρούνται μέσα στο τσιπάκι.
0: Ναι.
1: Και το διαβατήριο έχει τσιπάκι.
0: Το
1: αναφέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν οι συμπολίτες μας που λένε ότι ταυτότητα με το τσιπάκι δεν είναι σωστό, δεν θέλουν να το να την παραλάβουν την νέα ταυτότητα.
0: Πάντως για τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες έχει δοθεί παράταση για ισχύ μέχρι 25 Σεπτεμβρίου του 2027.
1: Αυτό έχουμε διαβάσει και εμείς. Επίσημα δεν το έχουμε δει κάπου σε κάποια διαταγή, σε κάποιο εσωτερικό έγγραφο δικό μας.
0: Δεν σας έχει έρθει ακόμα, ναι, ναι.
1: Όχι. Έχουμε ακούσει ότι μέχρι το Σεπτέμβριο του χρόνου, το 2027, θα έχει ισχύ η παλιά ταυτότητα.
0: Καλό, όταν ήρθε, θα συστηνοποιηθεί αυτό, έτσι.
1: Ναι, έχουμε διαβάσει ότι από εκεί και μετά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές με το δημόσιο, με τις τράπεζες. Δηλαδή θα θέλουν να πάνε με την παλιά ταυτότητα στις τράπεζες και δεν θα τη δέχεται η τράπεζα ή το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχουμε διαβάσει.
0: Πάντως είναι εύχρηστες οι καινούργιες ταυτότητες. Είναι μικρότερες μέγεθος, άρα μπορείς να τη βάλεις και εκεί που έχεις τις κάρτες σου, τις πιστωτικές. Έχει πολλά πλεονεκτήματα από ό,τι βλέπω η νέα ταυτότητα, έτσι.
1: Είναι μικρή σε μέγεθος, είναι πολύ δύσκολα στο να πλαστογραφηθεί. Και είναι εύκολα αναγνωρίσιμη στο εξωτερικό. Πολλές φορές ταξιδεύοντας και μιλώντας με συναδέλφους μου από άλλες χώρες,
0: ναι,
1: γελούσανε για την ταυτότητα που είχαμε. Δηλαδή τη βλέπανε και τη κοιτούσανε περίεργα, ειδικά αν ήταν χειρόγραφα γραμμένη.
0: Ναι, ήταν και χειρόγραφα.
1: Ήταν και χειρόγραφα. Ήταν ένα απλό χαρτί, πλαστικοποιημένο.
0: Ναι, αλλά μας θύμιζε την παιδική μας ηλικία, γιατί βγήκαμε μικρή ηλικία. Είχαμε τη φωτογραφία πως ήμασταν νέοι.
1: Πολλά πράγματα και το διαβατήριο μας θυμίζει, αλλά το διαβατήριο και το δίπλωμα μας θύμιζε το ροζ το παλιό και το δίπλωνε. Αλλά ο κόσμος εξελίσσεται,
0: θέλει
1: να είναι πιο λειτουργικά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Ιδίως όταν θέλουμε να ταξιδέψουμε και να ταξιδέψουμε συχνά, για διευκόλυνση, γιατί η ταυτότητα όπως και το διαβατήριο περνάει από ένα σκάνερ που εμφανίζει αμέσως τα στοιχεία. Από
0: άρα
1: το
0: γιατί να τηλεπορηθείς, έτσι, αν θες να πας ένα ταξίδι.
1: Ναι, ακόμα και ο χρόνος που θα πρέπει να πληκτρολογήσει, αν συνέχιζε να ισχύει ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ο χρόνος που θα έπρεπε ο ξένος αστυνομικός να πληκτρολογήσει τα στοιχεία για να δει ποιος είστε, θα ήταν 2-3 λεπτά μέχρι να κατέβει από το σύστημα παραπάνω. Ενώ τώρα το περνάει από το σκάνερ και εμφανίζεται κατευθείαν.
0: Ενώ τα διαβατήρια, εντάξει, θα έχουν ισχύ αρκετοί, έτσι δεν είναι, τώρα όσοι βγάζουν διαβατήρια?
1: Το διαβατήριο, αν το βγάλουν τώρα, θα έχουν ισχύ 10 χρόνια.
0: Α, 10 χρόνια είναι, έτσι. Ναι. Μάλιστα.
1: Και μετά θα έχουν το ίδιο πρόβλημα, γιατί για να ανανεωθεί. Μετά από τα 10 χρόνια, για να ανανεωθεί το διαβατήριο, θα χρειάζεται πάλι ταυτότητα.
0: Και είναι η ίδια διαδικασία με παράβολο και όλα αυτά, όπως με ταυτότητα, το διαβατήριο.
1: Ναι, απλά το παράβολο κοστίζει περισσότερο, κοστίζει 80 ευρώ.
0: 80, είναι 80 το.
1: Ναι, θέλει τη φωτογραφία απ' έξω από φωτογράφο, γιατί στα διαβατήρια δεν φωτογραφίζονται. οι συνάδελφοι, ενώ στις ταυτότητες φωτογραφίζουν.
0: Α, για διαβατήριο πρέπει να βγάλεις φωτογραφία έξω, σε φωτογραφία.
1: Σε έτσι. Φωτογράφο, ναι. Φωτογράφο. Ενώ για την ταυτότητα, που και εκεί έχουμε φόρτο εργασίας, γιατί έχουν έρθει πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και τώρα κάνουν την άδειά τους και με την ευκαιρία αυτή, γιατί δεν μπορούν να εκδώσουν ταυτότητα στο εξωτερικό, προσπαθούν στις λίγες μέρες που θα διαμείνουν στη χώρα μας να εκδώσουν ταυτόχρονα και ταυτότητα. Και εκεί υπάρχει φόρτος, είναι όλα τα ραντεβού κλεισμένα.
0: Όλα κλεισμένα, τι λέτε τώρα. Ναι, μάλιστα.
1: Ναι, και ενώ ήμασταν πρώτοι στην εξυπηρέτηση, ας πούμε, στην χώρα, στα γραφεία ταυτοτήτων του νομού.
0: Το έμαθαν από άλλους νομούς, λέει πάμε σε αίρες.
1: Δεν φαντάζεστε ότι έρχονται καθημερινά από Θεσσαλονίκη.
0: Έπρεπε εμείς να βγαίναμε και να λέγαμε πω κακή, κακή έτσι εξυπηρέτηση στις αίρες, άλλα δεν θα έρχονταν κανένας. Δεν μας αφήσατε.
1: Οι μισές ταυτότητες, μου λέγανε οι συνάδελφοι, οι μισές και παραπάνω ταυτότητες είναι από συμπολίτες μας που έρχονται από Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Καβάλα.
0: Τι λέτε τώρα, έρχονται από Θεσσαλονίκη για να βρουν ταυτότητα
1: εδώ. Συγκεκριμένα μου το λέγανε, το 60% περίπου. Ναι. Είναι από ξένους πολίτες που δεν έχουν μόνη κατοικία εδώ στις Σέρες.
0: Μάλιστα. Μα από ό,τι ξέρω και ο Παναγιώτης ο Δηλμπέρης, που είναι προπονητής στην Ινδία και πήγε μάλιστα και στην πρωταθλήτρια Ινδίας, εδώ έρθε να βγάλει ταυτότητα. Βέβαια, εδώ έχει ισχυρούς δεσμούς με τις Σέρες, αλλά με έλεγε προχθές ότι εδώ έρθε να βγάλει ταυτότητα.
1: Επειδή αγαπάμε το ποδόσφαιρο, όποιος ποδοσφαιριστής.
0: Ξέρω, είναι έρθει ο Καρέτσας τώρα από ό,τι ξέρω. Θα μας ενημερώσετε, κάτι τέτοιο μαθαίνω.
1: Έχουμε βγάλει διαβατήριο και ταυτότητα.
0: Έχει έρθει και ο πατέρας. Α, και το Τσιμίκα βγάλατε, ναι.
1: Ναι. Αλλά είναι σέρεος. Ναι. Χαρήκαμε που ήρθε, φωτογραφήθηκε.
0: Α, δεν μας τα είπατε αυτά να έρθουμε εδώ να βγάλουν, κάνουμε ρεπορτάζ. Ναι, ήρθε και ο Τσιμίκας και ο Καρέτσας. Ξέρω, ο πατέρας Καρέτσα. Έρθε να έρθει και ο γιος κάποια στιγμή. Ναι.
1: Όσοι τον αναγνωρίσανε πήγανε και φωτογραφήθηκαν και μαζί.
0: Α, μάλιστα, είχαμε και τέτοια. Μάλιστα. Κύριε Κούνιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα είπα μέχρι αύριο λογικά η ταλαιπωρία. Εξηγήσαμε στον κόσμο, γιατί σας λέω χθες δέχθηκα 3 τηλεφωνήματα από κόσμο που με έλεγε για την εγγραφή που γίνεται. Νομίζω το εξηγήσατε. Είναι κατανοητό ότι δεν φταίει η αστυνομία γι' αυτό. Αυτό το κάνουν μεταξύ τους αυτοί που πάνε εκεί.
1: Τη σειρά τη τηρούν οι πολίτες που πηγαίνουν εκεί και λένε: εγώ ήρθα πρώτος, εσύ δεύτερος. Και για να είναι πιο σίγουρη η σειρά, το γράφουν τα ονόματα και το ελέγχουν και μεταξύ τους. Δεν εμπλέκεται κανένας αστυνομικός.
0: Τώρα, πώς είδατε, τις αστυνομικές σχολές έβαλαν πολύ στις Πανελλήνες? Μάθαμε κάτι, έχουμε κάποια ενημέρωση?
1: Όχι, δεν έχει.
0: Έβαλαν όμως αρκετοί.
1: Έβαλαν, αλλά δεν έχει την συμμετοχή που είχε ή την επιθυμία που είχε παλιότερα.
0: Α, έχει μειωθεί η επιθυμία αυτή, ε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Βλέπουν ότι είναι δύσκολες.
0: Τα
1: προβλήματα είναι πολλά, είναι δύσκολες οι συνθήκες και αποτρέπει τα νέα παιδιά
0: να ασχοληθούν. Κύριε Κούνιο, ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή δύναμη σε εσάς και στους συναδέλφους σας. Να είστε καλά.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Το διευκρινίσαμε αυτό, γιατί χθες δέχτηκα πάρα πολλά τηλεφωνήματα όσον αφορά αυτή τη σειρά δηλαδή. Ακούσατε ότι δεν ευθύνεται η αστυνομία. Αυτοί που πηγαίνουν εκεί ουσιαστικά κάνουν μια λίστα, την οποία την επόμενη μέρα τη μηδενίζουν και ξεκινάς από την αρχή. Γι' αυτό καλός μας φίλος που μας πήρε τηλέφωνο χθες. Ο γιος του πάει σήμερα για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Πήγε, ήταν στο 200 που ήταν. Πρώτη μέρα τελείωσε η σειρά. Την επόμενη μέρα πήγε από βραδείς, αλλά έχει γίνει ήδη μια λίστα. Άντε πάλι περίμενε. Πήγε την επόμενη μέρα πάλι. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Κούνιος, όλο το βράδυ χθες είχε κόσμο που περίμενε έξω. Δηλαδή είναι απίστευτο. Όλο το βράδυ πήγαν κάποιοι και περίμεναν έξω εκεί για να πάρουν σειρά, να αρχίσει να γραφτεί αυτή η λίστα και να κάνουν την ταυτότητα. Βέβαια, το πιο πιθανό είναι από τη Δευτέρα να μην έχει τόσο κίνηση. Γιατί όπως είπα, μέχρι αύριο είναι αυτή η προθεσμία ότι μπορεί κάποιος να βγάλει διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Λοιπόν, είναι 31 λεπτά με τους 8, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Σερών. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Έχουμε πει ότι το Σαββατοκύριακο ή μάλλον από σήμερα μέχρι την Κυριακή έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχετε πάρα πολλές επιλογές. Μια ωραία πρόταση για σήμερα είναι να πάτε στην Πρώτη. Εκεί στην κεντρική πλατεία της Πρώτης, που βέβαια όποτε πάω εκεί έχει κόσμο. Αυτό είναι ευχάριστο. Και μεσημέρι και βράδυ έχει κόσμο. Γιατί όσοι έχουν παρακολουθήσει συναυλία της χοροδίας εκεί από το Σύλλογο Φιλόμουσων της Πρώτης, είναι ενθουσιασμένοι. Σήμερα θα έχουμε μια ωραία συναυλία. Δηλαδή, έτσι σκέφτομαι, στην πλατεία, τα καρεκλάκια, η συναυλία, ο σύλλογος, έτσι, και βέβαια, λογικά θα έχει και σήμερα Πανσέλινο, είναι μια ιδανική, θα λέγαμε έτσι, τοποθεσία για να παρακολουθείς μια συναυλία. Η κυρία Ουρανία Λαδιάνη στη τηλεφωνική μας γραμμή από το Σύλλογο Φιλόμουσων Πρώτης Ερών. Κυρία Λαδιά, καλημέρα από την ΕΡΤ Ερών.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Ωραία δεν τα είπα, ωραία τα περιέγραψα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Μία μικρή διόρθωση. Δεν θα γίνει η συναυλία στην κεντρική πλατεία.
0: Α, ναι, πού?
1: Θα γίνει στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής. Είναι επίσης πολύ όμορφος χώρος. Είναι κλειστός, έχει καλύτερη ακουστική και γι' αυτό προτιμάμε να κάνουμε εκεί τη συναυλία.
0: Τώρα, πού ακριβώς είναι η Αγία Παρασκευή?
1: Είναι λίγο πιο πάνω από την κεντρική πλατεία.
0: Α, περνάμε την κεντρική πλατεία και πάμε στα πάνω.
1: Ναι, είναι στα 50 μέτρα, ναι, είναι πολύ κοντά.
0: Μεγάλο χώρο έχει εκεί δηλαδή.
1: Έχει, ναι.
0: Άρα ωραία. Και θα έχει την Πανσέλινο το βράδυ.
1: Ναι, θα είναι πολύ όμορφα. Είναι η συναυλία της χοροδίας μας.
0: Ναι. Η οποία είναι εξαιρετική η χοροδία, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Είναι μεικτή, τετράφωνη, είναι...
0: Και τετράφωνη. Και τετράφωνη. Mm-hmm. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες μιλούσαμε με τη χοροδία του Σιδηροκάστρου και λέγαμε γιατί και αυτή είναι τετράφωνη. Και άρα και η δική σας είναι τετράφωνη.
1: Η δική μας είναι τετράφωνη. Ναι. Είναι πολύ ωραία χοροδία. Πολύ ωραία τραγούδια. Να έρθετε να τους απολαύσετε.
0: Τι θα έχει το πρόγραμμα από τραγούδια όλων των. Έτσι, θα απολαύσουμε αυτά τα ωραία που λέτε.
1: Ωραία τραγούδια, ναι.
0: Ναι. Και να πούμε ότι η χοροδία βέβαια, εντάξει, είναι ιστορική χοροδία και γενικά όλο ο σύλλογος είναι ιστορικός, θα το πούμε αυτό, έτσι.
1: Ο σύλλογος έκλεισε πέρυσι 100 χρόνια, έχει ιδρυθεί το 1925, ξεκίνησε με τμήμα φιλαρμονικής αρχικά και η χοροδία έχει περίπου από το 2011 που λειτουργεί.
0: Από το 2011 και να πούμε ότι δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί στην Πρώτη που να μην έχει κάποια σχέση με την φιλαρμονική και με τη χοροδία. Όλοι έχουν
1: καμία σχέση με τον σύλλογο. Όλοι έχουν σχέση με τον σύλλογο.
0: Όλοι περνάνε. Ναι. Όλοι έχουν περάσουν. Μια ανάμνηση να πούνε για το σύλλογο και τη χοροδία.
1: Θα περάσουν, ναι. Και τα μικρά τα παιδιά περνάνε από το τμήμα της φιλαρμονικής και στη συνέχεια χορευτικό έχουμε, χοροδία. Μπράβο. Όλοι θα περάσουν από το σύλλογο.
0: Μουσικό χωριό η Πρώτη. Έτσι δεν είναι?
1: Μουσικό χωριό.
0: Μπράβο. Ωραία, κυρία Λαδιά, να πούμε τον κόσμο να έρθει και από την περιοχή, αλλά και όσοι είναι, να σα πω και στη θάλασσα να είναι κάποιο.
1: Σα περιμένουμε.
0: Δύο βήματα είναι
1: εδώ.
0: Η Πρώτη, να πάει να απολαύσει στην αυλή, θα περάσει ωραία. Ευχαριστώ
1: 9
0: πάρα
1: η ώρα
0: πολύ.
1: Το βράδυ.
0: Αγία Παρασκευή, είπαμε έτσι, τον Μπράβο.
1: 9 η ώρα, ναι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Τώρα, μία πρόταση για σήμερα το βράδυ είναι να πάτε στην πρώτη. Έχουμε μια ωραία πρόταση όμως και αύριο, για αύριο, όπου θα έχουμε το αντάμο μας στην Αγκίστα. Έτσι, και η Αγκίστα, όταν αποφασίζει και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαογραφικού Μουσείου Αγκίστας να κάνει εκδήλωση, πάντα έχει επιτυχία. Αύριο λοιπόν στο Δημοτικό Σχολείο, το βράδυ, αύριο 1 Αυγούστου, αντάμωμα με τον Θύμιο Γκογκίδη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η κυρία Κωνσταντίνα Πολίτου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πολίτου, καλημέρα από την Ερτσερών. Ναι, τώρα σας ακούμε, κυρία Πολίτου, δεν σας ακούσαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Αύριο φυσικά έχουμε το Θύμιο Γκογκίδη κοντά μας. Καλημέρα, Βασίλη. Αν μπορείτε να έρθετε, θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα, να πούμε αύριο πού θα γίνει το αντάμωμα αυτό.
1: Στην Άνω Αγκίστα θα γίνει.
0: Στο Δημοτικό Σχολείο.
1: Στο Δημοτικό Σχολείο μπροστά στο προάβλιο.
0: Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί αυτό ή όχι?
1: Όχι, το Δημοτικό Σχολείο το έχουμε κάνει Λαογραφικό Μουσείο.
0: Α, στο Λαογραφικό Μουσείο θα γίνει. Α, ωραία. Α, ναι, αφού έχουμε
1: ναι.
0: Φυσικά, τι λέτε τώρα. Εντάξει, ο προάβλιος χώρος είναι καταπληκτικός. Θα πούμε ότι είναι σε ύψωμα. Ωραίος χώρος, μεγάλος, με δένδρα. Θα έχει λογικά δροσιά, έτσι νομίζω.
1: Φυσικά θα έχει, φυσικά θα έχει δροσιά.
0: Εκεί θα γίνει, στο Λαογραφικό θα γίνει. Ναι. Α, μάλιστα. Ναι.
1: Θα μπορέσει να αποσκεφτούν και το Λαογραφικό Μουσείο μέσα να το δούνε.
0: Α, θα μπορεί κάποιος που θα έρθει να συμμετέχει, να πάρει μέρος στο αντάμωμα, να δει και το Λαογραφικό Μουσείο, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι τα έθιμα του χωριού μας, του Δήμου μας.
0: Εντάξει, έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά εκεί, το έχουμε δείξει. Ναι. Εκεί πραγματικά ταξιδεύει κάποιος στο παρελθόν. Και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι όλοι σας έχουν βοηθήσει, δηλαδή όλοι έχουν δώσει κάτι για να
1: έχει
0: μια πλούσια συλλογή αυτό το Λαογραφικό Μουσείο.
1: Ναι, τα εκθέματα μας είναι μεγάλα.
0: Είναι εξαιρετικά. Ναι, ναι.
1: Εξαιρετικά.
0: Τώρα, αντάμωμα θα έρθουν και από το εξωτερικό, δηλαδή θα έρθει κόσμος και από το εξωτερικό?
1: Κύριε Βασίλη, επειδή στο χωριό μας είναι μικρό, το κάνουμε το αντάμωμα, το λέει και η λέξη,
0: ναι,
1: για να ανταμώσουμε. Φυσικά με τους φίλους μας, φυσικά με τους χωριανούς μας, φυσικά και από το εξωτερικό το συνοέμαστε με τους άλλους ανθρώπους, πότε μπορούν να πάρουν άδεια για να μπορέσουν να έρθουν, για να ανταμώσουμε μια φορά το χρόνο.
0: Μια φορά το χρόνο, ωραίο, αυτό είναι ένα ωραίο αντάμωμα, ναι.
1: Αλλά και είναι και για τους φίλους μόνο και τους χωριανούς και για όλα.
0: Έχει κόσμο από την Αγκίστα που μένει και σε άλλα μέρη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και έχουν έρθει τις μέρες στην Αγκίστα.
1: Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε από τη Γερμανία, από την Αμερική.
0: Α, έχω και από την Αμερική, έχει έρθει κόσμος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλωστε, μέσα στο μουσείο κάτι από την Αμερική δεν σας το έκανε κάποιος? Την πρόσωψη του σπιτιού ή όχι?
1: Ναι, από την Αμερική.
0: Ναι,
1: μπράβο, το θυμάστε.
0: Ναι, ναι,
1: από
0: ναι.
1: την Αμερική ήταν ο Κώστας ένας φίλος, ναι, ο κατασκευαστής.
0: Που έκανε την πρόσωψη ενός σπιτιού, έτσι,
1: ναι,
0: παλιού.
1: Ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Παλιού.
0: Άρα, ναι, ναι. Αύριο το βράδυ, τι ώρα να έρθει ο κόσμος?
1: 9-9.30,
0: έτσι.
1: Ναι, και αν μπορούν, θα χαρούμε πολύ.
0: Και όλο φέρνετε ονόματα, βλέπω. Θύμιος Γκογκίδης είναι όνομα, έτσι δεν είναι?
1: Ο Θύμιος ο Γκογκίδης, είχαμε τώρα την Ιθόδη, είχαμε...
0: Η Ιθόδη πώς πήγε, καλά, έτσι.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Και εμείς κάνουμε, ναι, εμείς το κάνουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Πιο πολύ αυτό μας διαφέρει.
0: Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα μετά την Εφη Θόδη και Θύμιο Γκογκίδη, ωραίο γλέντι θα γίνει. Ο καιρός θα είναι καλός, από ό,τι φαίνεται. Θα έχει δροσούλα εκεί, πιστεύω, γιατί είναι ύψωμα που είναι εκεί το.
1: Έτσι είχαμε το Τσαχουρίδι.
0: Το χρόνο. Ναι, ναι, πέρυσι είχε γίνει πανικός, δεν είναι? Πάρα πολύ κόσμο είχε.
1: Πάρα πολύ κόσμο είχε.
0: Μπράβο, φαίνεται ονόματα. Μπράβο. Ναι.
1: Φέρνουμε ονόματα μια φορά το χρόνο.
0: Αξίζει, αξίζει. Ωραία.
1: Αξίζει, κύριε Βασίλη, προσπαθούμε να κρατήσουμε λίγο το χωριό μας, γιατί τα χωριά μας δυστυχώς πέφτουνε. Κάνουμε τις εκδρομές μας σαν σύλλογος να μπορέσουμε να βγάλουμε την τρίτη ηλικία λίγο έξω.
0: Α, πάτε και εκδρομούλες, έτσι, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία,
1: σαν σύλλογος το κάνουμε.
0: Χρειάζεται, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Ναι, είναι
0: μάλιστα
1: μικρό το χωριό μας και προσπαθούμε να το κρατήσουμε όσο μπορούμε.
0: Ναι, αλλά έχει συνέχεια, έχει νέα παιδιά που να ασχοληθούν.
1: Προσπαθούμε.
0: Ναι,
1: προσπαθούμε, θα δείξει.
0: Ναι, ναι, όχι, εγώ βλέπω ότι είστε δυναμικοί πολύ. Κάνετε καλές κινήσεις.
1: Κάνουμε καλές κινήσεις μέχρι τώρα, αλλά ξέρεις, κάθε τέτοιο είναι ένα. Λες ότι θα κλείσω το τομέα μου και τα λοιπά, να το πάρει κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, να μείνετε εκεί, να μείνετε εκεί, να υπάρχει βοήθεια από το Δήμο και από όλους και να...
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε τη βοήθειά μας, είμαστε ευχαριστημένοι και από το Δήμο, δόξα τω Θεώ.
0: Βοηθάει, ωραία. Βοηθάει, να είστε καλά, βοηθάει. Κυρία Πολίτου, καλό, έτσι καλά να περάσετε το βράδυ, καλούμε τον κόσμο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε, αύριο, αύριο το βράδυ, μία Αυγούστου.
0: Να περάσει, ωραία, ναι, ωραία. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.

Τώρα να πούμε ότι θα έχουμε έτσι σήμερα, για να πάμε στη το βράδυ τι θα γίνει σήμερα που είναι αρκετά, έτσι το πρόγραμμα είναι γεμάτο, έχετε πάρα πολλές επιλογές για να κάνετε πάρα πολλά, όπως είπαμε, ξεκινώντας από το Γεφυρούδι, όπου το βράδυ ο Σύλλογος Παράδοσης και Πολιτισμού Γεφυρουδίου, ο Αίολος, με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, διοργανώνουν το δεύτερο αντάμωμα απανταχού γεφυρουδιωτών και φίλων με τα Χάλκινα Γουμένισσα, τον Γιώργο Μάρκογλου και τον Θάνο Πατσιάκο, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου στην κεντρική σκηνή του Αιώλου. Το βράδυ λοιπόν αυτή η εκδήλωση στο Γεφυρούδι. Επίσης το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση στο Δραβίσκο στις 8.30 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο του Δραβίσκου, τραγουδώντας τη Μακεδονία, ένα μουσικό διπορικό, ένα τραγούδι της Μακεδονίας, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Δραβίσκου η Δράβισκος και από το Δήμο Νέας Ζύχνης. Να πούμε ότι συμμετέχουν η Σύμπραξη Παραδοσιακών Χοροδιών των Πολιτιστικών Συλλόγων Άσπρου και Βαφιχωρίου Κιλκισίου, η Παραδοσιακή Χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικήσιανης Παγκαίου και η Παραδοσιακή Χοροδία Δραβίσκου Μαυρολόφου Σερών. Θα υπάρχει εκεί, θα βρίσκεται εκεί και θα δώσει βέβαια το δικό του στίγμα, το μουσικό σχήμα εμπειροτέχνες. Και έτσι μετά το πέρας εκδήλωση θα ακολουθήσει Γλέντι με όλο τον κόσμο. Το βράδυ λοιπόν, 31 Ιουλίου, σήμερα, στις 8.30 στο Δημοτικό Σχολείο του Δραβίσκου. Τώρα, απόψε το βράδυ στην Ευκαρπία Σερών θα έχουμε δημοτικό Σαρακατσάνικο Γλέντι. Ευκαρπία Σερών, μια βραδιά παράδοσης μουσικής και χορού. Στο τραγούδι ο Δημήτρης Τζελέπης και ο Δημήτρης Δροσάκης. Θα συμμετέχουν οι καλλιτέχνες στο κλαρίνο ο Βαλάντης Γιανακάκης, στο αρμόνιο ο Κώστας Γκανιόπουλος, στο λάουτο ο Δήμος Τιχάλας και στα κρουστά ο Γρηγόρης Κοβούσογλου. Σήμερα το βράδυ ελάτε να γλεντήσουμε με παράδοση μουσική και χορό όπως παλιά, όπως εμείς ξέρουμε, λέει το σύνθημα των διοργανωτών. Το βράδυ λοιπόν στην Ευκαρπία Σερών. Επίσης το βράδυ έχουμε τα καλέσματα από το Δήμο Σερών και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ντόπιων Ορεινής. Σήμερα το βράδυ στις 9 στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ορεινής. Συμμετέχοντες χορευτικοί σύλλογοι είναι Εδεσαϊκή Λαογραφική Εστία, Σύλλογος Βλάχων Ομού Σερών Γεωργάκης Ολύμπιος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ινούσας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ντόπιων Ορεινής, μουσική συνοδεία, τι άλλο θα έχει, γκάιντα Ορεινής. Αυτό έλειπε, να μην έχει γκάιντα στην Ορεινή. Μουσικό σχήμα ηχόχρωμα, το βράδυ λοιπόν σε 9 στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Ορεινής. Επίσης την πρώτη στις 9, τελικά στον αύριο χώρο της Αγίας Παρασκευής εκεί της Εκκλησίας θα γίνει αυτή η εκδήλωση. Στην πρώτη θα έχουμε συναυλία της χοροδίας του Συλλόγου Φιλόμουσων Πρώτης Ερών στις 9 το βράδυ. Στη Ροδόπολη τώρα το βράδυ σε 9 συνεχίζεται έτσι ουσιαστικά αυτή η σειρά των εκδηλώσεων από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ροδόπολης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και το Δήμο Συντικής. Είναι το πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Συντικής. Σήμερα λοιπόν το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση σε 9 στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 100 χρόνια Ροδόπολης, μνήμη

Τώρα, αύριο Σάββατο, 1η Αυγούστου, να πούμε ότι έχουμε στην Αγγίσσα Σερών το αντάμωμα με το Θύμιο Γκογκίδη. Ακούσατε πριν από λίγο την πρόεδρο, την κυρία Κωνσταντίνου Πολίτου, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαογραφικού Μουσείου Αγγίστας. Εκεί στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, εκεί που είναι το Λαογραφικό Μουσείο δηλαδή, αυτή η εκδήλωση αύριο το βράδυ. Επίσης, το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα έχουμε την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαβακόφυτο. Το Σάββατο 1 Αυγούστου θα έχουμε χορευτικά συγκροτήματα, ένα γλέντι για όλους, ζουρνάδες δράμαλοι, την Κυριακή θέατρο από τα παιδιά του χωριού, τραγούδια από τη χοροδία του Μολόβ και τη Δευτέρα θεατρική παράσταση από το Διπεθές Ερών, από τις συνεφέλειες του Αριστοφάνη, μουσικό σχήμα Σύρες, ένα τριήμερο Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα στο Βαμβακόφυτο. Επίσης θα έχουμε μια ωραία εκδήλωση στην Ηράκλεια, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Ηράκλειας. Είναι ο δεύτερος ετήσιος χορός του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών και Φίλων Ηράκλειας. Με θέμα τι άλλο, χορεύουμε παραδοσιακά στη Τζουμαγιά με τους παραδοσιακούς ζουρνάδες. Στις 9 αύριο ξεκινά αυτή η εκδήλωση. Εντάξει, όταν λέμε Ηράκλεια, το μυαλό μας πάει αμέσως στους ζουρνάδες. Αύριο λοιπόν, όπως λένε οι διοργανωτές, μας περιμένουν όλους για μια βραδιά γεμάτη παράδοση, μουσική και χορό. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιώργο το Γούνα, μας στέλνει την καλημέρα του. Για το χιονοχώρι δεν βρεθήκαμε, Γιώργο, ήταν για τον 96χρονο το θέμα. Θα κάνουμε ξεχωριστό θέμα για χιονοχώρι, γιατί όπως είπε ο Στέργιος Πουριόπουλος, δεν γίνεται να βγάζεις χιονοχώρι και να μην έχεις γούνα. Έτσι είναι σαν να βγάζεις το Παρίσι και να μην έχεις τον πύργο του Άιφελ. Λοιπόν, την καλημέρα μας λοιπόν και τα φιλιά μας εκεί στο Γιώργο το Γούνα. Το θέμα ήταν για τον 96χρονο Νίκο Ταράση, Γιώργο, θα κάνουμε ξεχωριστό θέμα για χιονοχώρι που το αγαπάμε πάρα πολύ και είναι πανέμορφο. Είπαμε, επίσης αύριο έχουμε Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανούσας, αύριο βράδυ 1 Αυγούστου στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου με Βασίλη Τοπαλίδη, Γαβρίλο Σιδηρόπουλο, Νικολαίδου Πέλα, Δαμιανό Ακριτίδη, Γιώργο Ιακωβίδη, Χάρη Αθανασιάδη, Κώστα Τυρεκίδη, ωραία βραδιά ποντιακή. Αύριο το βράδυ στον αύριο χώρο εκεί στην Καστανούσα, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Καστανούσας. Έχουμε επίσης αύριο στη Λευκοθέα, πανηγύρι Λευκοθέας, στον προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου με την Λαϊκή Δημοτική Ορχήστρα Ημιτόνιο, στις 9 η ώρα, διοργάνωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λευκοθέας Σερών, τραγούδι ο Ηλίας Δαλακούρας, μπουζού και ο Χρόνης Παπαγεράς. Κλαρίνο Βαλάντης Γιανακάκης, πλήκτρα ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος και ντράμς ο Γρηγόρης Κοβούσογλου. Αυτή η εκδήλωση αύριο το βράδυ στη Λευκοθέα, να πάτε στη Λευκοθέα. Ενώ να πούμε ότι αύριο θα έχουμε την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, αύριο στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Νιγρήτας, από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτας. Να πούμε ότι η υποδοχή θα γίνει αύριο σε 7, η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στα προπήλαια του Ιερού Ναού. Θα ακολουθήσει Αναστάσιμος Εσπερινός και Μικρός Αγιασμός. Την Κυριακή το πρωί Θεία Λειτουργία, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα Εσπερινός και ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός από το πρωί 7 έως τη 1 το μεσημέρι και 6 το απόγευμα έως 9.30 το βράδυ, καθ' όλες τις ημέρες παραμονής του Ιερού Προσκυνήματος προς διευκόλυνση των πιστών, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση. Τώρα να πούμε ότι έχουμε και στο Ροδολίβος, αύριο το βράδυ στην Ταβέρνα Παναγιά στο Ροδολίβος, θα έχουμε τον ετήσιο κοινό χορό από το Μουσικοδραματικό Σύλλογο Απόλλων και Σύλλογο Γυναικών Ροδολίβος. Αύριο το βράδυ λοιπόν μια μουσική βραδιά εκεί στο Ροδολίβος. Και βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε, όπως είπαμε, από τη Ροδόπολη

οι εκδηλώσεις οι οποίες θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα έχουμε χορούς και δρόμενα στις περιοχές Ελλάδος και την Κυριακή επίσης χορούς και δρόμενα από την περιοχή του Πόντου, και οι δύο εκδηλώσεις ξεκινούν στις 9 στην πλατεία της Αροδόπολης. Την Κυριακή τώρα έχουμε τη γιορτή του Απανταχού Χρυσοχωραφίτη, την Κυριακή 2 Αυγούστου, με τους Καφαντάρδες, έτσι να το πω καλύτερα, 9 η ώρα στην πλατεία των Χρυσοχωράφων, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσοχωράφων. Μια ωραία βραδιά την Κυριακή το βράδυ εκεί στα Χρυσοχώραφα. Και τη Δευτέρα ξεκινούν και εκδηλώσεις στον Προβατά. Είναι πανηγυρικές εκδηλώσεις μεταμόρφωσης του Σωτήρος. 3 με 6 Αυγούστου στην πλατεία του Προβατά Σερών, από το Δήμο Σερών και το Πολιτιστικό Σύλλογο Προβατά. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα έχουμε γύρω με τα κλαρίνα για κάλεσμα από όλες τις γειτονίες του χωριού. Τρίτη απόγευμα ποδηλατοδρομίες και το βράδυ θέατρο σκιών του Θεοδόση Βογιατζή, ο Καραγκιόζης Φούρναρης. Είναι οι εκδηλώσεις που γίνονται στον Προβατά. Τη Δευτέρα θα έχουμε και βραδιά πλατάνου με τον Βασίλη Δελίκη, το μεγαλύτερο καλοκαιρινό γεγονός της πρώτης. 30 χρόνια αυτή η εκδήλωση από τον Άρη πρώτης. Και τις επόμενες μέρες θα πούμε τις επόμενες έτσι εκδηλώσεις. Τώρα, να σας πω ότι την Κυριακή, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε πρώτα απ' όλα να πω το πρόγραμμα της Λίνας Μενδώνη. Είπαμε στις 6 ώρα θα κάνει αυτοψία στις εργασίες που γίνονται εκεί στον Τίβο Καστά. 7 η ώρα αύριο όλα αυτά αυτοψία στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ακρόπολης. Και στις 8 θα γίνει η απόδοση ξύλινης γέφυρας και του έργου προσβασιμότητας στον τομέα του Βορείου Τείχους. Θα γίνουν τα εγκαίνια λοιπόν, εκεί έγιναν εργασίες. Θα γίνει η απόδοση της γέφυρας. Η πιο παλιά ξύλινη γέφυρα στην Ευρώπη. Είναι ένα σπουδαίο αρχαιολογικό έβριμα που πραγματικά δείχνει το πόσο μεγάλη αξία και σημασία είχε η αρχαία Αμφίπολη για την περιοχή. Αύριο λοιπόν η Λία Μενδώνη θα βρίσκεται εδώ. Και να πούμε επίσης ότι, λίγο να δω εδώ τα μηνύματα που έρχονται από τους φίλους, καλημέρα, να σας πω ότι ο Πανσεραϊκός θα παίξει την Κυριακή ουσιαστικά το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Θα είναι ένα φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, θα είναι 2-30 λεπτά, στο Παραλίμνο με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Φέτος ο Απόλλωνα Παραλιμνίου έχει προπονητή τον Πέτρο Στοίλα, ο Πανσεραϊκός, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του εντός Ερών, εδώ στο αθλητικό του κέντρο. Την Κυριακή στο Παραλίμνο θα γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, ουσιαστικά γιατί είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι, 30 λεπτά το κάθε ημίχρονο. Ο Αλέκος Βοσνιάδης θα δει τους παίκτες του στο πρώτο έτσι φιλικό παιχνίδι και θα ακολουθήσει το καλό τεστ την επόμενη Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Ευχαριστώ τον Θάνο Παπουσίπτα στη Λίμνη των Ήχων, όλους εσάς που ήσταν κοντά μας. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπορίδου. Θα σας κρατήσω την τροφιά για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά, να πέρασετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ζεστό Σαββατοκύριακο. Αν πάτε κάπου, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους δρόμους. Να πάτε, να περάσετε καλά και να επιστρέψετε σώοι και αυλαβείς όλοι εδώ, για να απολαύσουμε και το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Έτσι, να έχετε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Να είστε καλά. Καλημέρα, Σέρες. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτία. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112. Κινητοποιήθηκαν και εν αέρια μέσα. Μεγάλη κινητοποίηση και για φωτιά στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Η φωτιά έχει ανακοπεί, πλησίασε το χωριό. Έχουν σηκωθεί εν αέρια μέσα. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στην περιοχή. Ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής, Κώστας Τσίγκας. Από θαύμα σώθηκαν σπίτια, τόνισε. Συναγερμός και στο Αγρίνιο, καίγεται δάσος κοντά στο Αρχοντοχώρι. Φωτιά και στην Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Ενεργό παραμένει το μεγάλο μέτωπο στο νότιο Ρέθυμνο. Στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες των πυροσβεστών. Επιχειρούν μόνο επίγειες δυνάμεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναμένονται ενισχύσεις, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Κύριο μέλημα, η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, τόνισε. Καλύτερη εικόνα σε άνδρο και κάλυμνο, αναζωπυρώσεις στην Πάρο, αλλά εντός οριοθετημένης έκτασης. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών της χώρας. Τρίμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου σε ένδειξη τιμής στους δύο πυροσβέστες, Παντελή Διαμαντάκη και Μανώλη Στρατιδάκη, που έχασαν τη ζωή τους στην κατάσβεση της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Σήμερα στο Αγρίνιο η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη Κώστα Λεμοδέτη, που κατέρευσε στη φωτιά στο Γήθιο. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θηλιώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο. Από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από τον Πειραιά γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρωτινο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε πως ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Ο Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελαβίβ. Χιλιάδες μετανάστες περνούν από το Μαρόκο στη Θέουτα. Αναφορές για τουλάχιστον 18 νεκρούς. Στρατιωτικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στους δρόμους της Ισπανικής πόλης. Σοβαρά επεισόδια. Τον Ισπανικό θύλακα θα επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός Σάνσεθ σε αναστολή των ελεύθερων μετακινήσεων της συνθήκης Σέγγεν από την Ισπανία. Προσανατολίζεται η Ιταλία. Η Μαδρίτη καλεί τον Ιταλό πρεσβευτή για να του επιδοθεί διαμαρτυρία.
0: Καιρός.
1: Η ισχυρά μελτέμια έως ανέα μποφόρου στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώνης.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα από την Έρτη Σερών.
0: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Σερών, στην Έρτη Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα.
1: Σήμερα που παραμένει αυτό το μαύρο σύννεφο επάνω μας και αυτή η μεγάλη δυσκολία της ημέρας λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώνεται από περιοχή σε περιοχή. Έχουμε ένα ζωπήρο στην Πάρο, έχουμε στη Θήβα, στο Ρέθυμνο μαζεύουν στην Τρίμνια από την πυρκαγιά, Φλόκα Καΐας και εκεί έχουμε πυρκαγιές. Φυσικά αυτό το οποίο πονάει πιο πολύ απ' όλα είναι το φευγιό τριών ανθρώπων την ώρα της υπηρεσίας, τους τρεις πυροσβέστες που οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να σώσουν ανθρώπινες ζωές και την περιουσία των άλλων και να σβήσουν τη φωτιά, χάθηκαν μέσα στην πύρινη λέλαπα. Να πούμε ξανά τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Καλή δύναμη σε όλους, γιατί το καλοκαίρι αναμένεται να είναι ιδιαίτερος θερμός όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Και επειδή γενικώς δεν είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι, τα πράγματα διαφαίνεται να μην είναι και τόσο καλά. Στην Άνδρο και εκεί πυρκαγιά, στην Πάρο μου έλεγαν φίλοι από την Άξο ότι βλέπανε την πυρκαγιά απέναντι στην Πάρο, εντάξει, εννοείται ότι κοντεύουν να πνιγούν από τους καπνούς. Θυελώδεις άνεμοι πνέουν σε όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου, στις Κυκλάδες εννοώ, δεμένα τα πλοία σε Ραφίνα και Λαύριο. Έβλεπα ένα βιντεάκι που δεν μπορούσε να πιάσει λιμάνι ούτε στην Άξο ούτε στην Άνδρο, τόσο δυνατοί αέριδες, που ο άνθρωπος γύρισε πίσω στο Λαύριο, δεν μπορούσε.
0: Για αυτό θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μπορεί να μην ανήκουμε στις περιοχές υψηλού κινδύνου σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε στο σπίτι μας τη λογική, βγαίνοντας στην Ήπεθρο για διάφορες δραστηριότητες και χωρίς να το θέλουμε να προκαλέσουμε πυρκαγιά. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και σήμερα και το επόμενο διάστημα, πολύ δε περισσότερο όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες. Κατά τα άλλα είναι Παρασκευή, είναι 31 Ιουλίου, θα αποχαιρετήσουμε τον δεύτερο μήνα τυπικά του καλοκαιριού, γιατί τα τελευταία χρόνια το καλοκαίρι κρατάει και μέχρι και το Σεπτέμβριο. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι καλό θα είναι να μετρηθούμε σήμερα, γιατί στο μέτρημα της Δευτέρας μπορεί να είμαστε λιγότεροι. Αρχίζουν οι καλοκαιρινές άδειες για τους περισσότερους και ανεξάρτητα από το πού θα πάτε, αν πάτε σε μία δροσερή βουνοπλαγιά ή αν πάτε δίπλα στο κύμα ή δεν πάτε πουθενά και κάνετε κάτι άλλο, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι διακοπές είναι διακοπή από τη συνήθεια και για όλους εσάς που ενδεχομένως μας ακούτε πηγαίνοντας στην εργασία σας είτε βρισκόμενοι στο χώρο εργασίας και αυτή η εργασία θα διακοπεί από τη Δευτέρα, εσείς δεν θα είστε στο ακροτήριό μας. Οι ευχές μας όμως θα σας συνοδεύουν για να περάσετε καλά, να χαλαρώσετε, να δείτε τους δικούς σας ανθρώπους, ό,τι χρειάζεται κανείς και όπως οριοθετεί κανείς την έννοια των διακοπών, καθώς οι διακοπές είναι μια πολύ προσωπική υπόθεση.
1: Είναι αυστηρά προσωπική υπόθεση, οπότε να περάσετε όπως νομίζετε εσείς καλύτερα. Τώρα, επειδή σήμερα η μέρα ξεκίνησε πολύ όμορφα με μια επίσκεψη μιας πολύ αγαπημένης συναδέλφου εδώ στην Έρτη Σερών, θα της χαρίσουμε και το γλυκό της ημέρας με τους εορτάζοντες.
0: Α, τι γλυκό έχει?
1: Λοιπόν, έχει, είναι στα γούστα μου αυτό, είναι ένα pancake, ναι, το οποίο έχει ένα ωραίο αφράτο πατεσπάνι, έχει μους, νομίζω είναι μαστίχας με φράουλες.
0: Το μους μαστίχας πώς το κατάλαβες, πώς
1: είναι, έχει
0: τώρα
1: ένα τόνο πιο σκούρο από τη βανίλια.
0: Ορίστε.
1: Είναι ή μπανάνα ή μαστίχα. Έχει φράουλες, έχει πάρα πολύ σοκολάτα και σαν να μην έφτανε αυτό, έχει και παγωτό βανίλια.
0: Ναι, γιατί δεν έχεις πάρει 5.000 θερμίδες, ναι, με το παγωτό θα τις πλησιάσεις.
1: 1.500 θερμίδες με το pancake, σου λέει πάρε άλλες 1.000 για να μην φας μετά τις επόμενες 3 ημέρες.
0: Η ζωή όμως που της το αφιερώνουμε, και θα της το προσφέρουμε, όχι της αρέσει και δεν έχει πρόβλημα τις θερμίδες, ας πάρει όσες θέλει.
1: Ναι, γι' αυτό της το χαρίζουμε όλο, έτσι, ναι, το αφιερώνουμε όλο. Χρόνια πολλά στον Ευδόκιμο, στην Ευδόκιμη, στον Ιωσήφ, την Ιωσήφίνα, τι ωραίο όνομα Ιωσήφίνα, στην Τζέσικα, στον Φρεδερίκο και στη Φρεδερίκη, αν ζούσε η Τα γιόρταζε.
0: Το δικό μου εορτολόγιο γράφει μόνο για τον Ευδόκιμο. Χρόνια σας πολλά πάντως. Όσοι γιορτάζετε σήμερα, γεροί να είστε, ευτυχισμένοι και ό,τι επιθυμείτε. Σήμερα που είναι Παρασκευή, που το είπαμε, που είναι 31 Ιουλίου που επίσης το είπαμε, είναι και η Διεθνής ημέρα διαχειριστής συστημάτων, όπως είναι και η γενέθλια μέρα του Χάρι Πότερ. Οι θαυμαστές των περιεπαιτειών του Χάρι Πότερ τιμούν αυτή την ημέρα τα γενέθλια του χαρισματικού νεαρού μάγου που δημιούργησε φυσικά η φαντασία της Αγγλίδας συγγραφέας Τζοάν Ρόουλινγκ. Σύμφωνα με τη Ρόουλινγκ, ο Χάρι Τζέιμς Πότερ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1980, μεγάλος και αυτός βέβαια, στην πορεία των χρόνων, από τους μάγους Τζέιμς και Λίλι Πότερ. Τρεις μήνες αργότερα, οι γονείς τους σκοτώθηκαν από τον κακό μάγο, Λόρδο Βόλντεμορτ, και ο μικρός Χάρι μεγάλωσε ως ένα συνηθισμένο αγόρι με το θείο και τη θεία του. Ο Χάρι όμως συνάντησε στην πορεία το γίγαντα Χάγκριγκ στις 31 Ιουλίου 1991, στα 11 γενέθλιά του δηλαδή, όταν αυτός του έφερε ένα γράμμα από το Χόουγκαρτς, ένα σχολείο διαφορετικό από τα άλλα. Εκεί ο Χάρι θα μάθει ασυνήθιστα πράγματα, θα κερδίσει πολύτιμους φίλους και θα προσπαθήσει να προστατέψει τον κόσμο από τον κίνδυνο που τον απειλεί. Η σειρά των βιβλίων με το συγκεκριμένο ήρωα, τον Χάρι Πότερ, είναι πλέον ένα από τα πιο διάσημα σύγχρονα bestseller. Τις ιστορίες και τις περιπέτειες του νεαρού μάγου αγαπούν τόσο τα παιδιά, όσο και οι ενήλικες ή τα παιδιά που έχουν γίνει πλέον ενήλικες, και ξέρω και πραγματικά έχω γνωστούς που έχουν ολόκληρη τη συλλογή του Χάρι Πότερ, όχι μόνο τα βιβλία, και ό,τι ήδη κυκλοφορούν με το Χάρι Πότερ.
1: Δεν έχω διαβάσει ούτε ένα βιβλίο, δεν έχω δει ούτε μία ταινία.
0: Πολλοί θαυμαστές λοιπόν σήμερα γιορτάζουν τα γενέθλια του αγαπημένου τους ήρωα, διοργανώνοντας είτε θεματικά πάρτι είτε άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις. Και βέβαια, αν όπως η Δέσποινα δεν έχετε διαβάσει τίποτα, ούτε και εγώ έχω διαβάσει το που τα λέμε, ή δεν έχετε δει καμία από ταινία, είναι αφορμή σήμερα με την Παγκόσμια
1: ημέρα.
0: Πάρτι όχι, αλλά μπορείς με την κόρη σου σήμερα το βράδυ, κάποια άλλη στιγμή, με αφορμή τη σημερινή ημέρα, να δει την ταινία. Επίσης, σήμερα είναι και η Παγκόσμια μέρα παρκοφυλάκων, που ξεκίνησε με την πρωτοβουλία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρκοφυλάκων. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας δεν έχει τα τεράστια πάρκα, δυστυχώς, που βλέπουμε στο εξωτερικό, αλλά είναι σημαντικό και αυτά που έχουμε να τα φυλάμε ως κόρη οφθαλμού.
1: Τώρα, στην επικαιρότητα χθες, στη συνέντευξη που είχαμε διάρκειας 15 λεπτών και με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, ακούστε πως προσανατολίζονται σε κινητοποιήσεις, διότι η κατάσταση στο κλειδί, στην δική, στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, δεν πάει άλλο. Και όταν λέμε δεν πάει άλλο, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Κούνιο, σημαίνει ότι γίνονται απόπειρες αυτοκτονίας, απόπειρες απόδρασης, περιστατικά έντασης, βίας, καθημερινά τα τελευταία, περιστατικά, και αυτά όλα ως απόρρια των ανεπαρκών δομών και του ελλιπούς αριθμού αστυνομικών. Να φανταστείτε ότι είναι στη διαδικασία επαναπατρισμού οι 450 που βρίσκονται στη δομή, και οι διαδικασίες είναι ένα άτομο ανά 15 ημέρες, γεγονός που πυροδοτεί, θα λέγαμε, το ήδη εκρηκτικό κλίμα. Ένα χρόνο συμπληρώνει τη λειτουργία της δομής. Τα πράγματα είναι όπως τα περιγράφουμε και ακόμη χειρότερα, γιατί χθες μείναμε με το στόμα ανοιχτό με τη θάλια, ακούγοντας τον κύριο Κούνιο να λέει ότι γύρω-γύρω που έχει το σύρμα δεν πατάει σε τσιμέντο. Και κάποιοι αστυνομικοί που πιάνουν τα χέρια τους, τι να κάνουν οι άνθρωποι, προσπαθούν έτσι να το κάνουν προκειμένου να είναι πιο σταθερό, πιο ασφαλές. Δηλαδή,
0: ναι, καθώς τα μέτρα φύλαξης είναι. Ελπίζουμε, γι' αυτό έχουμε και αυτά τα προβλήματα καθημερινά. Με τις αποδράσεις,
1: ένα χρόνο μετά,
0: με τις εντάσεις, με όλα αυτά. Δεν ξέρω που πήγαν τόσες επιστολές που έστειλε η Ένωση.
1: Εγώ,
0: αλλά και διάφοροι φορείς
1: που
0: κάναν παρεμβάσεις.
1: Υπάρχει αντίδραση. Έχουμε από το αστυνομικό δελτίο τη σύλληψη 7 ανηλίκων για διαρρήξη καταστημάτων και οχημάτων μέσα στην πόλη των Σερών. Έχουμε τα εγγένεια του έργου συντήρησης αρχαίας ξύλινης γέφυρας στην Αμφίπολη από την κυρία Λίνα Μενδώνη, το Σάββατο αύριο στις 8 το βράδυ. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλο το νομό. Ήδη μέσα εβδομάδος σας έχουμε ανακοινώσει τι πρόκειται να γίνει και θα πούμε και σήμερα αρκετές. Θα πάμε και στο νοσοκομείο Σερών να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε αρκετές αλλαγές και κάποιες που είναι χρηστικού χαρακτήρα, είναι πολύ σημαντικές για να τις γνωρίζετε. Παράδειγμα, πως κλείνουμε ραντεβού στο νοσοκομείο, αλλάζει ο τρόπος. και μια σειρά από άλλα θέματα που θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά.
0: Έχουμε και την απάντηση της Δημάρχου, γιατί μας ρωτάτε όλο αυτό το διάστημα τι γίνεται, γιατί η Δημοτική Αρχή δεν παίρνει θέση στην καταγγελία που έγινε προημερών όσον αφορά τους εργαζόμενους στην Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ερών. Το θέμα έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ρώτησε ο κύριος Χρυσάφης, δηλαδή την κυρία Μητλιάνκα. Έχουμε την απάντηση και επίσης στην ειδησιογραφία σήμερα καταγράφεται και το πρωτοφανές περιστατικό. Ποιο? Θυμάστε τι λέγαμε για την παιδική χαρά στην πλατεία του ΙΚΑ, ότι παρά το γεγονός ότι είναι κλειστή, γίνεται χρήση και από γονείς και από παιδιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επικινδυνότητα έτσι της χρήσης. Εργασίες που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε φωτογραφίες με κόσμο, σας λέγαμε. Είχαμε παρέμβαση του Αντιδημάρχου Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερών, του κ. Πουλιάκα. Συνομιλήσαμε μαζί του. Μας είπε ότι είναι θέμα χρόνου να λάβουμε την πιστοποίηση για να ανοίξει και πάλι και να είναι προς χρήση, αλλά με ασφάλεια η παιδική χαρά. Και τελικά είχαμε και ένα περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί, καθώς σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο και με ανάρτησή του που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποιος όπως φαίνεται, έκανε έναν βανδαλισμό, δηλαδή από όργανο της παιδικής χαράς έβγαλε ένα πλαστικό κάλυμα. Για ποιο λόγο το έκανε, μόνο αυτός το ξέρει. Ωστόσο, έχει καταγραφεί αυτό.
1: Με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για το παιδί που θα χρησιμοποιήσει το όργανο.
0: Και ενώ γίνονται εργασίες τώρα, πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο, σωστό.
1: Πέρα από την ανοησία, τι άλλο μπορεί να είναι δηλαδή? Γιατί κάποιος να αφαιρέσει ένα στοιχείο που θα έχει να κάνει με την ασφάλεια ενός παιδιού?
0: Αναξάρτητα για ποιο ήταν το κίνητρο, ήταν μια παραβατική συμπεριφορά.
1: Καλά, αυτό εννοείται.
0: Και έτσι λοιπόν γράφει ο Αντιδήμαρχος: θέλω να ενημερώσω αυτόν που έβγαλε το πλαστικό κάλυμα, χρησιμοποιώντας εργαλεία για να κάνει επικίνδυνο το όργανο της παιδικής χαράς στην πλατεία του ΙΚΑ, ότι δεν ήταν προσεκτικός και το επιφυλάσσω μια δυσάρεστη έκπληξη για εκείνον. Προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς.
1: Γιατί πολλές ξυπνάδες.
0: Ναι. Και δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες. Χθες το συζητούσαμε για τον καθαρισμό της τεχνητής λίμνης και ότι πρόκειται να ξαναέχει νερό και να την απολαμβάνουμε όπως πρέπει με τη Δέσποινα. Και λέγαμε, μα ποιος πάει και ρίχνει σκουπίδια και καλά θα καθαριστεί, πόσο θα μείνει καθαρή. Κάτι αντίστοιχο έγινε με την παιδική χαρά τώρα.
1: Τι, πόσο θα μείνει καθαρή? Ακόμη την καθαρίζω και έχει μέσα κουτιά πετάνε τα απογεύματα. Λοιπόν.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Να συμπεριφερόμαστε και ούτε μπορούμε να έχουμε όλοι μας έναν αστυνόμο, έναν δημοτικό αστυνόμο, κάποιον από τη δημοτική αρχή δίπλα μας ή να μας ελέγχει κάθε φορά που βγαίνουμε από το σπίτι μας.
1: Βέβαια, μπορούμε με παχιά λόγια και με αναρτήσεις στα social media να γράφουμε διάφορα, έτσι, να πουλάμε τις εξυπνάδες μας και να λέμε και να λέμε και να λέμε, αλλά οφείλουμε να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι καλαθάκια έχει παντού για απορρίμματα και δεν χρειάζεται να τα πετάμε είτε στην τεχνητή λίμνη, είτε στον δρόμο, είτε όπου μας καπνίσει στην κυριολεξία. Δηλαδή, σίγουρα σου έχει τύχει να οδηγείς και να σου έρχεται ο καφές στο μπαμπρίζ. Έτσι.
0: Α, καλά. Και ναι. Μέσα στο αυτοκίνητο. Από φορτηγό.
1: Από...
0: Είχαν αυτό το παράθυρο. Ναι.
1: Αυτό όμως, να το ρωτήσει αυτή που το πέταξε, θα σου πει 10 σχόλια. Για την πόλη, τους δρόμους,
0: και το πρώτο πράγμα, τι σε νοιάζει το σπίτι σου, το έκανα. Μα και το περιβάλλον το σπίτι.
1: Στο κεφάλι μου ήρθε, εντάξει, σας πήγαινες κατά εκεί. Ωραία.
0: Και μόνο αν δούμε το περιβάλλον μας ως το σπίτι μας, ίσως καταφέρουμε να περισσώσουμε κάτι, γιατί την καταστροφή στο περιβάλλον την κάναμε. Πολλά όμως είπαμε. Ναι. Έχουμε τηλέφωνα, επικοινωνία.
1: 2-3-21-0-55-900, 2-3-21-0-55-638 είναι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Ο Θάνος Παπουτζής είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η Θάλια Καμπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου στα μικρόφωνα της ΕΡΤ. Καλημέρα σε όλους, ξεκινάμε.
0: Καλημέρα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Έτσι και σήμερα ο καιρός, άνεμη 6 με 7 και τοπικά έως και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Και σήμερα δυνατά θα πνέουν. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως και 36 βαθμούς. Έως 38 στην Ήπειρο. Στη Θεσσαλία έως 34 βαθμούς. Έκπληξη μου κάνει, γιατί συνήθως στη Θεσσαλία έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά επίσης έως 34 βαθμούς και στα νησιά έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, οι αέριδες πολύ δυνατά θα πνέουν στο Αιγαίο, 6 με 7 τοπικά και 8 μποφόρ, στο Ιόνιο λίγο πιο ήπια τα πράγματα, 4 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι εδώ θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως και 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Σας λέω καθημερινά να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του meteo.gr για όσους ενδιαφέρεστε για τις φωτογραφίες από τους δορυφόρους, τα στατιστικά στοιχεία που δίνουν όχι μόνο για τις θερμοκρασίες, αλλά για τις πυρκαγιές, για τις αλλαγές στο κλίμα, για την πορεία των πυρκαγιών στις χώρες της Ευρώπης και πώς αυτές καταγράφονται από το δορυφόρο. Και υπάρχει σήμερα μια φωτογραφία από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο νότιο κομμάτι του Ρεθύμνου της Κρήτης το προηγούμενο διήμερο. Οι καμένες εκτάσεις είναι μια δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης, η οποία επεξεργάστηκε από επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπολογίστηκαν οι καμένες εκτάσεις γης, οι οποίες ξεπερνούν τα 45.000 στρέμματα. Και από πόσο μακριά, πόσο φαίνεται η καταστροφή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και φυσικά είναι το εντυπωσιακό το τι θα φέρει όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα περάσει έτσι.
1: Και δεν σταματάει αυτό. Εδώ.
2: Ναι, ναι. Έχει και συνέχεια δυστυχώς όσον αφορά τις επιπτώσεις, τις κλιμακτερολογικές συνθήκες και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου, από καλά καλύτερα τα πράγματα. Από πλευράς καιρού, τι σημαίνει αυτό? Κανονικές κανονικότατες θερμοκρασίες που θα φτάσουν αλλά δεν θα ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς, καλοκαιρινό σκηνικό με ανεκτές ανεκτότατες θερμοκρασίες. Τώρα θα μου πεις 35 βαθμοί στο κέντρο της πόλης με αίσθηση ότι είναι 37 η ζέστη στους 37 το νωρίς το απόγευμα, δεν είναι ότι καλύτερο. Ναι, δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά έχουμε καλοκαίρι, αποχαιρετούμε τον Ιούλιο. Δεν πρέπει να παραπονιόμαστε, είναι εξαιρετικά καλές οι καιρικές συνθήκες, βρισκόμαστε στο φυστική χρωματικά πλαίσιο που σημαίνει κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Με ηλιοφάνεια λοιπόν ξεκίνησε η μέρα σήμερα, έτσι θα πορευθούμε, καθαρός ο σαραϊκός ουρανός, θερμοκρασία στους 34 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι, η οποία θα παραμείνει ως τις 6 το απόγευμα. Αύριο επίσης με πολύ καλές καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσει η μέρα και μάλιστα ο υδράργυρος θα τσιμπήσει και μία τιμή προς τα πάνω, φτάνοντας στους 35 βαθμούς, και στους 35 βαθμούς θα είναι και η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας την Κυριακή. Που σημαίνει για όσους ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, ο καιρός είναι σίγουρα σύμμαχος, είτε επισκεφτείτε βουνοπλαγιές είτε ακροθαλασσιές. Τώρα, για όσους μείνετε εδώ, να ξέρετε ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι ζεστό, θα είναι καλοκαιρινό, αλλά θα έχουμε και τα καλά μας, εμείς που θα μείνουμε στην πόλη. Θα φύγουν αρκετοί, επομένως θα έχουμε τη χαρά να έχουμε την πόλη η οποία αδειάζει όλη για μας, με πολλούς χώρους στάθμευσης. Τι ωραίο να περνάς από εκείνη την Παπανδρέου και να έχει χώρο στάθμευσης να παρκάρουν τα λύκες.
1: Και να μην σε κορνάρουν από πίσω. Και να έχεις το άγχος τώρα, ας πούμε, θα βγει κανείς και θα μου ρίξει ένα εξάψαλμο. Γιατί έχει πολλούς μάγκες που πας να παρκάρεις και βλέπουν ότι είσαι γυναίκα και αρχίζουν και γελάνε και κοροϊδεύουν. Γιατί αυτή είναι και
2: ο σεξισμός στο μεγάλο. Ή άμα είσαι πρώτη στο φανάρι.
1: Και είναι και πολλοί μάγκες και τα λοιπά.
2: Ή όταν είσαι πρώτη στο φανάρι, ότι και καλά, άμα καθυστερήσεις ένα δεύτερο δευτερολέπτο από πίσω.
1: Ναι, μην κοιμάσαι. Γιατί αυτό είναι ξύπνος, κατάλαβες.
2: Τι να κάνω.
1: Και σου λέει, άμα σε πάρει ο ύπνος, ξυπνάει.
2: Τα χρόνια περνάνε, αλλά η ηλεκτροπή είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Τώρα όμως μπορούμε να παρκάρουμε κι εμείς.
1: Τώρα
2: αδειάζει
1: όμως, ποιος μας πιάνει τώρα.
2: Παίρνουμε το αίμα μας πίσω.
1: Τώρα να δεις τι έχει να γίνει.
2: Για τους φίλους μας τώρα στην Ανατολική Μακεδονία, να στείλουμε ξεχωριστή καλημέρα και εκεί καλοκαιρινές συνθήκες και τους φίλους και τις φίλες των Ευρωκόπη, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο βέβαια σε τιμές νευροκοπίου, που σημαίνει πιο δροσερά, ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και καθαρός ο ουρανός στον Ευρωκόπη σήμερα, η μέγιστη τιμή υδραργύρου θα σημειωθεί στις 3 το μεσημέρι στους 31 βαθμούς. Εξαιρετικά καλό και το Σαββατοκύριακο, καλοκαιρινό, με ηλιοφάνεια, καθαρό τον ουρανό στον Ευρωκόπη και σταθερά στους 31 βαθμούς η μέγιστη τιμή υδραργύρου τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή.

0: Τύπος Θεσσαλονίκης, πρωτοσέλιδο εφημερίδων Πανελλαδικής Κυκλοφορίας. Αυτή θα είναι η νέα ΔΕΘ μετά την ανάπλαση. Πω από ωραίες φωτογραφίες. Θάλια, μπες μέσα να δεις.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Ανακοινώθηκε χθες η επίσημη εκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Ανάπλαση. Το Μητροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης, στο μονοπάτι πολιτισμού και τα δύο νέα εκθεσιακά κτίρια.
1: Τελικά το σχέδιο να μεταφερθεί εκτός έχει απορριφθεί. Ό,τι θα γίνει θα γίνει εντός της πόλης. Ναι.
0: Η μία φωτογραφία δεν θυμίζει το Νιάρχος.
1: Ναι.
0: Ε, εκεί με τις πισίνες.
1: Τώρα βέβαια αυτό πώς θα το κάνω στο χώρο που υπάρχει, δεν ξέρω. Πάντως όντως μοιάζει για κάποιον που έχει επισκεφτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Στην Αθήνα, ναι. Μοιάζει πάρα πολύ.
1: Ναι. Όχι, αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ένα ριζικό lifting. Για όποιον περάσει μέσα από τον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ, το διαπιστώνει. Τα περίπτερα τα οποία είναι σκουριασμένα, καταστραμμένα. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το πράσινο που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Τώρα, πότε θα γίνει όλο αυτό το πράγμα. Αναμένεται να ολοκληρωθεί βέβαια το 2030, ζωή να έχουμε. Τότε θα γίνει. Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης, να περάσουμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Λογαριασμοί ρεύματος, κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές στα 3 δις τα χρέη το 2025. Σχεδόν 4 στις 10 περιοχές εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς το κόστος από τις οφειλές καταλήγει στους καλοπληρωτές.
0: Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο για τους λογαριασμούς ρεύματος. Γενικώς οι συνεπείς πληρώνουν όσα δεν κάνουν οι ασυνεπείς σε πολλά.
1: Και η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα έχει από τη μία φωτογραφία με τους χιλιάδες μετανάστες στην Ισπανία που τους κατεβάζουν οι άνθρωποι είναι μέσα στη θάλασσα και από την άλλη του πώς έχει η κατάσταση από τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και ενώ μένονται πυρκαγιές στη Γερμανία στους 10.000 οι νεκροί από τη ζέστη και έχει φωτογραφία από τον κόσμο που είναι στο ποτάμι σε μια προσπάθεια να γνωριστεί.
0: Α, ο Πάο κέρδισε χθες. Δυναμό Κιέβου, 2-0.
1: Ναι, κέρδισε. Μπράβο. Το βλέπω σήμερα.
0: Και εγώ τώρα το βλέπω. Και τώρα με την Άντερλεχτ.
1: Και ο Παναθηναϊκός Ισοπαλία.
0: Τσεσεκά είναι αυτό, Τσεσεκά Μόσχας. Ε, αντίπαλος. Έτσι λέγεται η ομάδα.
1: Το βλέπει.
0: Το θυμάμαι, ναι, Τσεσεκά. Για τον Παναθηναϊκό, αντίπαλος.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, Τάλια. Πάμε στη Star τώρα. Σεξουαλικό έγκλημα πίσω από τη βαλίτσα. Στο φως νέα στοιχεία για τον αντρεχιαστικό φόν της 38χρονης στην Κυψέλη. Το γενετικό υλικό πάνω στη βαλίτσα και η αναζήτηση του ιδιοκτήτη της. Ποια η σχέση του ζευγαριού από το κερατσίνι και τα μηνύματα στο κινητό. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδος.
1: Τι θέλεις? Και άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα.
0: Όχι, έλεγα να διαβάζω για τη Ζωζό Σαμπουτζάκη, αλλά δεν θέλω να το διαβάσω. Από σεβασμό στη Ζωζό το θέμα. Και αντί για γάμο χωρισμός, Νίνο Ζώζεφιν. Unfollow. Mm. Κάτσε λίγο.
1: Δεν το διαβάζω.
0: Unfollow, ναι, το μεγένθηνα. Εν μέσω θέρους, ερωτηματικό. Κάτσε το μεγαλώσω λίγο. Η επέμβαση ιδιωτικό θεραπευτήριο. Ναι. Συνεχίζουμε.
1: Εγώ δεν ήξερα καν ότι είναι ζευγάρι. Επίσης δεν ξέρω ποια είναι η Ζώσεφιν.
0: Είναι μια τραγουδίστρια. Είχε έρθει και στις Σέρες σε μια συναυλία.
1: Δεν πήγα.
0: Εγώ πήγα γιατί συνόδευα το σπλάχνο μου.
1: Ριζοσπάστης. Πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στο λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για νερό εμπόρευμα. Κόλαφος οι παρεμβάσεις βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σύγκριση με τη στρατηγική του κεφαλαίου για νερό κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρυυση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία.
0: Ο λόγος, πυρήνη λέλαπα. Έχουμε ακόμη δύσκολες μέρες μπροστά μας, δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Έκλεισε Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή.
1: Κόντρα. 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Στεχάν. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι οι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνοι της εταιρείας.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί την επιστροφή, έτσι, των χρημάτων. Ναι. Εντάξει, έχει μια φωτιά, μια φωτογραφία από τη φωτιά στο Ρέθινο. Δεν ξέρω πώς μπορώ να την περιγράψω. ένα σπίτι και όλα τα άλλα κόκκινα, πορτοκαλί.
1: Ο δε τίτλος είναι ακόμη πιο θλιβερός από τη φωτογραφία, καθώς γράφει ότι μόνο από τύχη θα σβήσει πλέον η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο. Σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι πυροσβέστες.
0: Καθημερινή. Ορολογιακή βόμβα σε εισαγωγικά, η χωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μια ήδη προβληματική κατάσταση. Και φωτογραφία από τις προσπάθειες πυροσβεστών, ανθρώπων, κατοίκων, εθελοντών να σβήσουν τη φωτιά. Σκηνές χάους με χιλιάδες μετανάστες στη Θέουτα. Και γράφει η φωτογραφία που τρέχουν οι μη γυμνοί. Λόγω ζέστης, μετανάστες τρέχουν και ζητοκραυγάζουν πώς περνούν με τα πόδια από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική. Υπάρχει μια έκρηξη μεταναστευτικών ροών.
1: Όπου δεν θα μείνει μόνο στην Ισπανία, έτσι.
0: Καλά, εννοείται αυτό, Θάλια. Λοιπόν, το μανιφέστο, δηλαδή, εντάξει, θέλω να γνωρίσω αυτόν που βάζει φωτογραφίες, ειλικρινά. Φοβερή επιτυχία. Δεν καταλαβαίνεις ποιοι είναι.
1: Ναι. Πιο κοντά στη φωτογραφία είναι ίσως η κυρία Δούρου.
0: Όχι, ρε Θάλη, είναι σαν να είναι 20 Φάμελος, χρόνια μάλλον. Παραπάνω.
1: Παραπάνω. Παραπάνω από 20 χρόνια.
0: Είναι νεότατη η Δούρου. Δηλαδή, νομίζω ότι
1: όχι, είναι όλοι πειραγμένοι, είναι όλοι πάρα πολύ άσχημοι και τρομακτικοί.
0: Ο κύριος Τσίπρας νομίζω του λείπει και ένα δόντι έτσι πως το βάλανε, ναι. Τον άνθρωπο δηλαδή.
1: Νομίζω ο κύριος Φάμελος ίσως είναι καλύτερος από όλους.
0: Ναι, αλλά κύριε, τι είδες είναι αυτές, λες και είναι 20 χρόνια
1: είναι
0: και...
1: όλοι. Είναι σκηνές από το μέλλον. Πώς θα είναι η όλη πολιτική αρχηγή σε 25 ναι. χρόνια.
0: Ναι.
1: Μανιφέστο. Ο κύκλος των χαμένων προέδρων. Αριστερά, φύγε εσύ, έλα εσύ. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού. 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Θλιβερός πρωταγωνιστής, ο Ελασίτης Τσίπρας.
0: Όμως, οι φωτογραφίες του κυρίου Νίκου Παπαθανάση και της κυρίας Βούλτεψη, ωραιότατες.
1: Εντάξει, ωραιότατη, πριν 35 χρόνια η φωτογραφία. Τώρα και αυτό είναι καλό. Ναι. Και δεν είναι και ένα άτομο που δεν το βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση.
0: Ναι, προβάλλεται συνεχώς.
1: Καθημερινά φιλοξενείται σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ για να εκπροσωπήσει τις θέσεις του κόμματός της και είναι τελείως διαφορετική γυναίκα. Εντάξει,
0: και τώρα η κυρία Βούλτεψη είναι ωραιότατη. Απλά λέμε εδώ είναι πάρα πολύ νέα, είναι σε άλλη ηλικία. Αυτό λέμε. Αυτό δείχνει η φωτογραφία. Λοιπόν, εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και την Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν στην Τεχεράνη κατά της Ευρώπης, νόμιμο στόχος στα ενεργειακά συμφέροντα σε εισαγωγικά.
1: Εσπρέσο. Το κινητό ξεκλειδώνει τη βαλίτσα της φρίκης. Τα μεταθάνατον SMS που φέρεται ότι έστειλε η Σκοτσέζα και είναι το δολοφόνο, Κυψέλη. Η μαρτυρία κλειδί του άστεγου που βρήκε τη σωρό.
0: Πλανήτης Μύκονος, ηθοποιεί και αγγελάκια. Έχει αγγελάκια στη Μύκονο. Σε εισαγωγικά
1: επίγεια.
0: Τα αγγελάκια, επίγεια. Σε χαλαρές στιγμές. Δηλαδή, όταν πας διακοπές στη Μύκονο, θα μπορούσε να μην είναι χαλαρές στιγμές. Να είσαι στην τσίτα, ας πούμε. Τέλος πάντων, ναι. Ελεύθερη ώρα, πατέρα Σάββας Αχιλλέος, τα διαβατήρια του Αντίχριστου. Μαζικό όχι στις ταυτότητες και ουρές ντροπή σε όλη τη χώρα. Το προφητικό μήνυμα του Αγγελιοφόρου του Θεού. Ποιος είναι ο Αγγελιοφόρος του Θεού?
1: Εδώ θέλουμε παρέμβαση του 88 τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Παρακαλώ πολύ. Για τα χαρακτηριστικά που θα φέρουν, ενώ στην Κύπρο αφαιρέθηκαν από τις ταυτότητες τα ονόματα πατέρα και μητέρας. Στην Κύπρο έγινε αυτό. Οι πολίτες απορρίπτουν τα ψηφιακά κλουβιά, αλλά τα κατατόπους αστυνομικά όργανα αρμόδια για την έκδοση διαβατηρίων δέχονται αιτήσεις μόνο με ταυτότητες του 2006. Συγγνώμη, το διαβατήριο δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για το άτομο? Γιατί περιλαμβάνει ταυτότητα και όχι το διαβατήριο?
1: Δεν ξέρεις, Δέσποινα.
0: Ρωτώ, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις,
0: Δέσποινα. Ρωτώ, αν μπορεί κάποιος να μας πει.
1: Πάντως, μέχρι αργά χθες, ναι. Και όταν λέμε αργά, σχεδόν στα μεσάνυχτα έχει ουράσει την αστυνομική διεύθυνση ερών.
0: Σοβαρά,
1: Ναι. Ελεύθερος τύπος. Οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά. Έρευνα του ελεύθερου τύπου. Που έχουν ανέβει και πού έχουν πέσει εμπορικές αξίες. Σε ποιες περιοχές ψάχνουν οι κατασκευαστές και σε ποιες οι οικογένειες. Στα φιλέτα, στα προάστια και οι ευκαιρίες στο κέντρο της Αθήνας. Ισχυρή ζήτηση σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Η πορεία των τιμών σε υπηρετική χώρα και νησιά. ο ρόλος των συντελεστών κάλυψης και δόμησης. Και επίσης στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, όπως και στον τύπο της Θεσσαλονίκης, η ΔΕΘ του 2030, τουλάχιστον εδώ λέει και στον τίτλο πότε θα γίνει αυτό. Όλο το σχέδιο ανάπλασης με πάρκο 120 στρεμάτων.
0: Η εφημερία των συντακτών. Μία φωτογραφία από μία περιοχή που καίγεται, σιγοκαίγεται, από δέντρα που καίγονται οι κορμοί τους, πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους σε ρέθυμνο πάρκο.

0: τίποτα, έτσι.
1: Δεν πρόλαβα να το δω, δεν έχω
0: δεν
1: πάει.
0: Δεν έμεινε τίποτα, κάηκαν όλα. Θα σου πω, φεύγοντας από την Αθήνα, συνήθως περνάμε από το Μαραθώνα, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το τοπίο, πράσινο, ξέρεις και τα λοιπά. Τα τελευταία χρόνια μετά το που κάηκε, περάσαμε και ήτανε να κλαις. Δεν κάνω πλάση, σου μιλάω σοβαρά.
1: Παντού έτσι θα είναι και το, δηλαδή, το μέρος στην... όταν σβήσει φωτιά, ναι. Γιατί ακόμη δεν έχει σβήσει.
0: Αν έχεις την εικόνα πώς ήταν και πώς είναι τώρα, να κλαις.
1: Δημοκρατία. Ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης, κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πυρηνική καταστροφή. Εγκληματικός απολογισμός της γαλάζιας επταετίας. Με κροκοδίλια δάκρυα στο Υπουργικό επιχείρησε να διασωθεί με ανακριβείς συγκρίσεις πάλι με το εξωτερικό. Μόνη του αγωνία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κύριο Σίδηλος, κύριο θέμα.
0: Ναι, αυτό το θέμα με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και τα γελιά του. Γράφει επάνω η εφημερίδα, θα σας καταγράφω σε εισαγωγικά. Με πρακτορικά γυαλιά εμφανίστηκε ο Φευγάτος και προκλητικός Άδωνης. Φευγάτος σε εισαγωγικά. Απογευματινή, άνηση μάχη με τη Λερναία Ύδρα και η ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Συνεχίσει αναζωπηρός, νέα μέτωπα και μπαράζα από 112 για κενός οικισμών. Από 125 χιλιόμετρα οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Έως 125 χιλιόμετρα. 125 χιλιόμετρα. Ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη, 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον, ηρωισμός και ανευθυνότητα, τα δύο πρόσωπα των πυρκαγιών, από βαριά αμέλεια οι περισσότερες φωτιές, για εμπρισμό συνελήφθησαν 8 άτομα. Αναλυτικότητα ρεπορτάζ σε πάρα πολλές σελίδες εφημερίδος, εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Μεγαλόνησο, στάχτη το 80% του φοινικόδασου στην Πρέβελη.
1: Και με την απογευματινή ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δούμε τι γράφουν και οι τοπικές εφημερίδες σήμερα, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα, ποια θέματα επέλεξαν οι συνάδελφοι που εργάζονται εκεί να προβάλλουν στις πρώτες τους σελίδες. Ξεκινάμε. Την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων από την αρχαιότερη καθημερινή εφημερίδα του νομού Σερών, που δεν είναι άλλη από την εφημερίδα Η Πρόοδος. Η αγροτική οικονομία δεν μπορεί να περιμένει, επιστολή Μαλιαρά για ΟΣΔΕ και ενισχύσεις. Και το θέμα αφορά στην επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινιά, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, ζητώντας την άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που καταγράφονται στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Στη ΔΕΘ, οι πρώτοι άξονες του κυβερνητικού σχεδίου έως το 2030. Ευχαριστίες στον Τάσο Χατζηβασιλείου μετά την υπογραφή της ΚΙΑ για το ρύζι. Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Καβάλας. Σωματείο Πυροσβεστών Σερών, θρηνούμε την απώλεια τριών ηρώων. Συνελήθησαν 7 ανήλικοι για σειρά διαρρήξεων σε καταστήματα και οχήματα. Και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, η γνώριμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα.
2: Καθημερινός παρατηρητής, γιατί αξιοποιούνται σε άλλες περιοχές και όχι στις Σέρες, και αναφέρεται στα πρώην στρατόπεδα. Χρόνιες εκκρεμότητες, δικαστικές διαμάχες και αναμονή αποφάσεων κρατούν ανεκμετάλλευτες μεγάλες εκτάσεις της πόλης. Σε άλλα θέματα, λιμάνι Σερών, Αμφίπολης, το ιστορικό λιμάνι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και η σημερινή του εικόνα. Τροχαίο με θύμα 24χρονο οδηγό, τραγωδία στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Καβάλας, νεκρός 24χρονος αναβάτης, οδηγός. Ήρωες για 10 λεπτά, ένα άλλο θέμα, και Ηράκλεια πρόστιμο 1.500 ευρώ για παράνομη καύση χόρτων.
1: Σεραϊκόν θάρρος. De minimis ενίσχυση για ρύζι, μήλα και κεράσια στους αιρέους παραγωγούς. Στήριξη των αγροτών με κρατικές ενισχύσεις de minimis ύψους 24,6 εκατομμυρίων ευρώ. Παρέμβαση επιμελητηρίου για τις σοβαρές καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις. Επιστολή Αθανάσιου Μαλιαρά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υφυπουργός Εξωτερικών Χατζηβασιλείου στο Παρίσι. Στο επίκεντρο η προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνογαλλική συνεργασία. Έσπασε η συνεργασία Ιχτιάρη Μητλιάγκα, ανεξαρτητοποιήθηκε η Δημοτική Σύμβουλος με εχμές. Δημοσιντικής, ιστορική απόφαση για αξιοποίηση της θερμαλίας πηγής μετά από 28 χρόνια. Και σαλμονέλα, τα συμπτώματα, τα επικίνδυνα τρόφιμα και όσα πρέπει να προσέχουμε, ερωτήσεις ή απαντήσεις. Και επίσης λένε οι ειδικοί, με αφορμή την σαλμονέλα και όσα είχα διαβάσει το τελευταίο διάστημα, ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο. Το ήξερες?
2: Γιατί το ήξερα και δεν το πλένω ποτέ. Ναι. Όπως όταν το χαράσω το κοτόπουλο, το μαχαίρι εκείνο το απολυμμένο. Δεν
1: και ό,τι χρησιμοποιούμε, ναι, αλλά είναι καλύτερα, ναι, λέει, να πιο να μην το προστατευμένοι πλένουμε, ναι, είμαστε, ναι, από το να το αγοράζουμε έτσι και να το μαγειρεύουμε, παρά να μπούμε στη δικασία του να το πλύνουμε, γιατί πετάγονται διάφορα στο νεροχύτη οπουδήποτε, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στον οργανισμό μας.
2: Τι νοικοκυρές.
1: Το ίδιο ισχύει για το κρέας. Εγώ η αλήθεια είναι ότι
2: το κρέας.
1: Εγώ του άλλαζα τα φώτα στο κρέας, όχι απλά το έπλαινα και κάτι παραπάνω.
2: Μόνο κοτόπουλο δεν πλένω.
1: Αλλά λένε ότι δεν χρειάζεται.
2: Βιάστηκε να πω για το νοικοκυρές, επανερχόμαστε στο ακαμάτες.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι και προσωπική υπόθεση του καθενός, το πώς το μαγειρέψει στο σπίτι του. Η σημερινή ήταν δική σου.
2: Α, ολοκλήρωσε. Ναι. Σημερινή το Σερών. Η αιμοδοσία στο νοσοκομείο Σερών δεν κλείνει ποτέ. Το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα δεν πάνε διακοπές. Ανακοίνωσε κάλεσμα για αιμοδοσία από το τμήμα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο Σερών. Σε άλλα θέματα. Υπογραφή της ΚΙΑ για de minimis, για στο ρύζι και στο προανθιακό του 2021. Και για το προανθιακό του 2021. 21.
1: Ναι, ναι,
2: τώρα
1: το
2: θα πληρωθούν
1: 21,
2: για το
1: 2021.
2: Ναι, ναι, ναι. Το 26. Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών, σημαντική ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού με νέες προσλήψεις. Σύσκεψη εργασίας για το έργο αναβάθμισης στο δεύτερο γυμνάσιο και δεύτερο λύκειο Σερών. Νεκρός αγρότης μετά από ανατροπή τρακτέρ, τραγωδία στο Τριμονικό Σερών και Superlink, οι μέρες και οι ώρες της πρώτης αγωνιστικής. Είναι τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Σημερινή. Ξαναρωτώ, όμως κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνεις.
2: Το 21 θα πληρωθούν τώρα.
1: Ναι.
2: Ρωτώ γιατί γεμίσαμε φωτογραφίες, τέτοια. Και λέω, ναι, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Έρχομαι. ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην Ξηρονομή Βιωτίος, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κινητοποιήθηκαν και ένα αέρια μέσα. Η πολιτική προστασία εξέδωσε αρχικά οδηγία για ετοιμότητα μέσω του 112 και λίγη ώρα αργότερα για εκένωση της Ξηρονομής προς Ελοπία. Στο νότιο Ρέθυμνο, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές της Κρύας Βρύσης και του Ασώματου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέψουν την επέκταση του πύρινου μετόπου. Ζούμε φιαλτικές στιγμές, έχουμε συνεχίσει αναζωπηρώσεις, οι ρηπές των ανέμων φτάνουν τα 12 μποφόρ, δυσκολεύοντας το έργο των πυροσβεστών, ανέφερε στο Earth News Radio ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης. Όσον αφορά τη διαδικασία των αποζημιώσεων, είπε ότι έχει προγραμματιστεί η σύσκεψη με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Υπάρχουν ενδείξεις για εμπρισμό, θα το ερευνήσει η πυροσβεστική προκειμένου να βρεθούν και να τιμωρηθούν οι πέτοι για τη φωνική πυρκαγιά, τόνισε. Αναφερόμενο στις ζημιές, είπε ότι έγιναν στάχτη 50.000 στρέμματα, επιχειρήσεις, ποιμνιοστάσια, κατοικίες, ενώ έχει εξαφανιστεί η καλλιέργεια ελιάς. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα. Στάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν. Σε εξέλιξη, τα πύρινα μέτωπα κοντά στο Αρχοντοχώρι, στο Αγρίνιο και στη Φαλεσία στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας. Καλύτερη εικόνα των πυρκαγιών σε Άνδρο και Κάλυμνο, αναζωπηρώ στην Πάρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική, καθώς και σε περιοχές ακόμα 7 περιφερειών. Σήμερα στο Αγρίνι η κηδεία του 27χρονου Κώστα Λεμοδέτη, του τρίτου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο από τα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου. Δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο. Από το Μοιραία γίνονται όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Πάρος για Σύρο-Τίνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί. Χιλιάδες ταξιδιώτες σειραίουν στις πύλες επιβίβασης για να αναχωρήσουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες σουρές επιβατών με τα οχήματά τους. Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχία και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυξάνεται στα 6.000 ευρώ το χρόνο το αφορολόγητο για τα φιλοδορήματα μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Την αύξηση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη νέα ρυθμίση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι, όσοι εργάζονται, για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπουν το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ, ποσό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και θα έχει αναδρομική ίση από την 1η Ιανουαρίου του 2026, καλύπτοντας έτσι τη φεστινή καλοκαιρινή περίοδο. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης. Έκανε λόγο για ιστορική συμφωνία και διαβεβαίωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός. Στη συνέχεια, ο πλήρης έλεγχος των όπλων στη Γάζα θα περάσει μια νέα μεταβατική Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα υποστηρίζεται από διεθνή δύναμη σταθεροποίησης. Ανώτερος τέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση έχει αποδεχθεί το σχέδιο πλήρους αφοπλισμού και ότι επίσημη ανακοίνωση αναμένεται σύντομα. Η Ισραηλινός αξιωματούχος έκρινε ότι η πρόταση δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Τελ Αβίβ. Λήγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς τάξης NET. Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019.
4: Καιρός.
5: Η ισχυρά μελτέμια έως 9 μποφόρου στο Αιγαίο μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
6: Καλημέρα.
7: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
7: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
7: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
7: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
7: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
7: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
7: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
8: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Και πάλι μαζί, 12 λεπτά μετά από τις 10, καλημερίζουμε όλες και όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας. Ήδη έχουμε συμπληρώσει μια ώρα επικοινωνίας μαζί σας, περνάμε στη δεύτερη ώρα και ξεκινάμε με το τι γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ερών.
1: Είναι μαζί μας ο υποδιοικητής, ο κύριος Δημήτρης Μπαλαξής. Θα μιλήσουμε για προσλήψεις, τι αλλάζει στο νοσοκομείο όσον αφορά το κλείσιμο του ραντεβού και οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Κύριε Μπαλαξή, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και τι να πω, καλό καλοκαίρι.
1: Καλή συνέχεια, γιατί ναι. Για μας ακόμη δεν φύγαμε εμείς.
2: Τότε το εύχομαι, ναι. Λοιπόν, πείτε μου, τι θέλετε να σας πω.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο με τις προσλήψεις. Υπήρχε ενδιαφέρον και σε ποιες ειδικότητες?
2: Είχαμε ενδιαφέρον, θα καλυφθούν 5 θέσεις, 2 ουρολόγων, ένα μεγάλο επιτεύγμα, μία θέση αναισθησιολόγου.
0: Αυτό και αν είναι είδηση, ναι.
2: Είναι είδηση αυτό, βέβαια.
1: Οπότε η ουρολογική θα λειτουργεί κανονικά, έτσι δεν είναι, τώρα με 2 ουρολόγους.
2: Και 2 θέσεις. Και 2 θέσεις παιδιάτρων. Οπότε θα έχουμε και κίνηση. Η ορολογική κλινική, η οποία ξέρετε ότι για 5,5 χρόνια ήταν κλειστή εντελώς, δεν είχαμε κάλυψη ούτε σε πρωτοβάθμιο επίπεδο ούτε σε νοσοκομιακό. Ήταν από τα πρώτα, ίσως το πρώτο μέλημά μας σαν καινούργια διοίκηση που αναλάβαμε. Προσλάβαμε επικουρικούς ουρολόγους, αυτή τη στιγμή έχουμε 3, δουλεύουν τα εξωτερικά ιατρία, γίνονται εφημερίες με ουρολογική κάλυψη, επίσης μπαίνουν και κάποια χειρουργία, αλλά τα φιλοξενεί η χειρουργική κλινική. Το φθινόπωρο η προτεραιότητά μας είναι να ανοίξει η ουρολογική κλινική με την πρόσληψη τώρα των 2 μονίμων που θα πάρουμε, ναι, και τους επικουρικούς που έχουμε, θα ξαναλειτουργήσει η ουρολογική κλινική πλέον σαν αυτοτελές τμήμα.
1: Και χειρουργία?
2: Χειρουργία βάλανε τα παιδιά οι ουρολόγοι, αλλά όχι όλη την γκάμα του χειρουργείου.
1: Ναι, αυτό εννοώ, με όλη την γκάμα θα μπορέσει να λειτουργήσει.
2: Ναι, κυρίως αντιμετώπισαν επίγοντα ουρολογικά κλινικά,
1: ναι, ναι, ναι,
2: περιστατικά. Και κάποια περιστατικά, όχι μεγάλης βαρύτητας, αλλά από το φθινόπωρο και λοιπά θα μπει σε πλήρη λειτουργία.
1: Κύριε Μπαλαξή, πόσες θέσεις ζητήσαμε? Νομίζω πάνω από 10 ήταν, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά.
2: 11 για το 11. Εδώ,
1: και γιατί μόνο 5, θεωρούν δηλαδή ότι οι άλλες οι ανάγκες καλύπτονται,
2: δεν υπήρχε,
1: έτσι.
2: Δεν υπήρχε
1: ενδιαφέρον.
2: Δεν επιβλήθηκαν σε ορισμένες ειδικότητες. Έχουμε πρόβλημα στελέχωση, όπως παθολογία, δεν υπάρχουν παθολόγοι. Καρδιολογία, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βεβαίως με τις ενέργειες που κάνουμε σαν διοίκηση και θα έχουμε αποτελέσματα από το φθινόπωρο, θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις παθολόγου και καρδιολόγου και με άλλο τρόπο, όχι με τη μόνιμη θέση της προκήρυξης.
1: Πώς δηλαδή?
2: Είναι επικουρική. Θα πάρουμε επικουρικούς ή με μπλοκάκι και θα παρέχουν υπηρεσίες στο νοσοκομείο Σερών. Μέχρι το τέλος του χρόνου τα πλάνα μας και οι συνεννοήσεις που έχουμε κάνει με γιατρούς, γιατί έτσι πετυχαίνουμε, βγαίνουμε, αναζητούμε, συζητούμε, προτείνουμε και έχουμε αποτελέσματα. Εντός του φθινοπόρου και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε κάλυψη πολλών θέσεων ιατρών με άλλες μορφές όμως εργασίας, είτε επικουρικού είτε με μπλοκάκι. Έτσι. Είναι σε σκαριά δηλαδή.
1: Μάλιστα, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον λέτε.
2: Έχουμε βρει και καρδιολόγο και παθολόγο και γαστρεντερολόγο και αιματολόγο, αλλά αυτά να με εντός φθινοπόρου θα υλοποιηθούν, γιατί έχουν κάποιες υποχρεώσεις οι συγκεκριμένοι γιατροί και δεν μπορούν να έρθουν πιο μπροστά.
1: Ναι, τώρα βέβαια θυμάμαι μας λέγατε ότι αν δεν βελτιωθούν οι όροι και οι συνθήκες και εργασίας και το οικονομικό, Είναι λογικό να μην υπάρχει ενδιαφέρον. Προφανώς δεν βελτιώθηκαν αυτά για να εξακολουθεί να ισχύει αυτή η κατάσταση.
2: Όχι, έχουν δοθεί κίνητρα στους ιατρούς να βελτιώσουν τότε, να πούμε, τα οικονομικό τους επίπεδο. Δεν μπορούν να κάνουν και ελεύθερο επάγγελμα. Είναι ένα αυτό, ένα κίνητρο το οποίο εμείς σε όλη τη θητεία μας δυστυχώς από ιδεολογοπολιτικές αγκυλώσεις στερηθήκαμε, να πούμε, τις ευκαιρίες να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση. Να δουλεύουμε δηλαδή και ιδιωτικά.
1: Ναι, αλλά βλέπετε ότι δεν λειτουργεί τελικά πολύ καλά ή όπως αναμενόταν. Από τις 11 ή 5. Όχι το συγκεκριμένο, γενικά τα κίνητρα, όχι μόνο αυτό το κίνητρο, γιατί είπατε δόθηκαν κίνητρα.
2: Αυτό είναι το κίνητρο. Έχουμε και κάτι και κάποιες μειώσεις στη φορολογία που έδωσε η κυβέρνηση κλπ. Είναι καλύτερη η οικονομική. Βέβαια, το καλό θα ήταν να υπήρχε μεγαλύτερη αύξηση, ούτως ώστε να αποτελεί και ένα κίνητρο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν κίνητρα, οικονομικά κυρίως δηλαδή.
1: Ναι. Για να... Τώρα, τι αλλαγές έχουμε, δηλαδή για κάποιον που θέλει να κλείσει ένα ραντεβού. Αλλάζουν, έτσι, ναι, τα πράγματα.
2: Το ραντεβού κλείνεται πλέον με τους κλασικούς τρόπους, με το 1566, το My Doctor, το My Health, έτσι, Find a Doctor, ηλεκτρονικά πλέον. Και ορισμένα όμως ελάχιστες περιπτώσεις που αφορούν αξιονική τομογραφία για μας εδώ, επειδή χρειάζεται να παίρνουν κάτι ειδικές οδηγίες οι ασθενείς, γίνεται να πούμε τηλεφωνικά εδώ στο νοσοκομείο. Ναι. Κατά τα άλλα όλα τα υπόλοιπα να πούμε λειτουργούν βάσει του... των τρόπων που παρέχει.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιούν πιο πολύ το 1566, γιατί τώρα να μπεις στο Find a Doctor ή το στο My Health, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος να κλείσει ραντεβού, δύσκολο το βλέπω. Είναι δωρεάν αυτό το 1566?
2: Ναι, είναι δωρεάν. Μάλιστα. Οπότε, ναι, έτσι θα εξυπηρετούνται οι πολίτες. Εκτός από την κατηγορία των αξιονικών τομογραφιών που δεν χρειάζεται μια εξειδικευμένη, θέλει κάποιες οδηγίες, να πούμε, κλείνεται έτσι, δίνονται οι οδηγίες και εξυπηρετείται ο κόσμος.
1: Έχουμε κάτι νεότερο που ήταν κάτι σε εξέλιξη?
2: Εντάξει,
1: το μαγνήτη και τα λοιπά.
2: Ο μαγνήτης, ναι, έχουμε νεότερο, έχει γίνει... Έχει βγει στον αέρα η διαγωνιστική διαδικασία. Περιμένουμε λοιπόν εταιρείες που θα υποβάλουν ενδιαφέροντα και προχωράει καλά.
1: Άρα είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία. Και ως εκτίμηση πότε έτσι μπορούμε να δώσουμε νοερά ένα χρονοδιάγραμμα?
2: Τώρα εξαρτάται και τώρα και από τις ενστάσεις που θα γίνουν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Από τη νέα χρονιά.
1: Δηλαδή το 27 θα το έχουμε.
2: Θα το έχουμε οπωσδήποτε το 27, μέχρι τέλος του χρόνου πιστεύω να τελειώσουν αυτά τα πράγματα, τα γραφειοκρατικά δηλαδή.
1: Ωραία, ωραία, επιτέλους.
2: Επίσης παραλαμβάνουμε σχεδόν καθημερινά πλέον, είχαμε βγάλει σε διαγωνιστική διαδικασία από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και καθημερινώς λοιπόν ένα τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται η παραλαβή. Έχουμε καινούριο ακτινολογικό, για να σας πω, ένα καινούριο τμήμα, σύγχρονο. Η καρδιολογική έχει εξοπλιστεί με μηχανήματα εντατικής και παρακολούθησης της στεφανίας μονάδος και από απόσταση. Καθημερινά λοιπόν γίνεται παραλαβή τέτοιων εξαρτημάτων. Θα σας ενημερώσουμε σχετικά, αλλά περιμένουμε τον καινούριο αξιονικό τομογράφο, έτσι, οφθαλμολογικά εργαλεία, λαπαροσκοπικά, δηλαδή ένα ύψος 2,6 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ναι.
1: Για εξοπλισμό μόνο λέτε?
2: Ναι, για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ καλά.
2: Ότι βελτιώνονται οι συνθήκες, διότι ο εξοπλισμός, καταλαβαίνετε ότι και προχωρώντας τα χρόνια θεωρούνται πεπαλαιωμένοι, βγαίνουν καινούργια μηχανήματα, πιο σύγχρονα.
1: Ναι, ναι.
2: Γίνεται τακτή, να πούμε, ανανέωση του εξοπλισμού. Βέβαια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαλαξή.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλό υπόλοιπο και για σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα και πάμε σε ένα θέμα που είδε και η πανελλαδική διάσταση. Αφορά μια καταγγελία εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Στήρισης Αποχέτευσης Ερών που έγινε όχι πολλές μέρες πριν, σχετικά με την παραποίηση ωραρίου και παρουσιών προσωπικού. Τι είχε καταγγείλει? Ότι είχε ανεβάσει και μια φωτογραφία από έναν υπάλληλο που υποτίθεται ότι χτυπούσε κάρτες άλλων εργαζομένων σε μια προσπάθεια να καλυφθεί η απουσία τους από το χώρο της εργασίας. Το βιντεοληπτικό αυτό υλικό που κοινοποιήθηκε, το είχε στείλει στο jungla.gr, κοινοποιήθηκε παντού, έγινε λόγος πολλής, πήρε πανελλαδική διάσταση το γεγονός και πολύ λογικό, και δεν είχαμε επίσημη θέση, δεν έχουμε επίσημη θέση, είτε από τη Δημοτική Επιχείρηση Στήρισης Αποχέτευσης Ερών, είτε από τη Δημοτική Αρχή. Πολλά δικά σας τηλεφωνήματα, γιατί δεν μιλάνε και γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν γίνεται το άλλο και γιατί δεν γίνεται το παράλλο. Τη θέση της Δημοτικής Αρχής σε αυτό το θέμα ζήτησε στην προχθεσινή συνεδρίαση του ΟΝ μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ο κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης, ρωτώντας ευθέως την Δήμαρχο, η οποία είναι και πρόεδρος στη Δημοτική Επιχείρηση Στήριξης Αποχέτευσης Ερών, να δώσει εξηγήσεις στο σώμα και κατά επέκταση στον σεραϊκό λαό. Ας ακούσουμε τη ρώτηση.
1: Όσον αφορά το θέμα της ΔΕΙΑΣ, είναι το φως, μια καταγγελία από έναν εργαζόμενο πρόσφατα. Μια καταγγελία που αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα για κάποιους εργαζόμενους. Νομίζω ότι όλοι είμαστε γνώστες της καταγγελίας αυτής. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θέλω να ρωτήσω είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση, καμία αντίδραση, καμία διευκρίνηση από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής και από τη μεριά της Δημάρχου, που είναι και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Έθελε δηλαδή να μας ενημερώσει το σώμα αν αυτά τα οποία λέγονται από τον εργαζόμενο είναι αληθή, στον βαθμό που είναι αληθή, ή τι ακριβώς συμβαίνει για να ενημερωθούμε και εμείς, αλλά και οι γνώμες. Βλέπετε, απέκτησε μια πανελλήνη διάσταση το θέμα.
0: Δόθηκε απάντηση χωρίς λεπτομέρειες. Αν περιμένετε λεπτομέρειες, ονόματα ή που βρισκόμαστε στην υπόθεση αυτή, καθώς όπως υποστήριξε η Δήμαρχος Ερών και πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Ερών, σε συνεργασία, συνεννόηση με τη Γενική Διεύθυνση της Επιχείρησης, δόθηκε εντολή για την πλήρη διερεύνηση του θέματος και από εδώ και πέρα ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται. Θα ακολουθήσει, γιατί δίνονται καταθέσεις, στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένορκη διοικητική εξέταση και στην όλη υπόθεση εμπλέκονται 25 υπάλληλοι, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Δήμαρχος, αλλά απευθυνόμενη προς τον κύριο Χρυσάφη, είπε ότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε κύριε Χρυσάφη, υπάρχουν προσωπικά δεδομένα και επειδή είστε υπέρμαχος στήρισης των προσωπικών δεδομένων, καθώς είχατε καταθέσει και μήνυση εναντίον μου κατά το παρελθόν, μπορεί να μην φτάσαμε στην εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά είχατε καταθέσει μήνυση εναντίον μου, την ίδια ζέση και την ίδια ευαισθησία για την τήρηση των προσωπικών δεδομένων που θελήσατε για σας, θα πρέπει να την έχουν και οι δημοτικοί υπάλληλοι. Αυτή ήταν η απάντηση της Δημάρχου, θα την ακούσουμε, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα ακολουθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, δίνονται καταθέσεις, θα ακολουθήσει ένορκη διοικητική εξέταση και μόλις υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία θα ενημερώσει το σώμα. Ας την ακούσουμε.
2: Το θέμα της ΔΕΙΑΣ, να απαντήσω στον κύριο Χρυσάφη ότι πρόκειται για μια καταγγελία η οποία, μάλλον για μια αναφορά η οποία έγινε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό στη Ζούγκλα, όπως καταλαβαίνετε, η οποία φυσικά και ήρθε και στη δικιά μας γνώση και η πρώτη κίνηση που έκανα δεν υπήρχε κάποια τέτοια πληροφορία είτε στην διοίκηση είτε στην διεύθυνση της ΔΕΙΑΣ, στην υπηρεσία της ΔΕΙΑΣ μέχρι τότε. Αυτό που έκανα και εγώ ως πρόεδρος και δήμαρχος από την πρώτη στιγμή είναι ότι έδωσε εντολή να διενεργηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης αυτού του περιστατικού ή παρόμοιων περιστατικών, ώστε καταρχήν, εφόσον επιβεβαιωθούν και η διάστασή τους, καταρχήν να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να σταματήσουν, να αποφευκθούν στο μέλλον. Και επίσης να αποδοθούν και τυφών ή τυφικές ή οποιασδήποτε άλλες ευθύνες που συνεπάγονται αυτές οι πράξεις. Αυτό έγινε πριν από κάποιες μέρες, την αμέσως επόμενη μέρα, φυσικά το επόμενο πρωινό μετά την καταγγελία. Επομένως, μόλις έχουμε κάποια αποτελέσματα, φυσικά και να ενημερώσουμε και το σώμα και τον κόσμο για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Να πω ότι δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και σε όλα αυτά που εμπλέκονται και η Δηλιάς λειτουργήσε και λειτουργούσε πάντοτε θεσμικά και ως διοίκηση και ως διεύθυνση, υπηρεσία δηλαδή της Δηλιάς. Και μάλιστα με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο, σχετικά με την τήρηση του ωραρίου, το χτύπημα της κάρτας κτλ. Αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς δεν είναι μοναδικά στη ΔΕΙΑΣ και το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Όπου διαπιστώνονται, οφείλουμε όσοι ασκούμε διοίκηση να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να εξαλειφθούν και να τηρείται και το ωράριο, να τηρούνται και οι κανόνες οι οποίοι διέπουν και η δημόσια διοίκηση. Αυτό είναι ο δικός μας ο σκοπός. Αυτή η διερεύνηση γίνεται με σεβασμό φυσικά και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καθενός. Σχετικά με τη διαδικασία και τον κανονισμό λειτουργίας, νομίζω ότι διατάξαμε καταρχήν διερεύνηση, έχουν κληθεί και θα γίνουν οι κατάλληλες συμβαίνουν που θα διαταχθούν. Οι ΕΔΕ πρώτα γίνονται, πρώτα θα κληθούν οι άνθρωποι να καταθέσουν. Να πούμε τι έγινε, έχουν κληθεί 25 άνθρωποι να καταθέσουν. Έτσι, από εκεί και πέρα αποφασίζεται, υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία ΕΔΕ και πειθαρχική διαδικασία στη ΔΕΙΑ, η οποία πάντοτε ακολουθείται. Και προφανώς δεν είναι μια διαδικασία η οποία όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα είναι δημόσια. Και νομίζω, κύριε Χρυσάφη, αυτό το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Εσείς ο ίδιος είστε πάρα πολύ ευαίσθητος με τα προσωπικά δεδομένα. Στο παρελθόν κάνατε και μήνυση σε μένα για την προσβολή των προσωπικών σας δεδομένων. Κύριε Σταθμιώτη, αλλά επομένως δίνετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον ίδιο σας τον εαυτό. Νομίζω ότι ως πρώην δήμαρχος οφείλετε να τη δείχνετε και για τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΣ.
3: Έρχεται. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Έρχεται. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώνων.

0: Ξεκινήσαμε με πυρκαγιές και βέβαια στην απάντηση ότι είναι μακριά και δεν μας αφορούν. Ποτέ δεν ξέρεις το μακριά πόσο κοντά γίνεται.
1: Αλλά εγώ με συγχωρείς που θα το πω, αλλά αυτή η απάντηση με εξοργίζει.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και το είδαμε και σε μήνυμα, έτσι. Οπότε να το αναφέρουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί για πυρκαγιά θα μιλήσουμε. Υπάρχει εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Περισσότερο έχει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βασίλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Φάλια. Καλημέρα, Δέσποινα. Να πούμε ότι έχουμε μια φωτιά που είναι πάνω από την Ιγρήτα, πάνω από το τρίτο δημοτικό σχολείο της Ιγρήτας. Είναι προς την περιοχή Καλόγριες.
1: Είναι στον ιστό, στον αστικό ιστό της Ιγρήτας.
2: Σχετικά κοντά. Ναι, είναι κοντά στην Ιγρήτα, κοντά στον αστικό ιστό. Ουσιαστικά είναι σε χωράφια, σε ελιές και χωράφια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, συνεχώς πάνε δυνάμεις εκεί. Το πιο πιθανό είναι να την πιάσουν τη φωτιά, αλλά βέβαια μη λέμε μεγάλα λόγια, γιατί εντάξει υπάρχει ο άνεμος και όλα αυτά, πάντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί βρίσκονται ήδη πολλά οχήματα, πάνω από 5 οχήματα, πάρα πολλοί άντρες της πυροσβεστικής. Εκεί βρίσκεται και η πολιτική προστασία του Δήμου Βυσαλτίας. Τα πρώτα μηνύματα είναι αισιόδοξα, δηλαδή ότι είναι χωράφια και κάποιες ελιές. Ουσιαστικά δηλαδή κατάφεραν, δεν το λέει πυροσβεστική ακόμα, αλλά προσπαθεί να την περιορίσει, να μην εξαπλωθεί. Γιατί πιο πάνω υπάρχει και δάσος.
1: Ναι, και να την ελέγξει. Μακάρι.
2: Και να την ελέγξει. Ακριβώς. Μακάρι.
0: Μακάρι,
2: ναι.
0: Και οι καιρικές συνθήκες να ευνοήσουν, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν να πιο άμεση κατάσβεση.
2: Ακριβώς. Ναι, πάντως έχουμε άμεσα βρίσκονται στο σημείο.
1: Ωραία.
2: Και επιχειρούν τώρα εκεί οι πυροσβέστες.
1: Ούτε να ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι, αλλά και να μην έχουμε και κακό.
2: Και νομίζω ότι είναι αλωνισμένα τα χωράφια αυτά. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό μου έδωσαν μια πρώτη εικόνα, άρα δεν υπάρχει κίνδυνος. Εντάξει, βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ, γι' αυτό υπάρχει αυτή η κινητοποίηση.
1: Ωραία, αυτά είναι τα πρώτα.
0: Σας ευχαριστώ. Και το παρακολουθούμε, το ρεπορτάζ έχει εξέλιξη.
2: Καλημέρα.

0: Πού σας πάμε τώρα?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να σας πάμε σε διάφορα σημεία της Περιφερειακής Ενότητας Ερών με αφορμή πάρα πολλές εκδηλώσεις που πρόκειται να γίνουν από σήμερα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Έχουμε επιλέξει κάποιες από αυτές και θα μείνουμε σε ένα θεσμό. Γιατί δεν είναι απλά μία εκδήλωση, μιλάμε για μία γιορτή που κρατάει χρόνια. Πώς λέει το τραγούδι, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Έτσι λοιπόν, η γιορτή μεταναστών στο Βαβακόφυτο κρατάει σχεδόν μισό αιώνα πάνω κρατήσει, πάνω κάτω. Μιλάμε για την γιορτή μεταναστών, τριήμερο εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκεί από τον δυναμικό μορφωτικό λαογραφικό όμιλο Βαβακοφύτου. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την Ταμεία του Μολόβου, όπως ξέρουμε το σύλλογο από τα αρχικά του, την κυρία Θανασία Κουλιάλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Φαντάζομαι πολύ καλά, εσείς πώς είστε? Φαντάζομαι πως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό από τον τόπο σας, έτσι δεν είναι?
2: Υπάρχουν πάρα πολλοί, ίσως είναι περισσότεροι και από αυτούς που μένουν μόνιμα πια.
1: Ναι, πλέον εκεί που έχουμε φτάσει, να ερημώνονται τα χωριά, ναι, οι μετανάστες είναι περισσότεροι.
2: Ναι, ήδη και η τελευταία απογραφή του 21 ήταν έτσι, δραματικά τα νούμερα. Όσο περνάει ο καιρός, φυσικά οι γεννήσεις μειώνονται ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μία-δύο γεννήσεις και περισσότερες κηδείες. Ωστόσο, εμείς προσπαθούμε να κρατάμε αυτό που λέμε πάντα, τη στήθα ζωντανή, μέσω του συλλόγου, για να έχει ο κόσμος κάτι να περιμένει στα χωριά μας.
1: Και η γιορτή μεταναστών, που μπορεί τα τελευταία χρόνια να γίνονται γιορτές μεταναστών σε διάφορα σημεία, η δική σας ξεκίνησε πολύ νωρίς. Μιλάμε για την 44η γιορτή μεταναστών, ναι, στο σχεδόν μισό αιώνα κοντεύετε.
2: Ναι. Από την ίδρυση του Συλλόγου το 1982, φέτος ολοκληρώνονται 44 χρόνια. Μας βοηθάει το γεγονός ότι ο κόσμος έχει στραφεί πάρα πολύ στον πολιτισμό και στα πανηγύρια και στην παράδοση. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο χωριό, στη γιορτή μεταναστών, και φέτος ευελπιστούμε, αν δεν μας τα χαλάσει ο καιρός, γιατί είναι λίγο άστατος φέτος το καλοκαίρι.
1: Προς το παρόν δεν δείχνει κάτι τέτοιο, ναι, ότι θα είναι σύμμαχος.
2: Ελπίζουμε να μην μας κάνει έτσι καμία έκπληξη. Όχι, έχουμε τριήμερες εκδηλώσεις φέτος, το Σάββατο αύριο, με ζουρνάδες δράμαλι, με μουσικό σχήμα Σύρις. Γλέντι, τρεις παραδοσιακούς συλλόγους, το παιδικό μας τμήμα φυσικά, τη χοροδράση δράμας και το Σύλλογο Προσφύγων Ανατολικής Τράκης Αγίας Τριάδας από τη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή έχουμε ένα παιδικό θεατρικό που έχει επιμεληθεί μια νηπιαγωγός κοπέλα από το Βαμβακόφτη Σταματία Χριστίδου, τρεις ευχές με τέσσερις ρόδες. Έχουμε τη χοροδία μας που θα μας πει κάποια τραγούδια. Και συνεχίζουμε με μια μουσική βραδιά με τον Σάκη Φιλιάκα. Θα μπορείτε να έρθετε να πιείτε έτσι ένα ποτό, κάτι, και να περάσουμε ωραία τη βραδιά μας την Κυριακή. Και τη Δευτέρα έχουμε τις Νεφέλες στο Αριστοφάνιο από το Διπεθέσερον, όπως στην περιοχή μας θα έρθει στο Βαβακόφυτο. Όσοι δεν θα προλάβουν να το δουν κάπου αλλού μπορούν να έρθουν στο δικό μας το χωριό. Και νομίζω ότι θα είναι έτσι ένα ωραίο τριήμερο για όλη την περιοχή εδώ εκεί μας.
1: Ναι, με πλούσιο πρόγραμμα. Όσον αφορά τους μετανάστες, επειδή αυτή η γιορτή κρατάει χρόνια και έχει και επιτυχία, από το πιο μακρινό σημείο που κάποιος θα ξεκινήσει για να έρθει φέτος στο Βαβακόφυτο, έχετε επικοινωνία, ξέρετε, συμπατριώτη σας από πού θα έρθει, από πιο μακρινή περιοχή?
2: Το Βαβακόφυτο, οι περισσότεροι είναι στη Γερμανία, έτσι, από το Βαβακόφυτο. Έχουμε όμως και στον Καναδά κόσμο, που δεν ξέρω αν θα έρθουν βέβαια φέτος, είναι πολύ μακρινή η περιοχή αυτή. Οι περισσότεροι όμως έρχονται από τη Γερμανία και μας στηρίζουν φυσικά στο χωριό, στο σύλλογο.
0: Και φαντάζομαι πολλοί κανονίζουν τις άδειές τους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ημερομηνίες αυτής της γιορτής, για να ανταμωθούν με φίλους, γνωστούς, χωριανούς κτλ.
2: Φυσικά, ναι. Κάθε χρόνο περίπου αυτή είναι η περίοδος που έρχονται οι περισσότεροι. Επομένως, είναι έτσι μια καλή ημερομηνία για να τους μίξουμε κι εμείς.
1: Ναι, και πριν πάνε οπουδήποτε αλλού, στις παραλίες, ας πούμε, ξεκινάτε με τον χορό, με τη γιορτή των μεταναστών. Ανταμώνετε μεταξύ σας και μετά μπορούν και οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό να συνεχίσουν κανονικά τις διακοπές τους.
2: Ναι.
1: Έχει γεμίσει το χωριό?
2: Έχει αρχίσει να έρχεται έτσι ο περισσότερος κόσμος. Mm-hmm. Λίγο μια κινητικότητα υπάρχει περισσότερη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Καλά να περάσετε. Με το καλό.
2: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Σας περιμένουμε.
0: Με χαρά.
2: Όσοι μπορείτε να έρθετε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Και από την γιορτή μεταναστών στο Βαβακόφιτο, τριήμερες εκδηλώσεις που ξεκινούν από αύριο, να μείνουμε σε έναν άλλον θεσμό, γιατί τα καλέσματα δεν γίνονται για πρώτη φορά. Μιλάμε για τη χορευτική συνάντηση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ντόπιων Ορεινής με το Δήμο Σερών σήμερα στις 9 το βράδυ ή αν θέλετε καλύτερα από τις 9 το βράδυ και μετά στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου στην Ορεινή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Νίκο Καπανδέλη, τον οποίο και καλημερίζουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την ανταπόκριση. Τα καλέσματα δεν γίνονται πρώτη φορά.
2: Όχι, γίνονται εδώ και πολλά χρόνια, κάθε χρόνο το καλοκαίρι. Αυτή η εκδήλωση γίνεται για την ανάδειξη του πολιτισμού του τόπου μας με τη συμμετοχή συλλόγων, πολιτιστικών συλλόγων.
0: Πέρα από εσάς, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ντόπιων Ορεινής, ποιοι άλλοι θα συμμετέχουν?
2: Φέτος έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την Δεσαϊκή Λαογραφική Εστία, τον Σύλλογο Βλάχων Ομού Σερών Γιωργάκης Ολύμπιος και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ινούσας.
1: Γιατί καλέσματα, είναι από το ρήμα καλό, προσκαλώ?
2: Ακριβώς. Έμεινε αυτός ο τίτλος, γιατί όπως είπαμε, καλούμε τους συλλόγους να συμμετέχουν σε αυτή τη γιορτή, βεβαίως.
1: Ναι. Μάλιστα. Συμμετέχουν οι νέοι, κύριε Πρόεδρε?
2: Βεβαίως, οι νέοι συμμετέχουν, ζουν τη παράδοση του τόπου, όλοι δηλαδή μαζί για τις προετοιμασίες που πρόκειται να γίνουν για την εκδήλωση.
0: Και βέβαια δεν είναι μόνο η χορευτική συνάντηση που θα συμμετέχουν μόνο αυτοί οι σύλλογοι. Μετά θα ακολουθήσει και πρόγραμμα για όλους, καθώς θα έχετε ζωντανή ορχήστρα. Ζωντανό σχήμα.
2: Θα ακολουθήσει μετά γλέντι, θα έχουμε το μουσικό σχήμα, μουσικό ηχόχρωμα, το οποίο θα ακολουθήσει μετά στο γλέντι, για να μπορεί να συμμετέχει όλος ο κόσμος, να χορέψει, να γλεντήσουμε. Επίσης θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η γκάιντα της Ορεινής.
0: Όταν μιλάμε για Ορεινή, μιλάμε για συγκεκριμένο ηχόχρωμα.
1: Εννοείται.
0: Γκάιντα. Αυτό. Και εσείς ασχολείστε, αν δεν κάνω λάθος?
2: Εγώ ναι, ασχολούμαι. Εγώ παίζω αυτό το όργανο, την γκάιντα. Ναι.
0: Οπότε θα συμμετέχετε κι εσείς με το
2: όργανο? Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία.
2: Θα συμμετέχω και για το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου και για να χορέψει μετά και ο κόσμος.
0: Και βέβαια το καλό με την Ορεινή είναι ότι έχει δροσιά το βράδυ, που βοηθάει αυτό στο να χορέψουμε πιο άνετα.
2: Βεβαίως, έχει πιάσει τώρα και η ζέστη εδώ πέρα στην πόλη των Σερών και όποιος θέλει να δροσιστεί, καλό είναι να ανεβεί πάνω, θα χορεύει άνετα.
1: Χωρίς να υδρώνει.
0: Αυτές τις μέρες που έχει ζέστη, πόση διαφορά θερμοκρασίες έχουμε το βράδυ με την Ορεινή?
2: Κοιτάξτε, γύρω στους 7 με 8 βαθμούς έχει από την πόλη των Σερών διαφορά.
1: 7 με 8 βαθμούς διαφορά. Πόσα άτομα έχει η Ορεινή τώρα?
2: Η Ορεινή γύρω στους 400 μόνιμους κατοίκους, κάπου εκεί υπολογίζεται.
1: Α, έχει 400 μόνιμους.
0: Ναι, αλλά το καλοκαίρι όμως αυξάνονται
1: σίγουρα.
2: Το καλοκαίρι έρχονται διάφορος κόσμος, ο οποίος είναι από την Ορεινή, αλλά μένει στην Αθήνα, στις Σέρες, στις γύρω περιοχές και θέλει να δροσιστεί, να δει και το τόπο του. Το καλοκαίρι είναι πολύ ωραία πάνω.
0: Ναι, χρησιμοποιούν τα πατρογονικά ως εξοχικά, γιατί είναι σε πολύ ωραία περιοχή. Βλέπουν παλιούς φίλους, συμμαθητές, γνωστούς ή απλά απολαμβάνουν τη φύση.
2: Βέβαια, έτσι.
1: Πολύ ωραία.
2: Οπότε να προσκαλέσω όλους τους ακροατές σας, να συμμετέχουν στην σημερινή μας εκδήλωση.
0: Από τις 9 και μετά στην Ορεινή.
2: Από τις 9 και μετά, βεβαίως.
0: Ναι. Και φυσικά, πέρα από τα καλέσματα, φαντάζομαι θα είναι και ανοιχτή πρόσκληση για όλα τα βράδια του καλοκαιριού, γιατί η Ορεινή, πέρα από το ωραίο κλίμα, έχει και ωραία καταστήματα εστίασης, να τα λέμε και αυτά, μπορεί κάποιος να περάσει πολύ ωραίο το βραδάκι του
1: και δροσιά,
0: να πιει ένα κρασάκι.
2: Να απολαύσει τη δροσιά του, όπως είπαμε, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλά να περάσετε.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Σας είπαμε, πολλές οι εκδηλώσεις, πολλές οι προτάσεις για να περάσετε όμορφα, δημιουργικά το χρόνο σας, τα βράδια σας, σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάμε γρήγορα να βλέπουμε κάποιες από αυτές και ξεκινάμε από την Κάτω Αμπέλα, όπου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Αμπέλας, σε συνεργασία με την Θεατρική Ομάδα Πνευματικού Συλλόγου Βροντού Σοφάρος, σήμερα θα παρουσιάσουν ποντιακή θεατρική παράσταση με τίτλο «Οι γυναίκες στην εξουσία». Σήμερα στις 8 στο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αμπέλας. Η είσοδος είναι συμβολική, μόλις 5 ευρώ. Πρόκειται για ένα κείμενο που έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης έχει ο Λάζαρος Κωνσταντινίδης.
1: Να πάμε και στα Χρυσοχόραφα.
0: Φυσικά και να πάμε.
1: Να πάμε στα Χρυσοχόραφα, να πούμε και εκεί ετοιμάζεται ένα πολύ καλό γλέντι και με τη συνοδεία ορχήστρας και το κάλεσμα είναι για όλους μας.
0: Είναι γιορτή του Απανταχού Χρυσοχοαραφίτη, την Κυριακή 2 Αυγούστου με τους καφαντάριδες στην πλατεία του χωριού. Επίσης, σήμερα έχουμε συναυλία χοροδία στην πανέμορφη Πρώτη, ο Σύλλογος Φιλόμουσων Πρώτης, η Πρόοδος, διοργανώνει συναυλία χοροδία στις 9 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής. Βλέποντας τις εκδηλώσεις, έχουμε εκδηλώσεις και στην Ηράκλεια. Μιλάμε για τον δεύτερο ετήσιο χορό του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών και Φίλων Ηράκλειας, «Γυναίκα και Παράδοση» ο τίτλος, 1η Αυγούστου το Σάββατο στον Άβλιο Χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας από τις 9 και μετά. Χορεύουμε παραδοσιακά στην Τζουμαγιά, είναι το κάλεσμα, με τους αδερφούς Μάλαμα, στους Ζουρνάδες και τα Χάλκινα. Θα λειτουργήσει και ηλικείο του συλλόγου με φαγητό και ποτό και βέβαια το μόνο που χρειάζεται να πάρετε μαζί σας είναι η καλή σας διάθεση.
1: Έχουμε μια μεγάλη συναυλία σήμερα Παρασκευή από τη χοροδία του Συλλόγου Φιλόμουσων Πρώτης, η Πρόοδος, στις 9 η ώρα το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία.
0: Επίσης, εκδηλώσεις έχουμε και στην Ροδόπολη από τον Πολιτιστικό Λογογραφικό Σύλλογο Ροδόπολης, η Πρόοδος. Για την ακρίβεια έχουμε φεστιβάλ παραδοσιακό.

0: Ουσιακών χωρών, «Πατρίδας Ευωδίας» ο τίτλος. Αύριο χωροί και δρόμενα από περιοχές της Ελλάδας, την Κυριακή, χωροί και δρόμενα από τον Πόντο. Ναι.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να είστε καλά, ραντεβού τη Δευτέρα στις 9.
2: Είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η επικράτεια λόγω των πολλών πύρινων μετόπων. Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, που μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ, η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι αυτή στη Βιωτία. Ειδικότερα, φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο καλαμάκι της Θήβας. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 2 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροδασική έκταση στην ξηρονομή Βιωτίας. Λίγο μετά τις 8 εστάλει και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, στο νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύκτια μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ανέμους που έφταναν ακόμη και τα 12 μποφόρ και προκαλούσαν συνεχείς αναζωπυρώσεις. Λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ σημειώθηκε νέα αναζωπήρωση με κατεύθυνση προς την ιστορική μονή Πρέβελη και την περιοχή του Ασώματου. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέκτρεψε την περαιτέρω επέκταση της φωτιάς. Δεκάδες άτομα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν διαθαλάσσεις από την περιοχή της Πρέβελης στο Ρέθυμνο υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Παρελήφθησαν από ναυαγοσωστικό του λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Τριήμερο πένθος είναι σε ισχύ στο Δήμο Αμαρίου Ρεθύμνης για τους 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Σήμερα η κηδεία του 27χρονου πυροσβέστη που κατέρευσε από παθολογικά αίτια στη φωτιά στο Γήθιο. Από τις αρχές έγινε γνωστό ότι συνελήφθη στέλεχος του ΔΕΔΙΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς στο Ρέθυμνο. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην Αχαΐα, όπου εκτός από τις χερσαίες δυνάμεις επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα, 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή της Φλόκας στη Δυτική Αχαΐα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ μέσω 112 κλήθηκαν κάτοικοι και επισκέπτες τα ξημερώματα να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση την Άρλα. Με προβλήματα πραγματοποιείται η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του Αυγούστου. Απαγορευτικό απόπλου είναι σε ισχύ από νωρίς το πρωί για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ και από Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Μεγάλες είναι οι ουρές που έχουν σχηματιστεί στο τελωνείο των Ευζώνων. Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κορυδαλλού λίγο μετά τις 10.30 το πρωί σήμερα, καθώς ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα στα κελιά τους. Στα 500 ευρώ από 300 το μήνα αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ποσό αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ ετησίως για τους εποχικά εργαζόμενους. Ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 26χρονος το πρωί σήμερα, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ στο Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα. Ο νεαρός δικυκλιστής διακομίστηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο Αχέπα, όπου λίγο αργότερα άφησε δυστυχώς την τελευταία του πνοή. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινουπολίτικων και Τούμπας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 11 το βράδυ σήμερα ως τις 5 το πρωί του Σαββάτου. Ειδικότερα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος του κόμβου Κωνσταντινουπολίτικων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία μέσω πληροφοριακής σήμανσης από τις οδούς Λαμπράκη και Διαγόρα. Τα οχήματα θα εισέρχονται στο ρεύμα προς δυτικά μέσω του κόμβου της Τούμπας. Και μια ματιά στον καιρό. Θυελώδεις βόρειοι άνεμοι ως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο προβλέπονται για σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έθριος ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Επόμενη στάση ενημέρωσης. Έφη Τσαμπάζη μόνη της σήμερα, μοναχούλα, γιατί ο Χρήστος ο Χατζημίσης έτσι πήρε λίγες μέρες άδεια να περάσει πάρα πολύ καλά. Όπως και οι περισσότεροι βέβαια, γιατί είναι και ένα διάστημα, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, που οι περισσότεροι παίρνετε τις άδειές σας, είναι απαραίτητο έτσι για να παίρνουμε κάποιες ανάσες. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον 102 FM, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. 6-9-30-078-228 είναι το νούμερο στο Viber που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου. Εκεί περιμένω τις καλημέρες σας. Περιμένω να μου πείτε πώς ξεκίνησε σήμερα η μέρα σας, η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Μαζί μου στην κονσόλα είναι ο Νίκος ο Κακαρίκος, έτσι για να μην αισθάνομαι και πολύ μοναξιά. Νίκο, εντάξει. Και στην επιλογή των τραγουδιών, όπως κάθε μέρα άλλωστε, είναι η Μάτα η Σαμαρά. Τελευταία ημέρα του Ιουλίου λοιπόν, Παρασκευή 31 Ιουλίου και δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που αισθάνεται ότι περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα ο χρόνος. Δηλαδή έχουμε φάει και το δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, έτσι αντιλαμβάνεστε, δεν χρειάζεται να μην ψημιρούμε όμως. Έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας για να κάνουμε και μικρές αποδράσεις ή τουλάχιστον λίγο να χαλαρώσουμε. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ ψηλές, θα τα δούμε αναλυτικά. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωσήφ, οπότε αν ξέρετε κάποιον μην ξεχάσετε να του πείτε χρόνια πολλά. Και όπως κάθε Παρασκευή είστε αρκετοί αυτοί που φεύγετε προκειμένου να περάσετε το Σαββατοκύριακο εκτός Θεσσαλονίκης και πολύ καλά κάνετε, έτσι.
9: θέλει πάρα πολύ μεγάλη, όχι μεγάλη, τεράστια προσοχή στους δρόμους. Να μην τρέχετε, να φοράτε τη ζώνη ασφαλείας και φυσικά, μα φυσικά, να μην οδηγάτε αν έχετε πιει αλκοόλ. Είδατε τι έγινε και τα ξημερώματα. Είχαμε ένα τροχαίο στο Λαγκαδά. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 56χρονος συγκρούστηκε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες με μια μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 26χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του αυτοκινήτου, αλλά να τραυματιστεί σοβαρά ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ, στο νοσοκομείο, αλλά λίγη ώρα αργότερα κατέληξε. Ακόμα ένα νέο παιδί που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, και δυστυχώς πόσοι νέοι άνθρωποι κάθε χρόνο και κυρίως το καλοκαίρι χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο, γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Στο μεταξύ, τώρα που είμαστε στους δρόμους, να σας πω ότι τέλος τα ροζ χαρτάκια στο μπαρμπρίζ, αυτά τα ροζ χαρτάκια που είχαν, ας πούμε, την κλίση όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, είχες παρκάρει παράνομα. Λοιπόν, το μπλοκάκι πλέον δεν θα υπάρχει. Οι αστυνομικοί και οι τροχονόμοι θα κόβουν τις κλίσεις των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας μόνο online. Αυτό θέλει να κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η Τροχιά Θεσσαλονίκης διαθέτει ήδη 50 ψηφιακές συσκευές, ενώ σε σύντομο χρονικό διάστημα οι 50 θα γίνουν 60. Αυτός είναι ένας στόχος της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας, το είπε και πριν λίγες μέρες ο αρμόδιος υπουργός που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να δούμε όμως τώρα πώς κυκλοφορείτε εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους και ακούτε τον 102 μέσα από το αυτοκίνητό σας. Αυτή τη στιγμή ο περιφερειακός κυκλοφορεί πάρα πολύ καλά. Εντάξει, υπάρχουν καθυστερήσεις, καλά δεν το συζητάω εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχουν χαμηλές καθυστερήσεις ή μπουτιλιάρισμα στο ύψος της Τριανδρίας. Θα το συναντήσετε εσείς που κινείστε από ανατολικά προς δυτικά. Ενώ εσείς που έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, έχετε ένα μεγάλο μπουτιλιάρισμα μπροστά στα δύο νοσοκομεία, στο 424 και στο στρατιωτικό. Εκεί υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις, αλλά μετά ο δρόμος ανοίγει. Τώρα η Τσιμισκή πηγαίνει λίγο σταμάτα ξεκίνα, οπότε θέλει αρκετά μεγάλη υπομονή από εσάς. Δεν πειράζει, λίγα μέτρα είναι, εντάξει, δεν είναι και η Τσιμισκή κανένας δρόμος ατελείωτος, οπότε εντάξει, θα περάσει και εκεί. Και η Νικολάου Γερμανού, όπου χθες πέρασε από την Νικολάου Γερμανού και είδε ότι γίνονται κάποιες εργασίες, οπότε έχει στενέψει πάρα πολύ ο δρόμος και γι' αυτό υπάρχει εκεί το μποτιλιάρισμα. Η Βασιλή Σόλγας είναι μούρλια αυτή την ώρα, να ξέρετε, αν φεύγετε από ανατολικά, να επιλέξετε τη Βασιλή Σόλγας, κυκλοφορεί χωρίς κανένα μα κανένα πρόβλημα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή κλασικά, εκεί στην 25η Μαρτίου υπάρχει η καθυστέρηση, κάθε μέρα υπάρχει εκεί και στα δύο ρεύματα, ενώ και στην Κατσιμίδη και στην Άνοδο και στην Κάθοδο υπάρχουν καθυστερήσεις. Ακόμη από ό,τι βλέπουμε δεν αρχίσατε να φεύγετε για Χαλκιδική, καθώς ο δρόμος η Θεσσαλονίκης Μουδανιών είναι μια χαρά, χωρίς κανένα μα κανένα πρόβλημα. Αν ετοιμάζεστε να φύγετε για τη Χαλκιδική για το Σαββατοκύριακο, καλύτερα να το κάνετε τώρα που δεν έχει και καθόλου κίνηση. Και μια που μιλάμε για τον περιφερειακό, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων πριν από τη Βούλα Σαϊτή, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σας τους ξενύχτιδες, να ξέρετε. Σήμερα το βράδυ θα τεθούν σε ισχύ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης. Λόγω εργασιών, δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό, ούτως ή άλλως το έχουμε μάθει, λόγω εργασιών για το flyover. Υπάρχει ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας από τις 11 το βράδυ, γι' αυτό είπα για τους ξενύχτιδες, έως τις 5 το πρωί της επόμενης, δηλαδή αύριο το πρωί, θα εφαρμοστούν σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και την Τούμπα. Και είναι εκεί ένα σημείο το οποίο το χρησιμοποιείται πάρα πολύ, οπότε θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας σε αυτό το τμήμα. να έχετε το νου σας να αποφύγετε καλύτερα τον περιφερειακό. Εντάξει, έχουμε και άλλους δρόμους. Να, Κωνσταντινού Καραμαλή για παράδειγμα. Πάμε να δούμε τώρα τι καιρό θα έχουμε. Καλά, τι καιρό να έχουμε. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια φουλ στη Θεσσαλονίκη. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Επίσης και το Σαββατοκύριακο ζέστη, ζέστη. Αύριο Σάββατο. Αύριο είναι 1η Αυγούστου, ναι. Υπέροχος μήνας ο Αύγουστος. Αν και εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο Ιούλιος, δεν ξέρω ο δικός σας ποιος είναι. Λοιπόν, αύριο λοιπόν θα υποδεχθούμε τον Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη με 32 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή με 34. Ίδιο καιρό βέβαια θα έχει και στη Χαλκιδική, οπότε και στην Πιερία, γιατί πολλοί πηγαίνετε και προς Πιερία έτσι για κάποιες βουτιές το Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, έχουμε φωτιές παντού, έτσι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ άσχημη όλη η κατάσταση. Ξυπνάς το πρωί και λες, άντε πάλι φωτιά εδώ, άντε πάλι φωτιά εκεί. Το θέμα είναι να μην κινδυνεύσει κανένας. Εντάξει, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι πριν από λίγες μέρες 3 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βιωτία. Επίσης έχουμε μηνύματα για εκένωση σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Δηλαδή αυτές οι περιοχές είναι που είναι πιο κοντά εκεί που έχουμε την φωτιά. Επίσης έχουμε φωτιά στο Φίχτη Αργολίδας, είναι κοντά στις Μικίνες, εκεί χτύπησε και το 112 για εκένωση. Ενώ στο ύψος των Φιχτίων έχει κλείσει η παλιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου. Άκουσα πριν από λίγο και το δήμαρχο της Στίβας να λέει ότι είναι επικίνδυνη η φωτιά στη Βιωτία, ενώ ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας λέει ότι είναι καλύτερη η κατάσταση, η εικόνα της φωτιάς στη Φλόκα. Στο μεταξύ πάλι φωτιά στην Πάρο, που εκεί έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις και πολλές εστίες. Και φυσικά στο Ρέθυμνο θα συνδεθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, με το Ρέθυμνο, με το Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Στον έξι φυσάει πάρα πολύ στο Ρέθυμνο, γενικά στην Κρήτη, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ακόμη πιο δύσκολη το δύσκολο έργο των πυροσβεστών. Στο μεταξύ αυτή την ώρα είναι η κηδεία, γίνεται η κηδεία στο Αγρίνιο του 27χρονου Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Γήθιο. Ο 27χρονος εντοπίστηκε από συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας μαζί του τον ατομικό του εξοπλισμό, σε σημείο που εκείνη την ώρα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο. Ο άτυχος 27χρονος ήταν το μοναχοπαίδι της οικογένειας, ήταν από τον Άγιο Κωνσταντίνο, είχε ακολουθήσει μια πετυχημένη πορεία στο πυροσβεστικό σώμα, είχε μπει στη σχολή πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση και στη συνέχεια φοιτήσε και στη σχολή αξιωματικών και μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για 2 χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία Γηθίου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοίκητης.

Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλημέρα στο φίλο τον Κώστα που μου έστειλε την καλημέρα του, στην φίλη τη Χαρούλα, στην Άννα, αλλά και στην αγαπημένη Σοφία, η οποία μου έγραψε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, έτσι γιατί αυτό το όλο λίγο το μπερδεύω. Και η φίλη Σοφία, ακόμη εδώ είσαι Θεσσαλονίκη, δεν πήγες πουθενά έτσι να αλλάξεις λίγο τις εικόνες σου, να κάνεις κανένα μπάνιο, λίγο να ξεκουραστείς.

Και επειδή είστε εσείς, είστε πολλοί αυτοί που δουλεύετε στους χώρους της εστίασης, σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία ανακοίνωση στα social media αποκλειστικά για σας. Ανακοίνωσε λοιπόν την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 6.000 ετήσια βάση. Τώρα για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Έτσι όσοι εργάζεστε για παράδειγμα 6 μήνες το χρόνο, θα βλέπετε το αφορολόγητο όριο να ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ. Ποσό που είναι υπερτριπλάσιο σε σχέση με το ισχύον καθεστώς. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η ρύθμιση αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα και... Όμως θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2026, για σας δηλαδή που δουλεύετε όλο το χρόνο στο χώρο της εστίασης, καλύπτοντας έτσι και ολόκληρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Δηλαδή και για σας που έχετε ξεκινήσει από Απρίλιο-Μάιο, συνήθως τότε ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος ή αυτό που λέμε σεζόν, που δουλεύεις σεζόν. Λοιπόν, παραμένω στους νέους μας. Σήμερα, να ξέρετε, τελειώνει, εκμνέει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους, του προηγούμενου δηλαδή, 2024-2025. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχετε ακόμη υποβάλει αίτηση μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα, τελευταία μέρα, την ηλεκτρονική πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov.gr και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία, εφόσον βέβαια διαθέτετε ενεργό μισθωτήριο κατοικίας διαφορετικής από την κύρια κατοικία της οικογένειάς σας. Στο μεταξύ, και αν μπείτε στην πλατφόρμα, δεν χρειάζονται και πολλά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το username, τον κωδικό που σας έχουν δοθεί από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Γενικά, και εντάξει, υπάρχουν κάποια κριτήρια, αλλά μπορείτε να μπείτε και να δείτε αν τα πληρείτε αυτά, γιατί να το χάσετε. Και κάτι άλλο χρηστικό, όσοι νοικιάζετε αλλά και όσοι είστε ιδιοκτήτες, τέλος το ενίκιο χέρι με χέρι, τέλος. Αυτό ήταν. Δηλαδή και κάτω από 500 να είναι το ενίκιο, τέλος. Θα γίνεται αναγκαστικά, θα δίνετε το ενίκιο αναγκαστικά και αποκλειστικά μέσω τραπέζης. Αυτό πρόκειται να ισχύσει από 1η Οκτωβρίου, δεν θα δοθεί άλλη νέα παράταση, αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Είχε δοθεί μία εξάμηνη περίοδος χάριτος, είχε δοθεί την άνοιξη και τώρα το Οικονομικό Επιτελείο εμφανίζεται αποφασισμένο να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου, υπογραμμίζοντας ότι οι αναγκαίες υποδομές της ΑΔΕ και των τραπεζών είναι πλέον πλήρως λειτουργικές για να υποστηρίξουν το νέο σύστημα.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα 102 FM, η Μιέφη Τσαμπάζη, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό σκηνικό της Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Καλή σας μέρα, κύριε Ιωακίμοβιτς.
1: Καλημέρα κύριε Τσαμπάζη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, αρχίσατε τα μπάνια ή τρέχετε?
1: Όχι, ακόμα μπάνια δεν κάνουμε.
0: Δεν κάνετε. Λοιπόν, πριν, καλά, εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο. Δεν θα γίνουν, βέβαια, το έχει πει ο Πρωθυπουργός άπειρες φορές. Αλλά εντάξει, και το 27 κοντά είναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το έχει πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός, ότι αρχίζουν οι μηχανές, όχι ζεσταίνονται, δουλεύουν φουλ, νομίζω.
1: Ναι, νομίζω ότι ήδη έχουμε μπει σε μια προεκλογική χρονιά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει, νομίζω, καθημερινά, έτσι ώστε να τον παιδώσουν όλοι, ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Η επανάληψη είναι μη τερματίσεις, όπως ξέρουμε. Και νομίζω ότι όλοι έχουμε κατανοήσει ότι οι εκλογές θα γίνουν τελικά το 2027 την άνοιξη.
0: Ναι.
1: Τώρα, προφανώς είμαστε υπακμών όλες οι οργανώσεις. Αυτό ξεκινάει, νομίζω, το έναυσμα θα δοθεί από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, και αυτό το σκοπό έχει και η επίσκεψη και του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του Γιάννη του Δημητρίου.
0: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Πριν από λίγες μέρες είχατε μία σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ήρθαν και από την Αθήνα για τις προετοιμασίες της 90ης έκθεσης. Τι ακριβώς συζητήσατε και τι αποφασίσατε?
1: Ναι, η επίσκεψη του κύριου Δημητρίου εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό της προετοιμασίας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Με τον Γιάννη Τουρμελή πραγματοποιήσαμε διαδοχικές συναντήσεις, αρχικά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τον Υπουργό τον Κώστα Τουλέκα, και στη συνέχεια στη ΔΕΘΚΕΛ ΕΞΠΟ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κυριάκο τον Μαυρομάτη. Το αντικείμενο ήταν καθαρά οργανωτικό και συντονιστικό. Εξετάσαμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται, ώστε η παρουσία του Προέδρου Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη να είναι άρτια, με σεβασμό στο θεσμό της ΔΕΘ και με σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
0: Φαντάζομαι, κύριε...
1: Οι συζητήσεις αφορούσαν αποκλειστικά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, θα έλεγα, τον συντονισμό των επισκέψεων, των εκδηλώσεων, της παρουσίας των στελεχών και γενικότερα όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για μια τόσο σημαντική διοργάνωση.
0: Φαντάζομαι, κύριε Ιωακίμοβιτς, ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ως ήθιστε κάθε χρόνο και τέλος Αυγούστου για τις απαραίτητες επαφές.
1: Γύρω στις 27, 28 και 28 Αυγούστου, 27 αν θυμάμαι καλά, θα είναι οι συσκέψεις θα γίνουν με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, έτσι ώστε να λάβει τα υπομνήματα τα οποία θα εξετάσει και θα ανακοινώσει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Μήπως τότε γίνουν και τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, μια που θα έρθει, λέω εγώ.
1: Ναι, ο στόχος είναι να γίνουν τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά, που αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα έργο μεγάλη σημασία για την ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί όταν στο τέλος Αυγούστου θα μου πείτε τώρα εσείς...
0: Τα εγγένεια λέτε, μήπως δοθεί νωρίτερα, γιατί χθες ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος, διαβεβαίωσε ότι το έργο της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική του ευθεία.
1: Ναι,
0: μετά από αυτοψία που έκανε, βέβαια πηγαίνει πολύ συχνά, από ό,τι βλέπουμε.
1: Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και οι πολίτες περιμένουν την ολοκλήρωσή του, και αυτό είναι το ζητούμενο, κυρία Τσιαμπάζη. Βέβαια θα μου πείτε, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Ναι, όντως τα μεγάλα δημόσια έργα συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει συνέπεια στην ολοκλήρωσή του, και εκεί θα κρυθούμε όλοι. Το σημαντικό είναι ότι το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ώστε να εξυπηρετήσει χιλιάδες κατοίκους καθημερινά να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Εντάξει, και θα βοηθήσει, πάρα πολύ. Ούτως ή άλλως οι κάτοικοι της Καλαμαριάς το περιμένουν πάρα πολύ το συγκεκριμένο έργο. Βέβαια και οι κάτοικοι στη Δυτική Θεσσαλονίκη περιμένουν πώς και πώς την επέκταση του μετρό στα δυτικά, που αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σε αρχικό στάδιο, θέλει αρκετό χρόνο. Αλλά το θέμα είναι να αρχίσουν να γίνονται τα βήματα που... Πόσο ανακοινώνουν κυβερνητικά στελέχη, έχουν αρχίσει ήδη να γίνονται κάποια βήματα και προς αυτό το έργο.
1: Βεβαίως, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί για την επέκταση του μετρό στα δυτικά, νομίζω, και θεωρούμε ότι έχουν ξεκινήσει, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακριβώς, αλλά έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, να είστε σίγουροι.
0: Επειδή είμαι σίγουρη, κύριε Ιωακιμόβιτς, ότι έχετε πολλές επαφές στη Θεσσαλονίκη με στελέχη του κόμματός σας, φαντάζομαι και με συμπολίτες μας, τι σας λέει ο κόσμος? Γιατί ξέρετε, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, πριν πάμε στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και σε αυτά στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πρόβλημα, δηλαδή εδώ και 1,5 με 2 χρόνια, το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Περιμένει βέβαια ο κόσμος και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, το Σεπτέμβριο, από την έκθεση. Εσάς τι σας λένε?
1: Αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων μας είναι η ακρίβεια. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν γίνει και κάποιες ενέργειες όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας να μειωθεί, θα έλεγα. Έχουν μειωθεί πόσοι φόροι, 83 αν δεν κάνω λάθος. Η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 8 αν δεν κάνω λάθος επίσης. Αλλά η ακρίβεια την νιώθουμε και στην τέπη μας. Όλοι πάμε στο σούπερ μάρκετ, κύριε Διαμπάρη. Το βλέπετε κι εσείς.
0: Πώς δεν το βλέπω?
1: Θεωρώ ότι στη ΔΕΤ θα ανακοινωθούν κάποια μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βελτιώσουν καθημερινότητα των πολιτών και κυρίως στην ακρίβεια.
0: Γιατί ξέρετε, υπάρχει και μία προσμονή και από τη μεσαία τάξη, η οποία η μεσαία τάξη πάντα πληρώνει αρκετά το θέμα της ακρίβειας. Νομίζω ότι το φτάνουν και στα δικά σας τα αυτιά αυτό το παράπονο.
1: Ναι. Νομίζω ότι η ΔΕΘ είναι ευκαιρία να παρουσιαστούν οι κυβερνητικές προτεραιότητες και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος με τους παραγωγικούς φορείς όταν θα έρθει εδώ ο πρόεδρος. Εξάλλου η Θεσσαλονίκη για τον ίδιο τον πρόεδρο βρίσκεται στο επίκεντρο και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για όλη την ανάπτυξη της Βόρειος Ελλάδας. Εγώ στη ΔΕΘ, αν με ρωτάτε προσωπικά, περιμένω έναν καθαρό ορικό χάρτη για την οικονομία, για την ανάπτυξη, για τη μεσαία τάξη και για τη στήριξη της οικογένειας. Οι πολίτες ζητούν λύσεις και όχι μεγάλα λόγια. Εξάλλου η πολιτική κρίνεται στην καθημερινότητα του πολίτη.
0: Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις σας προβληματίζουν, κύριε Ιωακίμοβιτς? Δεν ξέρω, προφανώς διαβάζετε και τις αναλύσεις ανά περιφέρεια, το τι συγκεντρώνει το κάθε κόμμα. Στα γενικά νούμερα πάντως, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις πρώτη, μάλιστα αγγίζει και το 30%. Απέχει βέβαια από το στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποιες πληροφορίες για το τι γίνεται με τα ποσοστά του κόμματός σας στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Όπως και εσείς, έτσι και εγώ παρατηρώ τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι εικόνες της στιγμής. Θα έλεγα προσωπικά, ας περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ας περιμένουμε τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και ας παρατηρήσουμε τις μετέπειτα δημοσκοπήσεις.
0: Μάλιστα. Λέτε, καταλαβαίνω ότι περιμένετε και άνοδο στα ποσοστά του κόμματος μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Σωστά?
1: Σύμπας, κυρία Σκεμπάς.
0: Ορίστε.
1: Σύμπας. Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Λοιπόν, πριν από τρεις. Εντάξει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του ούτως ή άλλως. Λοιπόν, πριν από τρεις ημέρες από τη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είπε ότι συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την πλήρη διελεύκανση των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχε το τραγικό αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ανάμεσα στους στόχους ήσασταν και εσείς, κύριε Ιωακίμοβιτς, καθώς γκαζάκια μπήκαν και, και έξω από το δικό σας το σπίτι.
1: Ναι, ήταν η δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν το 23, αν δεν κάνω λάθος, 22-23, πάλι τον Ιούλιο, αλλά τότε είχαμε μόνο μπογιές. Τώρα αυτή τη φορά και σε μένα και στο Σάββατο με Αναστασιάδη είχαμε την ενέργεια με τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Η κυρία Διαμπάζη, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι πρωτίστως θέμα προστασίας της δημοκρατίας και της ανθρώπινης ζωής. Θέλω να συγχαρώ τις αρμόδιες αρχές όταν εξαστρώνουν εγκληματικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, βέβαια πάντοτε με σεβασμό στην νομιμότητα και τη δικαιοσύνη. Και όσον αφορά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η ασφάλεια είναι μια διαρκής προσπάθεια, όχι κάτι το οποίο θεωρείται δεδομένο. Mm-hmm. Θέλω να συγχαρώ προσωπικά τόσο τις γυναίκες όσο και τους άντρες της ελληνικής αστυνομίας όταν επιτελούν με επιτυχία το καθήκον τους, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε εμείς οι πολίτες, όπως επίσης οφείλουμε να σεβόμαστε τις διαδικασίες της δικαιοσύνης μέχρι να ολοκληρωθεί κάθε υπόθεση.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Ιωακίμοβιτς, πόσο σας προβληματίζει για τη Θεσσαλονίκη, ας περιοριστούμε, το ενδεχόμενο της δημιουργίας κόμματος του Αντώνη Σαμαρά?
1: Ας το κάνει πρώτα το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και μετά μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωακίμοβιτς.
1: Θα μου επιτρέψετε ναι, κύριε Θιαπάζη, μόνο να κλείσω εκφράζοντας τα ειδική μου συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους.
0: Τρεις.
1: Δίνοντας τη μάχη στις φλόγες στο Ρέθιμο και του πυροσβέστου
0: στο Γήθιο. Έτσι είναι. Ναι, είναι πραγματικά τραγικό να συμβαίνει αυτό. Κύριε Ιωακίμοβιτς, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Και αφού είδαμε τι προετοιμασία κάνει η Νέα Δημοκρατία το καλοκαίρι εν ώψη της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι είναι τέλος.
0: Ναι, ό,τι είναι, όπως το αισθάνεται και ο καθένας. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Ναι. Φαντάζομαι δεν σας βρίσκουμε ούτε εσάς σε κάποια παραλία.
1: Όχι, όχι, όχι. Μόνο δεν με βρίσκεται σε παραλία.
0: Ναι.
1: Είμαστε κανονικά σε ρυθμούς καθημερινότητας, θα έλεγα.
0: Σε ρυθμούς καθημερινότητας και προεκλογικούς.
1: Αυτό όχι, δεν είναι καθημερινότητα. Προεκλογική τώρα λίγο το καλοκαίρι πάντα οι ρυθμοί πέφτουν, εκτός αν υπάρχει κάποια πληροφορία που δεν τη γνωρίζουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ ότι θα ξαναμπούμε όλοι σε φουλ ρυθμούς που θα περιέχουν και την προεκλογική περίοδο λίγο μετά το 15 Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Η προετοιμασία της ΔΕΘ ήταν και το θέμα της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου πριν από λίγες μέρες στο ΠΑΣΟΚ. Τι ακριβώς θα κάνει το ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης το επόμενο διάστημα εν ώψη και της ΔΕΘ, κύριε Ελευθεριάδη?
1: Δεν θέλω λίγο να αποκόψω το ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης από την κεντρική.
0: Όχι, όχι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Απλώς μια λεπτομέρεια παραπάνω για την πόλη μας, ξέρω κι εγώ. Ναι.
1: Εμείς θέλουμε να επικαιροποιήσουμε λίγο το περσινό πρόγραμμα και γι' αυτό έγινε και η συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου με τους τομείς πολιτικής. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο να σταθούμε και να δώσουμε και την κατεύθυνση που θα αφορά και τα τοπικά ζητήματα. Δηλαδή τα ζητήματα οικονομίας, περιβάλλοντος, υποδομών, ανάπτυξης θα πρέπει λίγο να τα φέρουμε και στο επίπεδο Θεσσαλονίκης και κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε είμαστε σε θέση να προτείνουμε σχετικά άμεσα ένα πλάνο εξορμήσεων, δράσεων και επισκέψεων πριν τη ΔΕΘ, όπου θα γίνει από τα πλαστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από τους βουλευτές, από τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου και από τους αντίστοιχους τομεάρχες, ώστε να υπάρξει όποια όσμωση και πολιτική ζήμωση πριν φτάσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο βήμα της ΔΕΘ το τελευταίο Σάββατο της έκθεσης. Θα είναι μια διαδικασία, η οποία ξέρετε για εμάς που ασχολούμαστε με την πολιτική, θα έλεγε κανείς ότι είναι παρόμοια κάθε χρόνο, αλλά επί της ουσίας κάθε χρόνο έχει και τη διαφορετικότητα γιατί τα ζητήματα τρέχουν, κάποια πράγματα αλλάζουν, οι απαιτήσεις ενδεχομένως κάποιες φορές γίνονται μεγαλύτερες και επειδή θα είναι και η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, αυτό είναι δεδομένο, νομίζω ότι είμαστε σε θέση να το τρέξουμε λίγο πιο οργανωμένα, πιο συστηματικά και να δούμε όσο γίνονται περισσότερες κοινωνικές ομάδες και κόσμος σε αυτή την προσπάθεια.
0: Ούτως ή άλλως, αυτός ήταν και ο τίτλος, νομίζω, αρχές Ιουλίου. Η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε εδώ στη Θεσσαλονίκη μία εκδήλωση ακριβώς με το θέμα που είπατε. Τι ζητάει η Κεντρική Μακεδονία από τις προοδευτικές δυνάμεις? Δεν ξέρω αν λάβατε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Και αν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να δώσει, να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη.
1: Η Κεντρική Μακεδονία έχει τρομερές απαιτήσεις ανεξαρτήτως των παρατάξεων, γιατί είναι μια περιοχή η οποία δυστυχώς έχει αφαιθεί πίσω στο επίπεδο και της ανάπτυξης και κυρίως της δημογραφικής εξέλιξης. Άμα κάνετε μια έτσι εξόρμηση στις γύρω περιοχές, πλην της Θεσσαλονίκης, θα αντιληφθούμε ότι αρχίζει σιγά σιγά και σβήνει και αργοπεθαίνει η περιφέρεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα δομικό για τη χώρα, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων και πολιτιακών επιλογών. Σε αυτό το σημείο, επομένως, εάν θέλουμε να δώσουμε μια βάση περιφερειακής οντότητας σε κάθε κομματικό οργανισμό, θα πρέπει να σταθούμε στο κομμάτι του δημογραφικού. Για μένα και για το ΠΑΣΟΚ, νομίζω το τελευταίο διάστημα, θα αποτελέσει πρωταρχική προτεραιότητα το να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στρατηγική πολιτική, η οποία θα ανακόψει αυτή την εξέλιξη. Ξέρετε, η εξέλιξη αυτή δεν είναι σαν να θέλουμε να μεταβάλουμε μια τιμή. Με μια απόφαση δηλαδή νομοθετική αλλάζει την επόμενη μέρα κάτι ή μια τιμή στο σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία είναι μακροπρόθεσμη, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμη, και αν δεν μπορέσουμε να βρούμε τα συστατικά τα κατάλληλα, θα αντιμετωπίσουμε ως έθνος, εγώ θα πω και ως κράτος συνολικά, ένα μεγάλο πρόβλημα το επόμενο διάστημα.

0: δεύτερη θέση. Αυτό πόσο σας προβληματίζει και θεωρείτε ότι κάτι δεν κάνετε καλά στο ΠΑΣΟΚ ή όχι? Θεωρείτε ότι πέρα... ακόμα είναι καινούριο κόμμα, ας πούμε, του Αλέξη Τσίπρα και συγκεντρώνει αυτή την προτίμηση?
1: Ναι. Υπάρχει ένα συγκερασμό πρακτικών προτάσεων στο συγκεκριμένο. Εάν θέλετε, χωρίς να βγάλουμε και τη λογική της αυτοκριτικής, θα το κρατήσω και αυτό στο τέλος. Όντως, το πρώτο κομμάτι της συστήρησης που δημιουργεί ένα νεοφερμένο κόμμα, το οποίο είναι και σε γνωστό πρόσωπο ταυτισμένο, δηλαδή στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος υπήρξε πρωθυπουργός. Δεν είναι ένα κόμμα σαν την κυρία Καρισιάνη που δεν βλέπουμε ότι σβήνει σιγά-σιγά δημοσκοπικά. Δημιουργεί, αν θέλουμε, αυτήν εδώ τη συσπήρωση, η οποία εντάξει, δεν του έφερε και το ρεύμα το οποίο θεωρητικά ο ίδιος περίμενε. Δηλαδή, είναι ένα κόμμα που κινείται στα περιθώρια του 13-15%. Θεωρητικά είναι ένα νούμερο ως δημοσκοπικό αποτέλεσμα το οποίο και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο το είχε σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
0: Το οποίο όμως δεν μπόρεσε να το κρατήσει μετά την ανακοίνωση της Ελλάς.
1: Η Ελλάς έτσι και αλλιώς και κάθε ανακοίνωση νέου κόμματος νομίζω δημιουργεί έτσι μια αναμόχληση σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Το ίδιο θα συμβεί και όταν θα ανακοινώσει κόμμα ο κ. Σαμαρά. Θα υπάρχει, ας πούμε, μια αναταραχή στο κέντρο δεξιό-δεξιό ακροατήριο. Αυτό συνέβη και με την ανακοίνωση του κ. Τσίπρα. Εγώ εκτιμώ ότι το πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα, πέρα από το ότι έχει τη συσπήρωση ενός συγκεκριμένου κομματιού της κοινωνίας, είναι ότι έχει μια αντισυσπήρωση σε ένα τεράστιο κοινό το οποίο βλέπει πολύ νοπά τις πρακτικές και τις πολιτικές που εφάρμοσε ως κυβέρνηση. Δεν είναι πολύ μακριά το 2015-2019.
0: Και πού πάει αυτό το κοινό, κύριε Ελευθεριάδη? Έρχεται στο ΠΑΣΟΚ
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι έρχεται στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή θα υπάρξει ένα τεράστιο κοινό, μια μεγάλη δεξαμενή, την οποία θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο. Και προσέξτε με διαφορετική κατεύθυνση. Και είναι Δημοκρατία από το κέντρο και το δεξιά.
0: Ακριβώς αυτό
1: και
0: θα έλεγα.
1: Και όμως τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα, τα οποία θα χτυπήσουν.
0: Δηλαδή, μα το κέντρο το είναι η δεξαμενή, κύριε Ελευθεριάδη. Το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι το κέντρο είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή των ψήφων, που εκεί στοχεύουν πάρα πολλά κόμματα.
1: Έχω μια ανάγνωση διαφορετική αναφορικά με το κέντρο. Είναι πολύ μεγάλη.
0: Για πείτε μου, πώς το βλέπετε?
1: Όχι ότι δεν υπάρχει ο κόσμος του κέντρου, δεν είναι νερό αυτό.
0: Ναι.
1: Το πώς υπάρχει εδώ πέρα μια διτή ανάγνωση του πώς προσεγγίζεις τον κόσμο του κέντρου. Υπάρχει ανάγνωση ότι προσπαθείς να δημιουργήσεις με κέντρο αμετριοπαθή χαρακτηριστικά πολιτικής, ώστε να προσπαθήσεις να προσεγγίσεις αυτόν τον κόσμο. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα έχει αποτέλεσμα. Και υπάρχει προσέγγιση ότι δημιουργείς μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Είτε αριστερή είτε δεξιά, μιλώντας τώρα για το ΠΑΣΟΚ, αναφέρομαι προφανώς σε μια αριστερή σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα, η οποία δημιουργώντας μια κοινωνική δυναμική, σου δίνει κάποια στιγμή και το χώρο του κέντρου. Κάποιες φορές ταυτίζουμε ότι ο χώρος του κέντρου είναι αυτό το πράγμα το οποίο ως καρπός ευτυχίας μπορεί να δώσει την κυβερνητική προοπτική. Δεν το θεωρώ αυτό απαραίτητα σωστό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι του κέντρου πλέον είναι μια γενική μάζα. Από το 2010-2012 και μετά των μνημονίων που υπήρξε και ένα σχηλό, αν θέλετε, στο ιδεολογικό κομμάτι προσέγγισης των κομμάτων, όλοι πλέον μπορούν εύκολα να αυτοχαρακτηριστούν ως κεντρώοι. Γιατί έχουν κάποια χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, κάποια χαρακτηριστικά φιλελεύθερα. Άρα είναι πολύ μεγάλη και πολύ εύκολη αναγωγή να προσεγγίσω το κέντρο. Πώς το προσεγγίζω το κέντρο? Όταν έχει συγκεκριμένη ταυτότητα πολιτική. Ακόμα και αν κάποιο διαφωνεί, αν δει ότι εσύ πορεύεσαι με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Ότι έχει δηλαδή ένα σχεδιασμό, ένα στόχο και ότι αυτό ο στόχο μπορεί να του βελτιώσει την καθημερινότητα, ακόμα και αν προέρχεται με διαφορετικέ πολιτικέ καταβολέ, τότε μπορεί πιο εύκολα να σε εμπιστευτεί. Και εδώ έρχομαστε τώρα στο κομμάτι και τη αυτοκριτική. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ ακόμα περισσότερο, και λέω το ακόμα περισσότερο γιατί κάνει μια προσπάθεια δεδομένη, αν θεωρήσουμε ότι δεν προσεγγίζουμε τα νούμερα που θέλουμε, θα πρέπει επομένως να κάνουμε ακόμα περισσότερο. Είμαι διαφορετικό βάθο. Είμαι άλλο προσωπείο. Τι εννοώ? Με έναν τρόπο που ο κόσμος θα το αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Ελευθεριάδη, σας προβλημάτισε το γεγονός? Επειδή θέλω να αναφερθώ στον κύριο Δούκα, πριν από λίγο συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι δύο ήταν χαμογελαστοί. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση, η παρουσία και του Υπουργού Ιστορικών Θοδωρή Λιβάνιου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ανησυχείτε για μια τέτοια συνάντηση. Εντάξει, ήταν ούτως ή άλλως πολύ θεσμική. Δεν ξέρω αν σας άρεσε η εικόνα του κυρίου Δούκα που πήγε στην παρουσίαση της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, καθόταν και δίπλα του, στην παρουσίαση των προτάσεων του κυρίου Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Εγώ δεν είναι θέμα ανησυχίας, είναι θέμα εικόνας. Αν με ρωτάτε εμένα τώρα ως τέλεχος εδώ πέρα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και από τη Θεσσαλονίκη, θα έλεγα ότι αυτή η εικόνα δίνει μηνύματα τα οποία ο καθένας μπορεί να τα διαβάσει όπως θέλει. Όταν απομένως συνέχεια της προηγούμενης μας κουβέντας θέλεις να αποκρισταλώσεις το μήνυμά σου και να δείξεις ότι αποτελείς διακριτό κυβερνητικό όλο απέναντι, προσέξτε, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, οποιαδήποτε κίνηση η οποία μπορεί να περάσει.

0: παρερμηνευτεί από το κοινωνικό σύνολο, είναι λάθος.
1: Είστε όμως πάρα πολύ σαφείς, κύριε Ελευθεριάδη,
0: ναι, και θέλω να πω
1: πολύ σαφείς.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: αυτό έχει να γίνει μόνο τα στελέχη, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν μια εμπειρία, βρίσκονται στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό και κάθε φορά ερχόμαστε μετά και έρχεστε κι εσείς δημοσιογράφοι και ρωτάτε κι εμάς τα απλά
1: ναι, στελέχη, ναι, ναι,
0: και μας λέτε, είδατε τη δήλωση αυτή. Αυτή τη δήλωση, επομένως, και την κάθε δήλωση και την κάθε κίνηση που κάνει ένα κορυφαίο στέλεχος και μπορεί να δημιουργήσει ως ντόμινο παρερμηνίες και νεφελώματα στις σκέψεις.
1: Και εντυπώσεις, ναι.
0: Έτσι, σε εντυπώσεις πρέπει να το σκεφτούν διπλά και τριπλά οι ίδιοι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι άπειρα στελέχη για να κάνουν λαθάκια. Όπως εγώ προσέχω πάρα πολύ καλά τι θα πω και τι θα γράψω με το μικρό δημόσιο λόγο και την παρέμβαση που έχω στο επίπεδο της Θεσσαλονίκης, αυτοί πρέπει να το κάνουν διπλά και τριπλά. Επομένως, ναι, θεωρώ ξεκάθαρα ότι είναι μια λάθος λογική, μια λάθος πρακτική.
1: Μάλιστα.
0: Του να δημιουργήσει αυτή την εικόνα σε προεκλογική περίοδο.
1: Μάλιστα. Έχουμε άλλο 1,5 λεπτό, κύριε Ελευθεριάδη. Στο Πασόκ υποδεχθήκατε και στο Πασόκ της Θεσσαλονίκης τον κύριο Χουρδάκη πριν από λίγες ημέρες. Ακούγονται βέβαια διάφορα ονόματα για τη διεύρυνση που θα ακολουθήσει στο Πασόκ. Εντάξει, έχει ακουστεί πολλές φορές το όνομα της κυρίας Κασιμάτη, του κυρίου Αποστολάκη, ακόμη και της κυρίας Τζάκρη. Περιμένουμε ανακοίνωση ονομάτων το επόμενο διάστημα ή πάμε από Σεπτέμβριο?
0: Ούτε εδώ δεν μπορεί να υπάρξει. Εγώ θα σας πω κάτι το οποίο είναι καθαρά πολιτικό. Δεν είναι καθόλου προσωπικό, ούτε με τον κύριο Κουρδάκη, ούτε με κανέναν. Έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ η φυσιογνωμία στο πολιτικό σκηνικό. Και οι διάφορες μεταγραφές και οι διάφορες, αν θέλετε, επανατοποθετήσεις των πολιτικών, ακόμα και αν σε κάποιες περιπτώσεις είμαστε άδικοι στην κριτική μας, δημιουργούν πάρα πολύ καλική εικόνα στο πολιτικό σύνολο, στο εκλογικό σώμα και στην κοινωνία την ίδια. Την κάθε μεταγραφή που μπορούμε εμείς να την οριοθετήσουμε με πολιτικά χαρακτηριστικά και να τη συζητήσουμε όσο θέλουμε, εάν πάμε σε ένα καφενείο της γειτονιάς και πούμε ότι η κυρία Τσαμπάζη πήγε από αυτό το κόμμα σε αυτό και ο κύριος Ελευθεριάδης τελικά θα κατέβει με αυτόν, θα φανεί κάπως έολο, θα φανεί κάπως περίεργο. Επομένως, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος. Ξέρετε, είμαστε σε μια κοινοβουλευτική περίοδο αυτή την τετραετία που νομίζω υπήρχαν 50 ανεξαρτοποίησεις βουλευτών.
1: Καλά, 52 ήταν πριν,
0: ναι,
1: νομίζω, πριν από λίγο καιρό.
0: Σχεδόν,
1: ναι, τώρα
0: 50. Σχεδόν στις εποχές μνημονίων που υπήρχαν ανεξαρτοποίησεις,
1: ναι,
0: με ένα συγκεκριμένο,
1: ναι, ναι,
0: πολιτικό διακύβευμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ τώρα είμαστε σε μια περίοδο υποτίθεται ιστορική συνέχεια και μια σταθερότητα και κανονικότητα που ο καθένα ανεξαρτοποιείται πάρα,
1: μάλιστα,
0: πολύ εύκολα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικό. Εγώ το βάζω ως προβληματισμό. Δεν,
1: μάλιστα,
0: θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Κύριε Ελευθεριάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε και τα οικονομικά βέβαια, γιατί υπήρξε ένα μπιφ μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ, αλλά έχουν δοθεί και από το Πασόκ οι απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Yeah. Θα τα ξαναπούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ, να πω καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Καλή χαλάρωση, yeah, λίγο. Αύγουστος έρχεται. Λοιπόν, πάμε, yeah, σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε λίγα λεπτά μετά τις 12.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση συναγερμού η επικράτεια λόγω των πύρινων μετόπων που ξεπερνούν τα 20 σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Κώστα Τσίγκα, πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, η πιο δύσκολη πυρκαγιά είναι αυτή στη Βιωτία. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 9 στο καλαμάκι της Θήβας. Λίγο μετά τις 8 έστειλε μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους στην ξηρονομή Βιωτίας, καλώντας τους σε ετοιμότητα, ενώ οι φλόγες φέρεται να έχουν μπει στο χωριό ξηρονομή και να καίγονται αγροτικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στο Νότιο Ρέθυμνο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Οι ισχυροί άνεμοι που έφτασαν ακόμη και τα 12 μποφόρ δυσχέραναν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, προκαλώντας συνεχείς αναζωπυρώσεις. Τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και για τον 27χρονο πυροσβέστη που κατέρευσε από τα παθολογικά αίτια από τη φωτιά στο Γήθιο. Από τις αρχές έγινε γνωστό ότι συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της καταστροφικής φωτιάς στο Ρέθυμνο. Βελτιωμένη η κατάσταση στην Αχαΐο, που εκτός από τις χερσαίες δυνάμεις επιχειρούν και 6 εναέρια μέσα, 4 καναντέρ και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα στη Δυτική Αχαΐα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ ήχησε και το 112 τα ξημερώματα, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν άμεσα με κατεύθυνση προς Άρλα. Με προβλήματα πραγματοποιείται η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη του Αυγούστου. Απαγορευτικό απόπλου είναι σε ισχύ από νωρίς το πρωί στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ και από Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Μεγάλες ουρές έχουν σχηματιστεί στο Τελωνείο των Ευζώνων. Συναγερμό σήμανε στις φυλακές Κορυδαλλού λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν ξέσπασε φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρατούμενοι πυρπόλησαν στρώματα μέσα στα κελιά τους. Στα 500 ευρώ από 300 το μήνα αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ποσό αντιστοιχεί σε 6.000 ευρώ ετησίως. Για τους εποχικά εργαζόμενους, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ετήσια και όχι σε μηνιαία βάση. Πέρασε από τη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ στη διαχείριση του νερού. Στην ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη ψήφισαν συνολικά 288 βουλευτές. Ναι, στο νομοσχέδιο ψήφισαν 157, ενώ 131 καταψήφισαν. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε: «Έχουμε 745 οργανισμούς διαχείρισης του νερού. Αυτό είναι συνώνυμο της αποτελεσματικότητας. Το νερό είναι εθνικός στρατηγικός πόρος. Πρέπει να πάμε σε μια ολιστική αντιμετώπιση». Στο Δήμο Σιθωνίας και στο Δήμο Βόλβης, ανέφερε ο κύριος Παπασταύρου, μπήκε η εισαγγελέας για να διασφαλίσει την ποιότητα του νερού, γιατί δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα. Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς συμφώνησε καταρχήν στον πλήρη αφοπλισμό της στο πλαίσιο του Αμερικανικού Σχεδίου Ειρήνευσης για τη Γάζα. Για ιστορική συμφωνία κάνει λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κωνσταντινοπολίτικων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και στη συνέχεια μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στο ρεύμα προς δυτικά μέσω του κόμβου της Τούμπας. Και μια ματιά στο νερό. Καιρό, θυελώδεις άνεμοι θα πνέουν σήμερα στην επικράτεια, φτάνοντας στο Αιγαίο και τα Ενέα Μποφόρ. Σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός προβλέπεται αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.
7: Εντάξει, μην τα ξαναλέμε. Σήμερα είμαι μόνη οδηγός. Είπαμε, ο Χρήστος Χατζημίσης απουσιάζει. Έφη Τζαμπάζη μέχρι και τη μία. Έχουμε ακόμη μία ώρα. Είναι μαζί μας στην κονσόλα ο Γιώργος Λιάκης. Έτσι, για να μην αισθάνομαι και πολύ μοναξιά, αλλάζουμε. Πριν ήταν ο Νίκος μαζί μου, τώρα είναι ο Γιώργος. Στην επιλογή των τραγουδιών η Μάτα Σαμαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλημέρες σας. Ευχαριστώ και τον φίλο τον Τάκη που μου στείλε έτσι την καλημέρα του, αλλά και τη φίλη την Κυριακή και τη φίλη τη Μαρία. Βλέπω ότι έχει μείνει πολλής κόσμος στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω το Σαββατοκύριακο κατά πόσο θα είναι έτσι με πολύ κόσμο η Θεσσαλονίκη. Εγώ πάντως πώς αντιλαμβάνομαι ότι ο περισσότερος κόσμος φεύγει. Το αντιλαμβάνομαι από τις θέσεις παρκαρίσματος που βρίσκω. Και τώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που είμαστε, Αγγελάκης, Βόλου, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες άδειες θέσεις παρκαρίσματος. Οπότε από αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί είστε εσείς που έχετε φύγει και πάρα πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, το θέμα με τις φωτιές συνεχίζεται. Έχουμε στην Αργολίδα κοντά στις Μικίνες. Οι φλόγες, όπως ενημερωνόμαστε, μπήκαν στο χωριό Ξηρονομή, στη Βιωτία. Υπάρχει μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
8: Το Λονδίνο χαιρετίζει τη δηλώση του Γενικού Γραμματέα Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, τον κύριο Γουτέρες, λίγο πριν αποχωρήσει για το Κυπριακό. Έχει ανοίξει το Κυπριακό. Η συζήτηση για την επόμενη περίοδο θα έχει ενδιαφέρον και θα δούμε αν θα μπορέσει να έχει μια θετική κατάληξη. Αναταραχή στο ποδόσφαιρο. 55 ομοσπονδίες ψήφισαν μποϊκοτά στο Παγκόσμιο Κύπελλο εάν προχωρήσει το επόμενο το σχέδιο της FIFA, μεταξύ αυτών και η UEFA. Και στη δική μας τη χώρα, χτες είχαμε ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Καλύμνο. 20 μέτωπα πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε. Πληρωμένες χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε 24.000 νέους αγρότες, φέρνει το απολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και στη Βουλή τώρα, αυτή την ώρα, στην Ολομέλεια, το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας για σλάπς αγωγές στο νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της διοίκησης, στις δικαστικές αποφάσεις και άλλες διατάξεις. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΒΟΥ. Εκεί θα συναντήσουμε την Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
9: Σαμί, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και πολύ προσοχή παρακαλώ σήμερα, ειδικά στις περιοχές των Δασαρχείων, Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης και στη Σαμοθράκη. διότι μπορεί στην υπόλοιπη περιφέρεια να είμαστε πάλι σήμερα στην κατηγορία 3, στα κίτρινα δηλαδή, αλλά οι περιοχές που σας είπα είναι στην κατηγορία 4, στο πορτοκαλί. Συνεπώς, επαναλαμβάνουμε αυτό που λέμε κάθε φορά, να αφήσουμε στην άκρη τις ανοησίες που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές και τεράστια προβλήματα, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ισχύουν και οι απαγορεύσεις από τις δασικές εκτάσεις, τα δάση και τους χώρους αναψυχής που ανήκουν στα δασαρχεία αυτά, δηλαδή τα δασαρχεία Σουφλίου, Αλεξανδρούπολης, στη Σαμοθράκη, αλλά και στο δασαρχείο Δημοτήχου. Τώρα, να πω ότι με προϋπολογισμό 13,6 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα προέλθουν από το πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027, θα προχωρήσει το έργο κατασκευής νέου δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λιμάτων στο τυχερό του Δήμου Σουφλίου. Αυτό τώρα έγινε γνωστό μέσα από μια ανάρτηση που έκανε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δερβεντζόπουλος, ο οποίος μάλιστα δίνει και περισσότερα στοιχεία για αυτό το έργο. Λέει ότι το δίκτυο αποχέτευσης που θα κατασκευαστεί είναι 15,8 χιλιόμετρα, θα συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο και η μονάδα επεξεργασίας λιμάτων θα καλύπτει έως και 3.200 κατοίκους. Δεν ξέρω αν ασχοληθήκατε καθόλου λίγο με αυτή την ανακοίνωση, παύλα σχόλιο που έβγαλε η ανεξάρτητη νοτική πρωτοβουλία, η παράταξη δηλαδή του Περιφερειακού Συμβουλίου, που λέει ότι πλούσια νούμερα, φτωχοί πολίτες, αυτοί όπως υποστηρίζει η παράταξη με επικεφαλή στο Στέργιο Ηλιόπουλο, είναι η πραγματική εικόνα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μακριά από τις γυαλιστερές παρουσιάσεις και τα δελτία τύπου της διοίκησης. Και αναφέρεται φυσικά στις παρουσιάσεις που έκανε ο κύριος Τοψίδης τις προηγούμενες μέρες. Ναι, τον απολογισμό για τα 2,5 χρόνια θητείας. Η παράταξη λοιπόν του κύριου Ηλιόπουλου καταλήγει λέγοντας ότι μια περιφέρεια δεν είναι ένας πίνακας Excel, είναι οι άνθρωποι της που παλεύουν να βγάλουν το μήνα. Παραθέτει και στοιχεία, αριθμούς, νούμερα, που με αυτά όπως υποστηρίζει αποδομείται το αφήγημα του κυρίου Τοψίδη. Τώρα, έχουμε μια πρωτοβουλία εδώ από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης. Δεν είναι τωρινή, έχει ξεκινήσει ήδη από το 25 και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα που υλοποιεί και έχει τίτλο «Σπόροι για το αύριο», ουσιαστικά τι γίνεται, καταγράφουν και μελετούν ηθαγενή είδη του Εύρου, τα οποία ενδείκνεται να πρέπει να σωθούν και ενδείκνεται να γίνουν και τα είδη που θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν εκτάσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα είδη που μελετώνται είναι και η ήμερη βελανιδιά του Εύρου. Η ήμερη βελανιδιά του Εύρου, γνωστή παλιότερα ως Δεδέα Γάτς, ήταν και το όνομα της Αλεξανδρούπολης κατά το παρελθόν, εντοπίζεται κυρίως σε εκτάσεις στο νότιο τμήμα του νομού Εύρου και όπως υποστηρίζει η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, για ένα τέτοιο ιστορικό και ονόβιο είδος αξίζουν οι προσπάθειες διάσωσης και εγκατάστασής του σε περισσότερες θέσεις στη φύση για να διασφαλιστεί και η βιωσιμότητά του. Λίγο άρδα στα γρήγορα, Plot Twist, Συντάρτα, Κόζα Μόστρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, αυτά έχει το πρόγραμμα για απόψε. Αύριο θα έχει άλλες 4 συναυλίες και φυσικά είναι και η Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και την Κυριακή έχουμε ανάμεσα στις 5, αν θυμάμαι καλά, συναυλίες και τον Rapper Rack. Στέκομαι στον Rapper Rack γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν γνωρίζω από αυτή τη μουσική σαμή, θα το ομολογήσω, αλλά καταλαβαίνω ότι και ο Συντάρτα και ο Rack είναι δύο πρόσωπα της μουσικής της σύγχρονης που την παρακολουθούν πολύ τα οι νεότεροι.
10: Έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στις νέες γενιές και όχι μόνο.
9: Για να το λες και εσύ κάτι τέτοιο δεν είναι. Λοιπόν, και η Ρία Ελληνίδου θα είναι εκεί και το κλείσιμο με Drone Light Show. Τώρα, θυμίζω επίσης ότι σήμερα το βράδυ και αύριο το βράδυ έχουμε το Festival Γαστρονομίας Taste Evros που θα γίνει και στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης. Και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες, θα είναι ελεύθερη είσοδος, να δοκιμάσουν απίθανα πράγματα. Τι εννοώ, θα πάρουν τοπικά προϊόντα, γνωστοί σεφς, θα κάνουν λίγο πιο σύγχρονες εκδοχές. Από την άλλη, θα είναι και η πολιτιστική σύλλογη με τις παραδοσιακές τους συνταγές και θα παρουσιάσουν πιο παραδοσιακές γεύσεις. Όλα αυτά μαζί θα είναι και ένα Master Junior Chef για τα παιδιά 8 η ώρα το βράδυ να μάθουν λίγο πώς να διαχειρίζονται τα τρόφιμα από μικρή ηλικία, καλό είναι. Και τα βράδια του διημέρου θα κλείσουν με αυτά τα κοκτέιλ τα φοβερά που θα φτιάχνουν εκεί οι bartenders για να τα προσφέρουν στον κόσμο, να σερβίρουν. Όλα θα είναι εμπνευσμένα από αποστάγματα και κρασιά του Εύρου. Να σας πω επίσης ότι από τη Σαμοθράκη ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κύκλος της περιοδίας του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας που συνεχίζει και τον Αύγουστο με τις παραστάσεις του και τους συμπέθερους από τα Τύρανα, το έργο των Παπαθανασίου Ρέπα.
10: Το οποίο πάει πολύ καλά, νομίζω.
9: Πάρα πολύ καλά. Η θεατρική ομάδα αύριο το βράδυ, το βραδάκι, θα εμφανιστεί στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου της Καμαριώτισσας και το βράδυ της Κυριακής θα πάει στην αυλή του Παλιού Δημοτικού Σχολείου των Θέρμων. Και μέχρι τις 29 Αυγούστου, θέλω να σας πω, το θεατρικό εργαστήρι θα περάσει από άλλες 8 πόλεις και χωριά, θα φτάσει μέχρι τις Ελευθερές Καβάλας και τη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, θα γυρίσει στον Εύρο μετά, θα κάνει ένα πέρασμα από Ορμένιο, Κορνοφολιά, Κίρκυδη, Δημότικο, θα κλείσει στην Ορεστιάδα τη βραδιά που θα ξεκινάει το 27ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Εντάχει, ξαναλέω, το είπαμε και χθες πιο αναλυτικά, για αύριο είναι προγραμματισμένο αυτό το ιστορικό, ετήσιο, θρησκευτικό και πολιτιστικό πανηγύρι των Αλεβιτών και Μπεκτασίδων των Μουσουλμάνων της Θράκης στο ύψωμα Χίλια, στη Ρούσα του Δήμου Σουφλίου. Και θα κλείσω με μια ξεχωριστή εικαστική performance με τίτλο «Κάθοδος», που θα παρουσιάσουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης οι ομάδες Φένο, Fast Philly και Counter στις 9 και 10 Αυγούστου. Απλά ήρθε τώρα η ανακοίνωση, ας κάνουμε μια πρώτη αναφορά. Είναι στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» και αυτές οι τρεις ομάδες συμπράττουν και παρουσιάζουν μια πολυαισθητηριακή χορογραφία με κίνηση, ήχο και φως που επιχειρεί να επισημάνει την ψευδαίσθηση που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, ότι είμαστε αυτάρκης και αυτόνομοι και δεν έχουμε καμία σχέση με τον χώρο και τον χρόνο και οτιδήποτε άλλο υπάρχει ως ύλη ή μορφή ζωής γύρω μας. Λοιπόν, αυτές οι παραστάσεις και τις δύο μέρες, στις 9 το βράδυ, ξαναλέω 9 και 10 Αυγούστου, είναι, το εισιτήριο είναι ουσιαστικά το αντίτιμο εισόδου στο μουσείο και είναι υποχρεωτική η προκράτηση θέσης, Σαμί. Αυτά.
10: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Πολλές οι εκδηλώσεις που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κλείσει που θέλει να πάει.
9: Αρκεί να θέλει.
10: Το βασικό αυτό είναι, αρκεί να θέλει. Η επιθυμία έχει ενδιαφέρον. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις. Ευχόμαστε να έχεις ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο.
9: Επίσης, να είστε καλά.
10: Και εμείς να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Μεγάλη προσοχή και σήμερα στο επίπεδο 3 Καβάλα και Θάσος, στο χάρτη πρόληψης πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία. Το έχουμε πει, ας το θυμίσουμε για ακόμα μία φορά, τα μάτια μας 14 και αν αντιληφθούμε το παραμικρό να ενημερώσουμε την πυροσβεστική στο 199. Επίσης, η πυροσβεστική υπηρεσία της Δράμας απευθύνει έκκληση προς τους αγρότες του νομού να συνδράμουν με τα γεωργικά τους μηχανήματα στη λήψη μέτρων και ενεργειών για την πρόληψη από πυρκαγιές στην περιοχή. Με ανακοίνωση ζητά από τους αγρότες να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με την πολιτική προστασία των δήμων όπου κατοικούν και να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Χθες είχαμε ένα περιστατικό όταν λεωφορείο του αστικού κτέλ τυλίχθηκε στις Φλόγες, στην Καβάλα, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Το περιστατικό σημειώθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου Καβάλας. Ο οδηγός, μόλις πέρασε την είσοδο, αντιλήφθηκε καπνούς στο πίσω μέρος του οχήματος. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός ή να κινδυνεύσει κάποιος. Στο σημείο έφτασαν πολύ γρήγορα πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς, με τους καπνούς βέβαια να γίνονται για λίγα λεπτά ορατοί, ακόμα και από μεγάλη απόσταση.
10: Πάντως, τέλος όλα καλά.
11: Ναι, ευτυχώς, Σαμί, δεν κινδύνευσε κανένας. Και τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής λειτουργήσαν άμεσα. Τώρα, με κυρίαρχο θέμα την προετοιμασία της Καβάλα Expo 2026, η οποία θα διεξαχθεί από 2 έως 5 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Απόστολος Μαρτύρης στη Νέα Καρβάλη, πραγματοποιήθηκε χθες η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Καβάλας. Οι εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων βρίσκονται σε εξέλιξη, ώστε το Εκθεσιακό Κέντρο να είναι απολύτως έτοιμο να υποδεχθεί εκθέτες και επισκέπτες, ενώ ήδη καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον συμμετοχής από επιχειρήσεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε επίσης τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συζήτησαν θέματα οικονομικής φύσεως και ενίσχυσης φορέων και αναμένονται και ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα για τις δύο αυτές εκθέσεις, την ΔΕΘ και την Καβάλα Expo. Χθες τώρα είχαμε τη Λευκή Νύχτα στην Ελευθερούπολη, σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Ο κόσμος γέμισε τους κεντρικούς δρόμους και την αγορά, με τα καταστήματα να είναι ανοιχτά μέχρι αργά τη νύχτα. Φυσικά την παράσταση έκλεψε η Έλληνα Παπαρίζου, η οποία ανέβηκε στη σκηνή γύρω στις 10 το βράδυ και για πάνω από 2 ώρες τραγουδούσε τις πολύ γνωστές της επιτυχίες. Την τιμητική τους είχαν τα καταστήματα εστίασης, τα οποία γέμισαν από κατοίκους της Ελευθερούπολης, αλλά και τους επισκέπτες που βρέθηκαν από κοντινούς νομούς για τη μεγάλη αυτή γιορτή της αγοράς. Για λίγο ακόμα να μείνουμε στο ίδιο κλίμα, καθώς την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Χρυσούπολη διοργανώνει την δική της Λευκή Νύχτα στην κεντρική αγορά της πόλης. Τα καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν ανοιχτά. Στο μουσικό κομμάτι ξεχωρίζει η παρουσία της Σοφίας Βόσου μαζί με τον Τάσο Καλαφάτη και την Πολίνα Κατσαβούμη, ενώ θα υπάρχουν και πολλές παράλληλες δράσεις. Και κλείνοντας, αμή, στο παρανέστη της δράμας θα διεξαχθεί το τριήμερο 7, 8 και 9 Αυγούστου η 20η Πανελλήνια Συνάντηση Πονδιακής Νεολαίας. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Παρανεστίου στο Μεσοχώρι. Και η φετινή επιτυχιακή συνάντηση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του επίτιμου Προέδρου της Παππονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργου Παρχαρίδη. Έτσι λοιπόν, εκατοντάδες νέοι και νέες από κάθε σημείο της Ελλάδας θα βρεθούν στο Παρανέστη. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν πολύ μουσική και φυσικά χορό. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής λήγει σήμερα, Σαμί, να θυμίσουμε στον κόσμο.
10: Είναι τελευταία μέρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να σου ευχηθούμε ένα καλό και δημιουργικό Σαββατοκύριακο.
11: Επίσης.
10: Και εμείς να περάσουμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα τεσσερών. Εκεί μας περιμένει με πάρα πολύ υπομονή αλλά και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών.
10: Τι έχουμε εκεί, τι γίνεται.
12: Με πυρκαγιά, αλλά ευτυχώς φαίνεται ότι τα πράγματα από την πρώτη στιγμή ελέγχθηκαν και δεν έχουμε τα χειρότερα. Γιατί ήταν μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην αγροτική έκταση στην περιοχή της Νιγρίτας, πολύ κοντά στον αστικό ιστό. Η φωτιά έκαψε μέχρι στιγμής σπουρνάρια, χαμηλή θαυνόδιαιη βλάστηση, χωράφια με ελιές. Ήταν στην περιοχή Καλογριές. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Την επιχείρηση συντόνισε ο ίδιος ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Σερών, πυρόρχος πρόδρομος Καλαϊτζίδης, ενώ στο σημείο από την πρώτη στιγμή έσπευσαν 5 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 άντρες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας του Δήμου Βυσαλτίας. Ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ένας αγρότης που υπέστη εγκάβματα στα πόδια του από τη φωτιά. Και σήμερα είναι τελείωτες οι ουρές στην Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, στα γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων, κυρίως όμως διαβατηρίων με εκατοντάδες πολίτες να συνοστίζονται. Μέχρι χθες στις 12 τα μεσάνυχτα ήταν οι ουρές και από πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, ενώ πληροφορίες του ρεπορτάζ λένε ότι υπήρχαν και άτομα που διανυχτέρευσαν μέσα στα οχήματά τους προκειμένου να εξασφαλίσουν μία από τις πρώτες θέσεις σε αναμονή. Θυμίζουμε ότι από το πρωί της 3ης Αυγούστου θα πρέπει οι πολίτες που θα ταξιδεύουν σε χώρες εντός Σέγγεν να χρησιμοποιούν τη νέου τύπου ταυτότητα. Αυτή η αλλαγή συμπαρασύρει και την έκδοση διαβατηρίου, καθώς οι κάτοχοι παλαιών ταυτοτήτων δεν θα μπορούν να εκδίδουν διαβατήριο. Πολλοί θέλουν να κρατήσουν την παλιά τους ταυτότητα για τους δικούς τους λόγους, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ατελείωτες ουρές, ατελείωτη ταλαιπωρία από τους πολίτες που συνοστίζονται όλες αυτές τις μέρες, πολύ δε περισσότερο τις δύο τελευταίες ημέρες, καθώς εκπνέει η προθεσμία, έξω από το κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης. Φαντάζομαι και εσείς θα έχετε αντίστοιχες εικόνες.
10: Εικόνες υπάρχουν, ναι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και για τους ανθρώπους που περιμένουν, αλλά και για τους αστυνομικούς που δουλεύουν έτσι.
12: Πάρα πολύ για αυτούς. Τώρα να εργάζεσαι κάτω από αυτές τις συνθήκες, να περιμένεις ότι εξυπηρετείς και έξω σε περιμένουν 500 άτομα. Και ο χρόνος εκπνέει, εν πάση περιπτώσει, και βέβαια στις ουρές, ξέρετε, όλοι μπορούν να αντιληφθούν ότι υπάρχει έτσι και η ταλαιπωρία φέρνει και γκρίνιες. Είναι
10: και
12: πολύ εύκολο ακριβώς να ανέβουν οι τόνοι. Βέβαια, όλα αυτά θα τελειώσουν, καθώς όπως είπαμε, εκπνέει η προθεσμία, αλλά μέχρι τότε πραγματικά γίνεται το αδιαχώρητο έξω από την αστυνομική διεύθυνση Σερών. Θα αλλάξω τελείως θέμα, θα σας μεταφέρω στο Δήμο Βυσαλτίας, όπου έχουμε ευχάριστα όσον αφορά την λειτουργία του Κέντρου Ιδερύσεως Φροντίδας Ηλικιωμένων στην περιοχή. Ήδη έχει συμπληρώσει ένα χρόνο λειτουργίας και μάλιστα η προσπάθεια που γίνεται εκεί ενισχύεται και με την προμήθεια ενός νέου ηλεκτροκίνητου μίνι μπας με ράμπα. Ήδη το εξασφάλισε μέσω προγράμματος ο Δήμος Βυσαλτίας, εξασφάλισε την αγορά του και επειδή έχει ήδη ολοκληρωθεί η αγορά αλλά και η πρόσληψη προσωπικού, πολύ σύντομα θα ξεκινήσει, προκειμένου να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες μεταφοράς των ωφελούμενων προς και από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, καθώς είναι κατάλληλο εξοπλισμένο για την ασφαλή μετακίνησή τους, με πρόσβαση για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, ενώ διαθέτει και σύστημα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. στόχος δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών δομών που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και κοινωνική συνοχή σε ολόκληρο το Δήμο Βυσσαλτίας, υποστήριξε μιλώντας στην Ερσερών η δήμαρχος της περιοχής, η κυρία Πλιάκου, τονίζοντας ότι το ΚΕΦΥ που εδρεύει στην κοινότητα Θερμών εξυπηρετεί τις ανάγκες όλου του Δήμου Βυσσαλτίας και αν υπήρχε η δυνατότητα, είπε χαρακτηριστικά, να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση για ένα ακόμη λεωφορείο, πραγματικά θα κάλυπτε επιπλέον ανάγκες, κυρίως αν σκεφτεί κανείς ότι η ελληνική αλλά κυρίως η σεραϊκή Ήπεθρος κατοικείται από άτομα πλέον τρίτης ηλικίας στο σύνολό τους. Ευχάριστα όμως είναι τα νέα για τον ίδιο Δήμο όσον αφορά και μια άλλη δομή, όχι για ηλικιωμένους αλλά για παιδιά και εφήβους. Μιλάμε για μια νέα δομή που θα λειτουργήσει στο Δημητρίτσι. Είναι αφιερωμένη σε παιδιά και εφήβους ευάλωτων και ειδικών ομάδων πληθυσμού και εκεί θα, από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά θα μπορούν να ωφελούνται παιδιά και έφηβοι με προβλήματα λόγου και κινητικότητας, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, αντιληπτικές δυσκολίες, παιδιά θύματα παραμέληση βίας ή κακοποίησης, ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, παιδιά και έφηβοι με προβλήματα εξάρτησης, όπως επίσης και παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας. Η δομή αυτή θα λειτουργεί στο Δημητρίτσι. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, καθώς η δομή αυτή θα περιλαμβάνει έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο, έναν λογοθεραπευτή, έναν εργοθεραπευτή, φιλόλογο, μαθηματικό. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότησή του και από τη νέα χρονιά αναμένεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες για περίπου 150 παιδιά με εφήβους. Και όλα είναι έτοιμα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Θα μείνω στο αστυνομικό δελτίο, καθώς είχαμε συλλήψεις και συλλήψεις ανηλίκων αυτή τη φορά, 7 τον αριθμό, οι οποίοι συνελήφθησαν για διαρρήξεις σε καταστήματα και οχήματα που πραγματοποιήθηκαν πριν από 3 περίπου ημέρες στην πόλη του Σερών και συγκεκριμένα στο διάστημα από 25 έως... για διαρρήξεις σε καταστήματα και οχήματα που πραγματοποιήθηκαν πριν από 3 περίπου ημέρες στην πόλη του Σερών και συγκεκριμένα στο διάστημα από 25 έως 30 Ιουλίου. Μιλάμε για διαρρήξεις καταστημάτων όπου αφαιρέθηκε το ποσό, το χρηματικό ποσό των 390 ευρώ και αντικείμενα αξίας 50 ευρώ, όπως επίσης και ένα πορτοφόλι με χρηματικό ποσό των 200 δολαρίων, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κατοχό του. Από τις 2 διαρρήξεις οχημάτων αφαιρέθηκαν 5 τραπεζικές κάρτες και πραγματοποιήθηκαν αγορές γύρω στα 130 ευρώ. Στην κατοχή μάλιστα των ανηλίκων βρέθηκε κατασχέδιο και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο κάναβης. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερών. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε τα εγγένεια της αρχαίας ξύλινης γέφυρας στην περιοχή της Αμφίπολης. Την τελετή θα πραγματοποιήσει η Υφυπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, έπειτα από πρόσκληση του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων Σερών και της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες προστασίας και συντήρησης της γέφυρας. Ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ και σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού χαρακτηρίζεται το μνημείο ως το μοναδικό σωζόμενο που χρονολογείται, μάλλον ως η μοναδική σωζόμενη αρχαία ξύλινη γέφυρα που χρονολογείται στον 5ο αιώνα π.Χ. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας με εκδηλώσεις. Πραγματικά έχουμε πάρα πολλές σήμερα και το Σαββατοκύριακο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Από άκρη σ' άκρη έχουμε ξεχωριστές εκδηλώσεις. Θα μείνω σε κάποιες εκδηλώσεις που είναι θεσμοί για την περιοχή, όπως η 44η Γιορτή Μεταναστών, που θα πραγματοποιηθεί στον Βαφακόφητο από τον Υπερδραστήριο Μορφωτικό και Αλλογραφικό Όμιλο της περιοχής. Μιλάμε για ένα τριήμερο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει εκδήλωση με το μουσικό σχήμα Σύρης, ζουρνάδες, συναυλία, όπως επίσης και θέατρο, καθώς μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί και η φετινή καλοκαιρινή παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών, Νεφέλες στο Αριστοφάνη. Είναι χαρακτηριστικό το Βαβακόφητο που έχει πάρα πολλούς μετανάστες, γίνεται σημείο αναφοράς όλων όσων ζουν μακριά από τη γενέτειρά τους, έχουν επιστρέψει στη χώρα μας τις καλοκαιρινές τους διακοπές, ξεκινούν με τη γιορτή των μεταναστών το πρόγραμμα των διακοπών τους. Εκδηλώσεις έχουμε και στην Ηράκλεια και μάλιστα τον δεύτερο ετήσιο χορό διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών και Φίλων Ηράκλειας «Γυναίκα και Παράδοση». Χορεύουμε παραδοσιακά στην Τζουμαγιά, είναι ο τίτλος που αποτελεί και την πρόσκληση. Τζουμαγιά είναι η παλαιότερη ονομασία της Ηράκλειας. Χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της περιοχής μουσικό «Οι Ζουρνάδες και τα Χάλκινα» που θα βρίσκονται εκεί. Ενώ μένοντας το ίδιο ηχόχρωμα, έχουμε σήμερα στην Ορεινή τα καλέσματα. Η Ορεινή είναι μια ορεινή κοινότητα του Δήμου Σερό, που σημαίνει ότι υπάρχει δροσιά. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Τα καλέσματα επίσης είναι ένας θεσμός για την περιοχή, καθώς φιλοξενούνται πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι και φυσικά ακολουθεί μεγάλο λαϊκό γλέντι με την μουσική συνοδεία της Γκάιντας Ορεινής.
10: Γι' αυτό αγαπάμε το καλοκαίρι, Θάλια, γιατί είναι ο χρόνος των συναντήσεων. Συναντάμε πάρα πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι είναι και οι δημιουργικοί και έχουν και την ευκαιρία να ακούσουν και όλα όσα συμβαίνουν και στην περιοχή μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είσαι ένα πολύ πολύ όμορφο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο.
12: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
10: Να είσαι καλά. Και εμείς λέμε να πάμε προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί, χθες είχαμε κινητοποιήσει το αγροτικό συλλόγο του Δήμου Παγκαίου για τον Περονόσπορο και τις Σεκάμπελου καλλιέργειες. Θα δούμε τώρα, θα πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαίου, τον Γρηγόρη Γουζούδη, να δούμε λίγο τι ετοιμάζονται για τις επόμενες ημέρες. Αφού έχουν κάνει την κινητοποίηση, ένας μικρός απολογισμός είναι για να δούμε πώς θα κινητοποιηθούν την επόμενη περίοδο.
13: Θα ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δούμε τελικώς πού θα καταλήξει η όλη διαδικασία. Εμείς ζητούμε να γίνουν οι εκτιμήσεις από τον ασφαλιστικό φορέα των αγροτών που είναι ο ΕΛΓΑ και από εκεί και πέρα εδώ είμαστε μετά το 15 Αύγουστο να, αφού γυρίσουν και όλοι όπως καταλαβαίνετε γιατί είναι και μήνας διακοπών και επαρθούν και οι αποφάσεις πώς το πεδίο θα τρέξει το όλο ζήτημα για να γίνει αποτίμηση αυτής της μεγάλης ζημιάς. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το μέγεθος το στρεμματικό ούτε φυσικά και το οικονομικό γιατί είναι τεράστιες εκτάσεις. Αυτό, γι' αυτό ζητάμε φυσικά και όχι οριζόντια αποζημίωση γιατί θα είναι φιλοδόρημα η αποζημίωση. Ζητάμε εξατομικευμένα να πάει αγροτεμάχιο-αγροτεμάχιο ώστε να δούμε και το μέγεθος της ζημιάς και οι πληγέντες να αποζημιωθούν, όχι να πάρουν ψίχουλα. Πιστεύω στις 3 με 4 του Αυγούστου θα έχουμε κάποια νεότερα από την ενημέρωση που έχω όσον αφορά το τι θα γίνει με τον ΕΛΓΑ. Ζητάμε εμείς από τον ΕΛΓΑ να αποζημιωθούμε και αν γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι με αυτό που αναλογεί στον καθένα. Όπως έγινε και στα Τενάγη των Φιλίππων, οι πλημμυρισμένοι περιοχοί θα αποζημιωθούν και δεν πήγε οριζόντια, έτσι πρέπει να γίνει και εδώ. Η περιοχή και τα αγροτεμάχια τα οποία έχουν χτυπηθεί πρέπει να αποζημιωθούν.
14: Χρόνια τώρα ο συλλογός μας ο σκοπός.
10: Ο διάβολος της τεχνολογίας έταξε πριν από εμάς, αλλά νομίζω ότι το προλάβαμε. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Γουζούδη, για τις κινήσεις που ετοιμάζονται για την επόμενη περίοδο για το μεγάλο θέμα του Πρωθυπουργού που έχει πλήξει τεράστιες περιοχές αμπελοκαλλιέργειας και θα έχουμε πρόβλημα την επόμενη περίοδο. Θα παραμείνουμε για λίγο στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Θα συναντήσουμε την κυρία Σοφία Τσίγκου, είναι πρόεδρος Συλλόγου Μικροαθεατών Καβάλας, η οποία ετοιμάζει μια εξαιρετική εκδήλωση την Κυριακή 2 Αυγούστου στην πλατεία Καπνευγατών.
14: Χρόνια τώρα ο συλλογός μας, ο σκοπός του είναι να κρατάει ζωντανή όλη αυτή την παράδοση, όλη αυτή την κληρονομιά, που δεν είναι στα χαρτιά, αλλά στην καρδιά μας. Γι' αυτό λοιπόν και προσπαθούμε μέσα από τις εκδηλώσεις να διατηρούμε ζωντανό όλη αυτή την παράδοσή μας. Αυτή την Κυριακή η χοροδία μας μαζί με το Μουσικό Σύλλογο των Κυργίων Δράμας που είναι καθαρά προσφυγικό χωριό όπως ξέρετε και προχωράμε παραπέρα στην απέναντι όχθη του Αιγαίου και καλούμε την χοροδία και τους μουσικούς από το Ισμίρ Ρεμπέτικο Κοροσού. Είναι άνθρωποι με μαέστρο τον Μπερκάντ Αλτιτζάν, ο οποίος μάλιστα έχει τραγουδήσει και με τον Λιβανελή, το γνωστό που έχει κάνει συναυλίες με τον Θεοδωράκη, Και από ό,τι μας έχει πει επανειλημμένα, γιατί τον ξαναείχαμε καλέσει, θέλει και αυτός να στείνει γέφυρες φιλίες. Γιατί? Γιατί οι πρόγονοι του, αυτών των ανθρώπων που δημιούργησαν αυτή τη χοροδία, έχουν έρθει από την Ελλάδα, έχουν φύγει από την Ελλάδα με την ανταλλαγή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχουν πολλά κοινά ανάμεσα στους δύο λαούς και αυτοί εγκατέλειψαν πατρίδα και εμείς. Βέβαια καμία σχέση με τη δική μας, με την καταστροφή του 22 κτλ. Αλλά είναι μια κίνηση φιλίας για όλα όσα μας ενώνουν ανάμεσα στους δύο λαούς. Θα είναι τραγούδια μικρασιάτικα, θα προχωρήσουμε στο ρεμπέτικο και νομίζω θα είναι μια βραδιά γεμάτη μουσική της Ανατολής, γεμάτη μουσικές που ξυπνάνε μνήμες και νοσταλγία και θα διασκεδάσει ο κόσμος, θα χαρεί, θα θυμηθεί, θα συγκινηθεί και νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο. Μέσα από όλο αυτό, μέσα από τη μνήμη, να κρατάμε ζωντανές τις αξίες μας. Θα σας περιμένουμε 8.30 ώρα στην πλατεία Καπνεργάτη την Κυριακή 2 Αυγούστου.
10: Αυτή ήταν και η Σοφία Τσίγου, υπόροδος του Συλλόγου Μικρασιατών Καβάλας, σε μια έτσι διαπολιτισμική συνεργασία με ένα μουσικό σχήμα, τη χοροδία από την Σμύρνη, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στην πλατεία Καπνεργατών, στη Καβάλα. Θυμίζουμε ότι και εδώ στην Ευρώπη υπάρχει ένα εξαιρετικό ποδιακό γλέντι στο χωριό Κίζαβη της Ευρώπης με τον Γιάννη και τον Γιώργο Πακοζίδη και όλους τους υπόλοιπους. Θα πάμε όμως να κλείσουμε με το φεστιβάλ του Άρδα. 30 χρόνια γιορτάζουν οι άνθρωποι, 30 χρόνια φεστιβάλ Άρδα. Θα πάμε να συναντήσουμε την Ευαγγελία Παϊκούδη, αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Εστιάδας.
15: Είμαστε εδώ, είμαστε στις Καστανιές, το άκρο της Ελλάδας, στην αρχή της Ελλάδας, και σας περιμένουμε στο πανέμορφο ποτάμι μας, στις Καστανιές του Εύρου, για να περάσετε μαζί μας 4 μέρες αξέχαστες στο φεστιβάλ στον Άρδα της καρδιάς μας. Το φεστιβάλ του Άρδα έχει ξεκινήσει από το 1995. Χρονολογιακά θα πούμε ότι έχουν περάσει 31 χρόνια. Απλά μία διοργάνωση δεν έχει γίνει, γι' αυτό και φέτος γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του φεστιβάλ. Πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στις όχθες του ποταμού, στις μαγευτικές όχθες του ποταμού Άρδα, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφα εκεί. Όποιος δεν έχει έρθει, τον προτείνουμε να έρθει για να ζήσει μια ξεχωριστή πολιτιστική διοργάνωση που πραγματοποιείται εδώ και 30 χρόνια και φέρνει κοντά νέους, ακόμη και μεγαλύτερους νέους, αυτούς που αισθάνονται νέοι από όλη την Ελλάδα, τις γύρω περιοχές, τα Βαλκάνια, γιατί έχουμε την ιδιαιτερότητα να βρισκόμαστε στα σύνορα. Οπότε περιμένουμε αρκετό κόσμο και φέτος. Το φεστιβάλ, από όσο γνωρίζουν όλοι όσοι το αγαπούν, είναι πολυθεματικό. Έχει διάφορες δραστηριότητες, πολλές αθλητικές δράσεις, συνεργασίες με συλλόγους και φορείς που έχουν όλη την ημέρα παράλληλες δράσεις. Θα υπάρχει beach volley, catchball από την ομάδα των γυναικών του Δήμου μας, τουρνουά volley από ό,τι θυμάμαι. Δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή. Θα με συγχωρήσετε αν ξεχάσω κάτι. Θα με βοηθήσετε σε αυτό. Έχει κανό καγιάκ να κάνουν στο ποτάμι οι επισκέπτες. Θα έχει μαθήματα υπασίας με άλογα. Θα έχει επίδειξη και βόλτες με τα 4x4 στον αθλητικό σύλλογο εκεί. Θα έχει μπάσκετ από τον όμιλο εδώ του μπάσκετ. Θα έχει ενημερώσεις μάλλον στους επισκέπτες για θέματα απεξαρτητοποίησης. Θα έχει διάφορες γεύσεις φαγητών που θα μπορεί να γευτεί ο κάθε επισκέπτης εκεί. Μουσικές συναυλίες που είναι το βασικό, έτσι. Είναι ένα μουσικό φεστιβάλ, η αλήθεια είναι. Και κάθε μέρα υπάρχει μία πληθώρα καλλιτεχνών στο πρόγραμμα, 19 καλλιτέχνες στο σύνολο, μουσικά σχήματα, θα είναι κάθε μέρα πάνω στην κεντρική σκηνή του Άρδα.
10: Σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει το τίτλο «Θα ανθίσουμε πάλι». Φίλιππος Πλιάτσικας, Ελεονόρα Ζουγανέλη, σε μια εξαιρετική συνεργασία. Ελεονόρα Ζουγανέλη θα είναι σήμερα στη κεντρική σκηνή του Άρδα μαζί με τους Κοζαμόστρα, τους Συντάρτα και τους Πλο & Τουίστ. Εμείς περιμένουμε τον Παναγιώτη Ζιώκα, ο οποίος ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σάββατο, Κυράκο, και απολαύστε το αυτό το ωραίο τραγούδι.
16: Αόριστος χρόνος στο βλέμμα της μέλλοντας.

σαν να το σκάσε μόλις από το Μπέκετ βιβλίο. Τα όνειρά της σε κάποιο υπόνομο.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ από το δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με τους τέσσερις σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θοδωρή να είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τον Φωτιζάντζα στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο και έχουμε τι δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε κλήρωση κυπέλου, όπου έχουμε πανσεραϊκό, πανθρακικό. Έχουμε κλήρωση κυπέλου ερασιτεχνών, θα δούμε τα ζευγάρια για τις ομάδες της περιοχής, καθώς όλα για να τα πούμε είναι πάρα πολλά, μια απόλυτη χώρα. Ήταν με γεωγραφικά κριτήρια η κλήρωση. Και σε λίγη ώρα, στη μία ώρα, έχουμε την κλήρωση για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τώρα, από εκεί και πέρα, χθες είχαμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, 2-2, έστω και με την ψυχή στο στόμα ο Παναθηναϊκός. Πέρασαν οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ήταν καλός στα πρώτα 40 λεπτά, με ένα γκολ και με δύο τέρματα του Κωνσταντέλια, το δεύτερο ατομική ενέργεια, κέρδισε 2-0 την Δυναμό Κιέβου και έτσι με δύο νίκες, 2-3 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, πέρασε στην επόμενη φάση, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός τώρα, ο οποίος είχε κερδίσει 2-1 μέσα στην Ουγγαρία την Πάξη, βρέθηκε να χάνει με 2-1, και ο Ροστόντερ στο 85 θα λέγαμε ότι γλίτωσε τον Παναθηναϊκό, καθώς αν είχε αποκλειστεί από μια τέτοια ομάδα έχοντας κερδίσει μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι, η χρονιά θα ξεκινούσε με γκρίνια και για την ομάδα και για τον προπονητή. Ξέρουμε πώς γίνονται όλα αυτά στην Ελλάδα. Τώρα, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στον επόμενο γύρο, η οποία απέκλεισε τη Χάμαρμπι με 3-1, 1-1 ήταν το πρώτο παιχνίδι. Και έτσι λοιπόν το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 6 Αυγούστου στην Τούμπα και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 13 Αυγούστου στο Βέλγιο, απέναντι σε μια ιστορική ομάδα του Βελγίου θα παίξει η ομάδα του ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζεται και για μια μεταγραφή από την ΝΙΣ. Τώρα ο Παναθηναϊκός στις 5 και στις 11 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, είναι δύο οι ΤΣΣΚΑ Σόφιας που υπάρχουν. Η μία είναι 1948 και η άλλη παλιά, κανονική, το 1948 παραπέμπει στο έτος ίδρυσης. Είχε χρεοκοπήσει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ξεκίνησε η ΤΣΣΚΑ 1948 και τελικά τώρα είναι δύο ομάδες με έδρα την Σόφια. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στο Conference League, 0-0 τα δύο παιχνίδια με τη Σλοβάκη και την Σπάρτα Τρνάβα, κατάφερε στα πέναλτι με 5-3 να περάσει τον επόμενο γύρο και έτσι λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στην επόμενη φάση. Και να πούμε ότι έχουμε το πρώτο παιχνίδι πάλι εκεί μαζί με τον ΠΑΟΚ. Τη ρεβάνς να είναι στις 9.30, είναι την Τετάρτη στις 9.30 αντί για την Πέμπτη, το πρώτο παιχνίδι, 5 Αυγούστου. Και ΤΣΣΚΑ Σόφιας Παναθηναϊκός είναι την Τρίτη, 11 Αυγούστου θα γίνει ο επαναληπτικός. Παναθηναϊκός θέλει δύο προκρίσεις για να μπει σε όμιλο, ΠΑΟΚ άλλη μία. Με αυτά και με αυτά πήραμε και αρκετούς βαθμούς στη βαθμολογία της UEFA. Με την νίκη του ΠΑΟΚ, την ισοπαλία του Παναθηναϊκού. Και έτσι λοιπόν παραμείναμε στην 12η θέση, αλλά συνεχίζουμε με 5 εκπροσώπους. Η Πολωνία που είναι 10η έχει 42.825, 43.425 έχει η Τσεχία που είναι 10η. Θυμίζουμε ότι η 10η θέση βγάζει το πρωταθλητή απευθείας στον ενιαίο όμιλο του Champions League. 41-112 έχει η χώρα μας, με τη διαφορά όπως βλέπουμε να μην είναι και μεγάλη. Με 3-4 νίκες επιπλέον οι ελληνικές ομάδες, αν και εφόσον συνεχίσουν όλες, θα έχουμε 5 στους 5 μετά από αρκετό καιρό, αν κάνουμε την πορεία ανάλογη της περσινής τουλάχιστον, εκεί θα μπορέσουν να πάρουν θα μπορέσουμε να πάρουμε την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA.
Αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελλα, και τώρα να έρθουμε στα δύο κύπελλα Ελλάδος, το κανονικό και το κύπελλο Ελλάδας Τεχνών, όπου είχαμε πριν λίγη ώρα την κλήρωση. Τώρα, για τον πρώτο προκριματικό γύρο μονός αγώνας στις 11 Αυγούστου θα παίξουν τα Τρίκαλα με τη Λάρισα. Ο δεύτερος προκριματικός γύρος είναι προγραμματισμένος για 17, 18 και 19 Αυγούστου. Δεν έχουν οριστεί ακόμη τα ζευγάρια. Το τελευταίο που βγήκε είναι Πανσεραϊκός, Πανθρακικός. Ντέρμπι τα παλιά, με τον Πανσεραϊκό να έχει υποβιβαστεί από τη μεγάλη κατηγορία και τον Πανθρακικό να επανέρχεται στις επαγγελματικές κατηγορίες μετά από πάρα πολλά χρόνια, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Καλαμαριάς, άλλη μια ομάδα η οποία πήρε την άνοδο την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο από τον ίδιο όμιλο με τον Πανθρακικό. Τα υπόλοιπα ζευγάρια, Άθενης Καλλιθέα θα παίξει με τον νικητή Τρίκαλα Λάρισα, θυμίζουμε μονά είναι τα παιχνίδια, Ηρακλής Βόλος, Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, Σύρος Μαρκό, Νικηβόλου Πανιόνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα Πανετολικός και όπως είπαμε Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Βλέπουμε ότι συμμετέχουν όλες οι ομάδες της Super League 2 και οι δύο οι οποίες ανέβηκαν την προηγούμενη χρονιά σε αυτόν τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, είχαμε και κλήρωση για το κύπελλο Ερασιτεχνών, με την πρώτη φάση να γίνεται στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

θα υποδεχθεί τον Άρδα Καστανέων, η Ξάνθη τον Ορέστιο Ρεστιάδος, ο Ορφέας Ελευθερούπολης στην Αθλητική Ένωση Θράκης, δύο ομάδες που ανέβηκαν στη Γάμα Εθνική φέτος. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι η Νέα Μισός Δράμας θα παίξει με τον Απόλλων Παραλιμνίου και έχουμε τη Δόξα Βόλακα να παίζει με τη Δόξα Δράμας, είναι το τοπικό ντέρμπι το οποίο θα γίνει εκεί πέρα. Αυτά λοιπόν και για το κύπελο Ερασιτεχνών, σιγά σιγά γίνονται οι κληρώσεις και θα ξεκινήσουν και τα πρωταθλήματα στα μέσα Αυγούστου, 13 Αυγούστου το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας και το πρωτάθλημα της Super League 2 στις 6 Σεπτεμβρίου. Στις 28 θα ξεκινήσει η Γάμα Εθνική κατηγορία, κάπου εκεί ξεκινούν και τα τοπικά πρωταθλήματα και βέβαια τα πρωταθλήματα μπάσκετ όλα είναι προγραμματισμένα για να ξεκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε αρκετά να λέμε για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που θα δώσουν οι ελληνικές ομάδες.

Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Καταρχήν να πούμε για τη μεγάλη κατηγορία, αυτό που ξεχωρίζω την κίνηση είναι ο Τόμ Λουσέ, 23χρονος Γάλλος μέσος της ΝΙΣ, προϊόν Ακαδημιών της ΝΙΣ. Τον θέλει η ομάδα του ΠΑΟΚ. Περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλει ο δικέφαλος για να τον αποκτήσει, αγωνίζει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα, όπως είπαμε και χθες, Ανδρέας Αθανασακόπουλος στον Πανθρατικό, 24χρονος μέσος που έχει αγωνιστεί σε Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό Β, Λαμία, και το Εγάλαιο ήταν ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του. Θα ενισχύσει λοιπόν τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδος της Κομωτινής. Από εκεί και πέρα έχουμε τον Έστω Χρυσούπολης να παίρνει τον Πέτρο Γιακουμάκη για την επιθετική γραμμή. Μαζί με Σέα και Δερμιτζάκη λοιπόν θα είναι η τριάδα. Ο 34χρονος κριτικός επιθετικός, ο οποίος πέρσι έπαιζε στην Νίκη Βόλου εκ των αρχηγών, έχοντας 20 συμμετοχές και

3 γκολ. Είχε παίξει και στη Super League βέβαια, με Λαμία, Ατρόμητο και Λεβαδιακό. Έχει παραστάσεις από το πιο πάνω, από το ανώτατο επίπεδο. Και για τον Πανσεραϊκό διαβάζω ότι Δευτέρα θα μας τα πει ο Βασίλης Αναστασιάδης, όπως και το σχολιασμό που θα κάνουμε για το ντέρμπι του Κυπέλλου μεταξύ του Πανσεραϊκού και του Πανθρακικού, που θα γίνει εκεί στις 17 με 19 Αυγούστου. Να πούμε ότι ψάχνει στην Κύπρο για έναν παίχτη μεσοεπιθετικό, ο οποίος αγωνίζεται στα άκρα. Αυτό διαβάζω. Δεν υπάρχει όμως κάποια επίσημη κίνηση μέχρι τώρα. Ο ΑΟΚ μετά τον Τσαμούρη τελικά πήρε τον Γιώργο Ξενιτίδη, άλλο ένα ποδοσφαιριστή με παραστάσεις από επαγγελματικές κατηγορίες και την κυρίως τη μεγάλη κατηγορία. Και έτσι λοιπόν δείχνει ξεκάθαρο ότι ο Ξάνθης μένει να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι όμως και τα άλλα μεγάλα ονόματα του πρώτου ομίλου, που είναι η Δόξα Δράμας και η Καβάλα, σε τι κινήσεις θα προχωρήσουν. Τώρα για όσον αφορά τα φιλικά, ξέρουμε ότι ο Πανθρακικός θα παίξει το Σάββατο στις 18:30 στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης με τον Έστω, παίζουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και για τις 5 Αυγούστου έχει κλείσει άλλο ένα δυνατό φιλικό με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι μάλλον η τελευταία πρόβα για τον Άρη πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Τότε θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Κομωτινής, ένα δυνατό τεστ απέναντι σε μια από τις 5 καλύτερες ομάδες της Ελλάδος για τον Πανθρακικό. Λοιπόν, αυτά. Τη Δευτέρα θα έχουμε περισσότερα και για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς για τις δύο ομάδες, που θα είναι μία και έξω μονό, για το κύπελο Ελλάδος, όπως επίσης θα πούμε και για τα φιλικά παιχνίδια τα οποία είναι προγραμματισμένα το Σαββατοκύριακο. Η Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώκας στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί τη Δευτέρα λίγο μετά τις 12:30. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 31 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνει και σήμερα η πυροσβεστική σε πολλές περιοχές της χώρας. Πύρινα μέτωπα σε Βιωτή, Αργολίδα και Αχαΐα συνεχίζεται η μάχη και στο Ρέθυμνο. Σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και αύριο με πολύ ισχυρούς ανέμους. 21 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου μόνο την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα. Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας. Εκτός λειτουργίας για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από τα Ιωάννινα στο νησί. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Επιποδός όλη δύναμη της πυροσβεστικής, καθώς οι μάχες με τις φλόγες δίνονται σήμερα σε ακόμα περισσότερα μέτωπα στη χώρα μας. Η πυροσβεστική υπηρεσία παλεύει σε δύο μέτωπα στη Βιωτία, με τη φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το πρωί και ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας πνέουν ισχυροί άνεμοι που κάνουν επικίνδυνη την πυρκαγιά και καθιστούν αναγκαία την απομάκρυνση πολιτών. Πάμε στο Καλαμάκι Θήβας και τον Γιώργο Κοβό. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι για από μένα. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά εδώ στο Καλαμάκι της Βιωτίας. Έχει ξεκινήσει από το Καλαμάκι, έχει ανέβει το βουνό, έχει περάσει το μοναδικό δρόμο που συνδέει όλες τις ευρύτερες περιοχές με το παραθυριστικό θέρετρο τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Και κινείται η φωτιά, κινείται προς τον Άγιο Βασίλειο. Σχεδόν έχει πλησιάσει το χωριό από τη Μαπέτσα. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. 60 πυροσβέστες έχουν πέσει στη μάχη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Μαζί με ένα αέριο μέσο, ένα ελικόπτερο. Τουλάχιστον ένα ελικόπτερο έχουμε δει αυτή τη στιγμή. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι που από τη μία ενισχύουν τη δύναμη της πυρκαγιάς και από την άλλη αποτρέπουν το σωστό έργο των αέριων μέσων. Δεδομένου ότι δεν μπορούν με αυτούς τους ανέμους να πετάξουν πολύ εύκολα και να ανεφοδιαστούν με νερό. Η θάλασσα στην περιοχή είναι τρικυμιώδης, έχει πολλά βοκόρ. Αν ανοιχτεί κάποιος, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκάφος, σε μια βάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει μερικά μέτρα από την ακτή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να πάμε λίγο παραπέρα, γιατί είναι πολύ έντονη η τρικυμία της θάλασσας. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής. Είναι μια πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη και που έχει γεμίσει με καπνό ολόκληρη την περιοχή. Δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού, αλλά και πολύ δύσκολη και η στρέμμα να φταίει κάποιος, δηλαδή οποιοδήποτε αντιμετωπίσει προβλήματα αναπνευστικά ή καρδιολογικά, αντιμετωπίσει πρόβλημα εδώ μεγάλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση. Όπως είπαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο πύρινα μέτωπα στην ίδια περιοχή. Πάμε και στην Ξηρονομή Βιωτίας και τον Κώστα Στάμου.
2: Το μέτωπο της φωτιάς έχει απλωθεί ήδη έξω από το χωριό Ξηρονομή. Έχει καβαλήσει το λόφο και η αγροτοδασική έκταση, κυρίως ελιές και χαμηλή βλάστηση. Δεν υπάρχουν πέφκα, δεν υπάρχουν ψηλά δέντρα. Ωστόσο, έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα αυτή την ώρα οι επίγειες, κυρίως δυνάμεις, να δίνουν μάχη προκειμένου να ανακόψουν το πύρινο μέτωπο ώστε να μην φτάσει προς την Αλική. Η φωτιά νωρίτερα πέρασε μέσα από το χωριό Ξηρονομή, ένα χωριό το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Θήβας. Πέρασε κυριολεκτικά μέσα από το χωριό, από τους δρόμους του χωριού, κατέκαψε ελαιώνες, αγροτοδασική. θαλασσικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κάποια μαντριά. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για κάποιο σπίτι. Υπήρξε μια αναφορά από κάποιο κάτοικο για ένα εξοχικό κοντά στα Δοβρενά. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Η πρώτη εικόνα που έχουμε κι εμείς περνώντας μέσα από το χωριό, το οποίο, όπως είπαμε, κυρίως τα κόπεδά του έγιναν στάχτη, είναι ότι σπίτια δεν έχουν καεί. Έχει σταλεί από νωρίς μήνυμα και στους κατοίκους της Κρεμονής και στην Αλική, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το βόρειο τμήμα του νομού, προκειμένου να εκενώσουν τα χωριά τους. Έχουν μείνει κάποιοι ελάχιστοι, κυρίως εθελοντές και κάποιοι οποίοι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους, και αυτοί με τις μάνικες στα χέρια δίνουν τη δική τους μάχη. Είναι μια πολύ δύσκολη και πολύ μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν αυτή την ώρα οι επίγειες, επαναλαμβάνω, δυνάμεις, κυρίως γιατί από νωρίς το πρωί στην περιοχή πλέον θυελώδεις άνεμοι. Σηκώθηκαν αέρια μέσα, υπάρχουν τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής, υπάρχουν κάποια αεροσκάφη τύπου πεζετέλ, τέτοια μικρά αεροσκάφη. Ωστόσο, είναι τόσο ισχυροί άνεμοι που είναι δύσκολες φυσικά και οι ρήψεις νερού, καθώς και οι απογειώσεις αυτών των αεροσκοφών. Κάνουν προσπάθεια και τα εναέρια μέσα, από νωρίς σηκώθηκαν εδώ προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης. Ωστόσο, οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν κυρίως από τους δρόμους. Το καλό σε αυτή τη φωτιά, στο σημείο που βρισκόμαστε, είναι ότι υπάρχουν δρόμοι να κινηθούν οι επίγειες δυνάμεις.
0: Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη μέρα και στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η πυροσβεστική εξακολουθεί να επιχειρεί στο κύριο μέτωπο της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της καταστροφής, μετρώντας τις πληγές που τους άφησε η φωτιά. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Καλό μεσημέρι, Βαλέρια.
3: Καλό μεσημέρι, και δυστυχώς εμείς από τα μέτωπα, πολύ καλύτερη η κατάσταση και στην Αγία. Και στον ασώματο που η φωτιά έφτασε μέχρι στο φοινικό δάσος της Πρέβελης. Δυστυχώς είναι υποκαρδιωτική, μιλάμε για μια εμβληματική περιοχή Natura, ωστόσο ευτυχώς το μέτωπο κάπως έχει οριοθετηθεί. Ωστόσο η συνέπειες είναι δυσμενής, μιλάμε για σπίτια καμένα, τουριστικές επιχειρήσεις που οι άνθρωποι βασίζονται στον τουρισμό εδώ. Ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ακόμη δεν έχουν. Δυστυχώς τώρα σιγά σιγά που επιστρέφουν από, θυμόμαστε, έχουν εκκαινωθεί πάρα πολλοί οικισμοί, επιστρέφουν σιγά σιγά και βλέπουν αυτή την αποκαρδιωτική εικόνα. Η φωτιά που είχε φτάσει μέσα στη θάλασσα, βλέπουμε αυτή την μαυρίλα δίπλα στη θάλασσα που κάποτε ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Μας το περιγράφουν και πολλοί τουρίστες, οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται την περιοχή και πραγματικά, εκτός από το ότι έζησαν και εκείνοι πολύ επικίνδυνες και δραματικές στιγμές, είναι θλιμμένοι που αυτό το αγαπημένο τους μέρος μετατράπηκε σε εφιάλτη. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι τώρα πλέον το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι άνθρωποι εδώ που βλέπουν το βιός τους να έχει καταστραφεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, από εδώ και πέρα κάπως να υπάρξει μια στήριξη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 45.000 στρέμματα στυλίχθηκαν στις πλόγες. Υπάρχουν τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για ακόμη περισσότερα, 50 με 55.000. Έχει ενεργοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Κοπέρνικους προκειμένου να γίνει δορυφορική καταγραφή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαλέρια, για το αναλυτικό ρεπορτάζ, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον σταθμό μας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ο κύριος Γιάννης Τσουρταλάκης.
4: Το φαινόμενο αυτό το οποίο διεξήχθη στην περιοχή μας, έλαβε χώρα στην περιοχή μας, είναι πρωτόγνωρο, θα έλεγα, παρά το ότι είμαστε μια πυρόπληκτη περιοχή. Η κλιματική αλλαγή έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια της με το χειρότερο τρόπο που θα μπορούσε αυτό να γίνει. Και δυστυχώς αυτό το οποίο προβλέπεται είναι ότι θα συνεχίσει με αυτή την ίδια ένταση και στα επόμενα χρόνια, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από όλους μας, από πολίτες, δημότες, φορείς, κράτος, πολιτεία, τους πάντες.
5: Αυτή τη στιγμή, πείτε μας λίγο, και η φωτιά, έχουν σβήσει όλες οι φωτιές, ποια είναι η εικόνα?
4: Ότι είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά έχει κατασβεστεί στην μεγαλύτερη της, στο σύνολό της, ας το πούμε έτσι. Μείνουν κάποιες μικρές αιστείες προς τη νέα πυρκαγιά δυτικά στην περιοχή του Πρέβελη, η οποία θέλω να πιστεύω ότι και αυτή θα έλεγε το συντομότερο δυνατό, μια και έχουν αρχίσει να πετούν σιγά σιγά τα εναέρια μέσα, και θέλω να πιστεύω ότι θα, και βοηθώντας και του καιρού βέβαια, το ανέμο, ο οποίος θα μειωθεί όπως προβλέπετε.
0: Μεγάλη φωτιά καίει και στο Φίχτη Αργολίδας, με τις αρχές να ζητούν εκένωση προς το Άργος. Ισχυρές ρηπές ανέμου πνέουν και εκεί στην περιοχή, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο της πυροσβεστικής. Πέγγι Προύσαλη στην Αργολίδα. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
3: Όχι,
6: κρατωθεί. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη.
0: Πέγγι λίγο πιο δυνατά, αν είναι εφικτό, σε παρακαλώ.
6: Είναι πολύ δύσκολε οι συνθήκε. Έχει πάρα πολύ αέρα. Προσπαθώ να σα τα μεταφέρω όσο καλύτερα μπορώ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Έχει μπει μέσα στο χωριό, στα φύχτια αργολίδα. Έχει εκενωθεί το χωριό οργανωμένα και με απόλυτη ασφάλεια. Έχουν απομακρυνθεί κυρίω οι ηλικιωμένοι κάτοικοι. Οι νεότεροι βρίσκονται εδώ και βοηθούν. Έχει γίνει μήνυμα 112 από τι 10 και και τα κέντρα υγείας της περιοχής, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο Άργους, προκειμένου να μπορέσουν να δώσουν πρώτες βοήθειες, αν χρειαστεί, σε ανθρώπους με αναπνευστικά ή με άλλα προβλήματα. Είναι μέσα χωριό κυριολεκτικά. Φλόγες έχουν τη λήξη, τα φύχτια, αργολίδες έχουν καταστραφεί περιουσίες. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ζωή, να έχουμε κάποια απώλεια, παρά μόνο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Για οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πέγγι Μπρούσαλη. Στη σύλληψη τώρα του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο προχώρησαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς στα νότια του νομού. Γιώργος Λαμπράκης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ αναμένεται να έρθει σε λίγο από τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ο υπεύθυνος δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος θυμίζουμε ότι έχει συλληφθεί από χθες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιοι της πυροσβεστικής, ενδέχεται αυτή η τεράστια φωτιά, αυτή η καταστροφή να οφείλεται στο δίκτυο του ηλεκτρικού, στο δίκτυο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξω από το χωριό που ξέσπασε η πυρκαγιά, υπήρχαν δύο ξύλινοι στήλοι με δύο αγωγούς. Από τις έντονες ταλαντώσεις λόγω των θυελωδών ανέμων, τα καλώδια χτύπησαν μεταξύ τους, προκλήθηκε σπινθήρα και από εκεί φαίνεται να μπήκε η φωτιά. Όλα αυτά βέβαια θα τα ξεκαθαρίσει η έρευνα. Να πούμε ότι χθες στο πλαίσιο του αυτοφόρου είχε αναζητηθεί και δεν είχε εντοπιστεί και ο υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία εδώ αναβαθμίσει καταρχήν την κατηγορία η οποία είναι εμπρισμός από αμέλεια, και αν ζητήσει την προσαγωγή και του υπεύθυνου συντήρησης του ΔΔΕ, προκειμένου και αυτός να καταθέσει ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Προφανώς και θα πάρουν τη σχετική προθεσμία για να απολογηθούν, αλλά τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κλιμάκια της πυροσβεστικής που από την πρώτη στιγμή ερευνούν τα αίτια αυτής της φωτιάς, δείχνουν ότι οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Πάμε και στην Αχαΐα, όπου εκεί έχουμε επίσης σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά. Ξέσπασε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην περιοχή της Φλόκας. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αθανασία.
8: Καλησπέρα. Είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση εδώ από την πυρκαγιά που ξέσπασε 4 η ώρα, όπως είπε και εσύ, τα ξημερώματα. Είναι γρήγορα διαστάσεις, έγινε εξαβλές των πτυχιών στην περιοχή Φλόγα. Είχε 112 δύο φορές προκειμένου να εκενωθεί το χωριό, όπως και το Μαζαράκι. Έχει παρουσίσει φλόγες ένα απομακρυσμένο διόροφο σπίτι, κάποιες στάνες, θέματα αγροτοπαστικής έκτασης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, έχουμε όμως πολλά αέρια και φύγια μέσα προκειμένου να ανακόψουν την εικόνα με τον πύρωση, καθώς η περιοχή νέων ισχυρή, πολύ ισχυρή άνεμη και φοβούνται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Δύο άτομα οδηγήθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ όπως μπορώ να δω, συνεργεία του ΔΔΕ έχουν αρχίσει το έργο της αποκατάστασης, γιατί η περιοχή έχει πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλές ήταν οι κολόνες της ΔΕΗ που κάηκαν από τα ξημερώματα εδώ. Να πούμε ότι και δύο άλλες πυρκαγιές στη Δυτική Ελλάδα, τόσο στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όσο και σε χωριό κοντά στην Αμφιλοχία, στο Ακριβοχώρι, έχουν οριοθετηθεί και είναι και πολύ καλά τα πράγματα και εκεί από ό,τι πληροφορούμαστε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αθανασία Σταμοπούλου. Στο Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαΐμη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Παρακολουθείτε στενά και το συντονισμό των δυνάμεων για την φωτιά. Από ό,τι ακούμε, είναι καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα τουλάχιστον.
9: Να πω καταρχήν ότι ξεκινήσαμε σήμερα οι φωτιές στην Αχαΐα από 3 και 4 περίπου πρωινές ώρες. Mm-hmm. Στο Σούβαρδο ήταν η πρώτη φωτιά, 3 και 4 το πρωί. και ακολούθησε η φωτιά που είπατε στο Φλόκα περίπου 4 και 4, μια ώρα μετά. Mm-hmm. Η μεν στο Σούβαρδο Καλαβρίτων, όπως είπατε, είναι οριοθετημένη και σε πλήρη, δεν έχει σβήσει πλήρως, αλλά είναι σε επιφυλακή, διότι υπάρχει και μηχάνημα ερπιστριοφόρο, γιατί είναι δύσκολη περιοχή το Σούβαρδο. Πέρσι είχαμε στην ίδια περιοχή πάλι φωτιά, και η φωτιά στο Φλόκα, η οποία είχε ανοίξει πάρα πολύ σε δύο μέτωπα, έχει περιοριστεί. Επιχειρήσαν από πολύ πρωινές ώρες, μίλησα και εγώ ίδιος με τον κύριο Τουρνά, τον υπουργό, και ζητήσαμε άμεση ανταπόκριση από αεροπλάνα και είχαμε 4 καναντέρ που ήρθαν με το φως του ήλιου και 3 ελικόπτερα και βέβαια και μεγάλη επίγεια δύναμη από την Αχαΐα, υδροφόρες και ερπιστριοφόρα από την περιφέρεια και από το Δήμο. Είναι μια δύσκολη φωτιά. Ευτυχώς δεν πλησίασε τον Χιτά. Εκεί υπάρχει ο Χιτά της Αχαΐας.
0: Είχαμε καθόλου ζημιές εκεί?
9: Κοιτάξτε, δεν μπήκε στο Χιτά, ευτυχώς, γιατί αυτή ήταν η μεγάλη μας ανησυχία. Αν η φωτιά έμπαινε στο Χιτά, δεν ξέρω τι συνέπειες θα είχε αυτό το πράγμα. Θα ήταν δύσκολα τα πράγματα. Είναι ο μεγαλύτερος Χιτά της Αχαΐας. Και σας το λέω από πέρυσι που είχαμε άλλους Χιτά που είχαν αρπάξει μετά τη φωτιά του Αυγούστου του 25. Ακόμα και κλειστός Χιτά, υπογείως έχει πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστικών κυρίως, που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αν πιάσουν αυτά φωτιά. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση όλα. Είχαμε απομάκρυνση αρκετών ανθρώπων, όπως είπε και η συνάδελφός σας, από τις πρωινές ώρες, ηλικιωμένων κυρίως ανθρώπων, εκτός του χωριού. Το χωριό κινδύνεψε πάρα πολύ σοβαρά. Ευτυχώς δεν κάηκε, εκτός από αυτά τα 2-3 οικίματα. Παρακολουθούμε, γιατί και όλο το απόγευμα είναι πολύ επικίνδυνο. Σήμερα, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες, η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες. Και αύριο επίσης είμαστε στο κόκκινο και θα είμαστε σε μια συνεχή επιφυλακή.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί το βράδυ, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορούν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα. Επομένως η μάχη πέφτει κυρίως στις επίγειες δυνάμεις και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, να μην χρειαστεί να έχουμε όλη τη νύχτα την αγωνία για το τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζέιμ.
9: Είναι η πρώτη φορά, αν επιτρέπετε, η πρώτη φορά που εγώ είμαι τώρα σε αυτή τη θέση αρκετό καιρό, πραγματικά να ξεκινάνε οι φωτιές 3 το πρωί. Είναι πάρα πολύ. 3 και 4 ταυτόχρονες πυρκαγιές.
0: Αυτό δεν είναι λίγο ύποπτο? Καταλαβαίνω, δεν θέλετε να πείτε, αλλά και ορθώς θα θέλετε να πείτε, θα τα βρει αυτά το ανακριτικό.
9: Αλλά
0: είναι πράγματι περίεργο.
9: Είναι η πρώτη φορά που είχαμε ταυτόχρονες πυρκαγιές 3 με 4 το πρωί. Τι να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζέιμι.
9: Να
0: είστε καλά, καλή δύναμη ευχόμαστε. Να πάμε και στην Πάρο, που χθες είχαμε αναζωπηρώσεις και η μάχη συνεχίζεται μέχρι να κατασβεστεί απόλυτα η φωτιά, ενώ η εικόνα είναι σήμερα καλύτερη. Η Σοφία Ορφανού θα μας ενημερώσει για το πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση.
10: Και η πυρκαγιά αυτή την ώρα παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα. Πλέον οι πυροσβέστες είναι αντιμέτωποι με διαρκείς αναζωπηρώσεις που ενισχύουν οι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν ακόμη στο νησί της Πάρου, εντάσεως που φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ. Ήταν μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Στις 6:30 το πρωί υπήρξε μια αναζωπήρωση σημαντική, ωστόσο αντιμετωπίστηκε άμεσα και με την άφιξη των εναέριων μέσων. Τα πεζοπόρα τμήματα όλο το βράδυ προσπάθησαν να διαχειριστούν τις δύο κατευθύνσεις της φωτιάς που κινούνταν προς το Άσπρο χωριό και την Τρυπητή. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει βελτιωθεί η εικόνα της φωτιάς και θα συνεχίσουν ωστόσο να επιχειρούν, καθώς έχουμε νέα μέτωπα φωτιάς που συνεχώς ξεσπούν. Οι φλόγες έφτασαν δίπλα ακριβώς από σπίτια στις αυλές, ενώ έφτασαν και σε αποθήκες οι οποίες έχουν καταστραφεί.
0: Σε πλήρη ετοιμότητα για την πιθανότητα εκδήλωση φωτιάς βρίσκονται και όλες οι αρμόδιες αρχές στην Ηλία, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου με τον οποίο είναι σήμερα αντιμέτωπη και αυτή η περιοχή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
11: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τοποθετήθηκαν ήδη 12 υδροφόρες και μηχανήματα και όλος ο μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα. Αυτή την ώρα έχουμε 33 βαθμούς θερμοκρασία. Το καλό είναι ότι τώρα δεν έχουμε άνεμο, αλλά στις 3 το μεσημέρι προβλέπονται 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναφάσει στους 37 βαθμούς. Γι' αυτό και από τον κρατικό μηχανισμό συνήθατε επιφυλακή και σε καμία περίπτωση να μην προβούμε σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιβάλλον και περιουσίες. Τόσο η Δήμη, όσο και η Περιφέρεια, αλλά και η Πυροσβεστική και η Αστυνομία είναι σε ετοιμότητα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες. Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας με ισχυρούς ανέμους το μεσημέρι ενδεχομένως να δημιουργήσει κίνδυνο, γι' αυτό και είναι όλοι σε ετοιμότητα.
0: Στο μεταξύ, η Ήλια, όπως όλοι ξέρουμε, είναι πολύ παθή. Πολλές φορές έχει πληγεί. Πριν από πόσα χρόνια ήταν που θρυνήσαμε? Σχεδόν 20 χρόνια, νομίζω. 19 χρόνια που θρυνήσαμε θύματα.
11: Η Ολυμπία ή πολύ μεγάλη.
0: Και
11: δύσκολες.
0: Ναι.
11: Ιδιαίτερα στις περιοχές αγροτικές, όπου συνήθως οι συμπολίτες μας κάνουν εργασίες γεωργικών υπολοιμάτων. Η προτροπή είναι ισχυρή σήμερα να αποτραπεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.
0: Mm-hmm. Θέλω να πω ότι και πέρυσι, μετά από εκείνες τις μεγάλες φωτιές που όλοι θυμόμαστε, που θρυνήσαμε τόσο κόσμο το 2007, είχαμε και πέρυσι τον Αύγουστο καταστροφικές πυρκαγιές.
11: Βεβαίως, Ηράκλεια, Χελιδόνη, πολύ μεγάλη φωτιά και εκεί. Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν ανθρωπινές ζωές, αλλά ήταν πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή, γιατί καταστράφηκαν γεωργικές εκτάσεις, ελαιώνες. Και μιλάμε για μια περιοχή όπως η Ηλία που ζει από το αγροτικό εισόδημα. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό εισόδημα της πλειονότητας των πολιτών. Γι' αυτό το λόγο, επειδή σήμερα είναι δύσκολη περίπτωση, μέχρι στιγμής έχουν αποτραπεί όλες οι πιθανές εστίες πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα σε ορισμένα σημεία. Αλλά το επόμενο τετράωρο μέχρι τις 7 το απόγευμα, θα λέω περισσότερο, γιατί για τις 6 η αίσθηση που μας δίνει η πυροσβεστική είναι 39 βαθμούς. Αλλά το 2, 3 με 5 θα έχουμε και 4 από φόρο. Οπότε συνήθατε προσοχή προς όλους για να αποτραπεί ο κίνδυνος μιας πυρκαγιάς.
0: Mm-hmm. Και το προσεχές διάστημα θα γίνουν και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία καταστράφηκαν πέρυσι από, από την καταστροφική πυρκαγιά. Υπεγράφει σύμβαση, σωστά?
11: Η σύμβαση για 3,1 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά που κάηκαν πέρυσι. Θα ξεκινήσουν τώρα τα αντιπλημμυρικά. Και να προσθέσω κιόλας ότι χθες ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση μιας μεγάλης υδατοδεξαμενής ανοιχτού τύπου 300 τόνων χωρητικότητα στην περιοχή της Πέρσενας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Την τοποθέτησε το Δασαρχείο στο πλαίσιο του προγράμματος Αντινέρο Plus, είναι το τέταρτο μέρος του προγράμματος Αντινέρο, προκειμένου να εφοδιάζονται άμεσα τα ελικόπτερα ή τα οχήματα της πυροσβεστικής νερό και να μην χρειάζεται να μεταβαίνουν στο κέντρο ή τα ελικόπτερα να χρειάζεται να ξαναπάνε στη θάλασσα. Τοποθετήθηκε στην περιοχή της Πέρσενας στην Ολυμπία, εκεί όπου συνήθως έχουμε συμβάντα, και είναι και άμεση πρόσβαση. 300 τόνους περίπου δεξαμενή με νερό ανοιχτού τύπου.
0: Mm-hmm, πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα και ο νόμος Λάρισας για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί είναι σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής, ενώ έχει απαγορευτεί από την περιφέρεια Θεσσαλίας οποιαδήποτε δραστηριότητα σε περιοχές Natura. Ο Γιάννης Γιάτσκος είναι τώρα μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Όλος ο νομός Λάρισας, εκτός από περιοχές ευθύνης του Δασαρχείου Ελασσόνας, βρίσκεται σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε υψηλή κατηγορία όσον αφορά το ενδεχόμενο εκδήλωση φωτιάς. Και έτσι, βεβαίως, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, όπου λειτουργεί βεβαίως και το συντονιστικό κέντρο συνέδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας εδώ στη Λάρισα, προκειμένου να υπάρξει πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών εστίων φωτιάς. Η περιφέρεια συνιστά σε όλους τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Υπάρχει σε ισχύ απόφαση του Περιφερειακού Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων σε περιοχές Natura καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ιδιαίτερα στον Δήμο Τεμπών, που έχει τις περισσότερες δασικές περιοχές, και μιλάμε για το δάσος της Καλλιπεύκης, το δάσος της Ραψάνης, το δάσος της Κρανέας, το δάσος της Εχάνης και το δασικό σύμπλεγμα της Όσας. Ο Δήμος Τεμπών έχει εκδώσει και αυτός ανακοίνωση, συνιστώντας όλους τους πολίτες να τηρήσουν θρησκευτική ευλάβεια τα μέτρα. Και κλείνοντας, να πούμε, Γκέλη, ότι είχαμε χθες το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3:30, και μια φωτιά, μια αστεία φωτιά σε περιοχή της Ελασσόνας, στο χωριό Βαλανίδα, όπου η πυροσβεστική σύντομα κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο, με τη συνδρομή εκτός από επίγειων αλλά και εναέριων μέσων. Και έμειναν εκεί βεβαίως πυροσβέστες, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος αναζωπήρωσης. Mm-hmm. Όλοι είναι υπάρχουν βεβαίως και ευχόμαστε να μην έχουμε δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην κατηγορία κινδύνου 3 υψηλή βρίσκονται σήμερα, εκτός από την Λάρισα, και η Μαγνησία και οι σποράδες, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς και σε αυτές τις περιοχές, σε όλη την περιφέρεια. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως είναι τα δισκοπρίωνα, οι συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψυσταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Και επίσης υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η καύση των αγρών. Επίσης παραμένει σε ισχύ η απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την απαγόρευση της διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων, οχημάτων και μηχανημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση αυτή ισχύει καθ' όλη την διάρκεια του 24ωρου από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο την ίδια ώρα, και γενικότερα βεβαίως οι πολίτες παρακαλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των κατατόπους αρμοδιών φορέων, όπως είναι η τροχέα, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, και εφόσον αποσταλεί στα κινητά τους τηλέφωνα οδηγίες προειδοποιητικού μηνύματος 112 πρέπει να τις ακολουθούν πιστά και να μην αδιαφορούν, μη δίνοντας προσοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, βέβαια, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr, ενώ σε περιπτώσεις ανάγκης να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το γνωστό σε όλους 100 την αστυνομία, το 199 την πυροσβεστική, τον αριθμό επίγουσας ανάγκης 112 και το ΕΚΑΒ στον αριθμό 166.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Στο προσκήνιο φέρνει το ζήτημα της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας δέσμη προτάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το οποίο, όπως τονίζει, επηρεάζει όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά γενικότερα και συνολικά την οικονομική και κοινωνική ζωή ολόκληρης της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ανάγκη λοιπόν άμεσων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα επισημαίνει ο Σύλλογος Εστίας Μεσσηνίας, καταθέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις προς την πολιτεία αλλά και στους τοπικούς φορείς. Όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά η αύξηση των ενοικίων και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο τους φοιτητές να βρουν προσιτή κατοικία με επιπτώσεις όχι μόνο στην πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και στην τοπική οικονομία. Μεταξύ τώρα των προτάσεων Γκέλη περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της παλιάς ιερατικής σχολής και χώρων του στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, η παροχή φορολογικών κινήτρων σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα σε φοιτητές, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνησης κλειστών διαμερισμάτων με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε προσιτές τιμές. Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαταγραφή διαθέσιμων κατοικιών, η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας και η καθιέρωση κάρτας προνομίων για τους φοιτητές. Ο Σύλλογος Γκέλη, και να κλείσουμε αυτό, προειδοποιεί ότι χωρίς συντονισμένες λύσεις, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός, με αρνητικές συνέπειες για την τοπική οικονομία αλλά και την αγορά εργασίας ευρύτερα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός λειτουργίας τέθηκε για άλλη μια φορά η πλατφόρμα που μεταφέρει οχήματα από την Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων. Η Αλεξάνδρα Γκέλη είναι τώρα μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα. Για ακόμη μια φορά προβλήματα παρουσιάστηκαν στη λειτουργία της πλατφόρμας που εξυπηρετεί τη μεταφορά οχημάτων από τη Τραπάτοβα προς το νησί των Ιωαννίνων, προκαλώντας έτσι αναστάτωση και επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου μέσου. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η πλατφόρμα, ενώ εκτελούσε κανονικά τα δρομολόγια ότι και μετέφερε οχήματα προς το νησί, ακινητοποιήθηκε στο μέσο της λίμνης Παμβότιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εξασφαλίσει, η βλάβη προκλήθηκε από θράψη της αλυσίδας που εξασφαλίζει την κίνησή της, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η συνέχιση του δρομολογίου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι ιδιωτικές βάρκες, αλλά και τα επιβατικά καραβάκια που εξυπηρετούν τη γραμμή προς το νησί. Προκειμένου βέβαια και να συνδράμουν έτσι στη ρημούκληση της πλατφόρμας και στην ασφαλή αποκατάσταση της κατάστασης. Οι επιβάτες και οδηγοί των οχημάτων παρέμειναν πάνω στην πλατφόρμα μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Η νέα αυτή βλάβη δεν αποτελεί μόνο μεμονωμένο περιστατικό. Αντίθετα, έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά προβλημάτων που έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν στη λειτουργία της πλατφόρμας, προκαλώντας ένα έντονο προβληματισμό στους κατοίκους του νησιού. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί το μοναδικό μέσο μεταφοράς οχημάτων προς το νησί των Ιωαννίνων. Το συμβάν αναζωπηρώνει βέβαια και τη συζήτηση για την ανάγκη άμεσης αντικατάστασης και συνολικής αναβάθμισης της πλατφόρμας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπη και ασφαλή σύνδεση του νησιού με την πόλη των Ιωαννίνων.
0: Και είναι και το μοναδικό, ο μοναδικός τρόπος να μεταφερθούν εκεί τα τρόφιμα και τα εφόδια.
2: Τα πάντα από εκεί. Ακόμα βέβαια θέλω να σας πω ότι και οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη αναφορά στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε και μια απάντηση, γιατί οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή του νησιού των Ιωαννίνων περνάνε πάρα πολύ δύσκολα όλες οι μεταφορές και τα μαγαζιά που έχουν εκεί. Καταλαβαίνετε, γίνεται μόνο με αυτή την πλατφόρμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Τη δρομολόγηση των διαδικασιών ίδρυσης στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, θα λάμου ημερήσεις νοσηλείας χημειοθεραπείας, ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς Ιθάκης Σωτήρης Κούρης. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, όπου στο τοπικό νοσοκομείο λειτουργεί αντίστοιχη μονάδα. Στα ίδια βήματα βαδίζει και η γειτονική Κεφαλονιά. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σωτήρης Κούρης, όπου αναφέρει ένα πολύ σύντομο ιστορικό, καθώς την αρχική πρόταση στον κύριο Κουρί έκανε ο κεφαλονίτης δόκτωρας Γιώργος Βαρθολομάτος, ο οποίος είναι βιοχημικός επιστημονικός υπεύθυνος της Μονάδας Μοριακής Βιολογίας και Μεταφραστικής Χυταρομετρίας Ροής του Αιματολογικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Έκανε μια συγκεκριμένη και τεκμηριωμένη πρόταση στον κύριο Κουρί. Ο κύριος Κουρί στη συνέχεια κατέθεσε σχετική επιστολή με τη συγκεκριμένη πρόταση στο διοικητή του νοσοκομείου Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι Δημήτριο Μαρτίνη. Ο διοικητής του νοσοκομείου ήρθε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, μονάδα ημερήσιας μετά την παραχώρηση του χώρου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι ενέργειες για την προετοιμασία μιας τελικής πρότασης, η οποία θα κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Επίσης, συζητήθηκε ο τρόπος στελέχωσης της μονάδας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι δυνατή η βιωσιμότητα της μονάδας, η οποία μεταξύ άλλων θα παρέχει ασφαλή χορήγηση συστηματικών αντικαρκυνικών θεραπείων, χημειοθεραπείων, άνοσοθεραπείων και στοχευμένες θεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς της Κεφαλονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. ...42 κρούσματα, εκ των οποίων τα 37 παρουσίασαν σοβαρά συμπτώματα, σημειώθηκαν από την αρχή της περίοδου επιτήρησης της λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Κατά την διάρκεια δε της τελευταίας εβδομάδας μόνο διαγνώστηκαν 21 νέα κρούσματα στον 102FM. Μίλησε για το θέμα η λοιμοξιολόγος Γαριφαλιά Πουλάκου.
4: Το καλοκαίρι σίγουρα έχει μεγαλύτερη έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου, αλλά να σας πω, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει και με την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο τώρα πια βλέπουμε κρούσματα και σε άλλες περιόδους, εκτός από την απολύτως θερινή. Και επειδή ο ιός αυτός έχει έρθει από το 2010 στην Ελλάδα, υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση και για φέτος ο ΕΟΔΗ και οι άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που τον επιτηρούν είχαν προβλέψει ότι θα έχουμε έξαρση. Και γι' αυτό έχουν εκδοθεί οι κατάλληλες οδηγίες πριν εμφανιστεί το πρώτο δείγμα. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι καταρχήν δεν πρέπει να έχουν πανικό. Είναι μια υιογενής λίμωξη. Νοσούν 100 με 140 ασθενείς και ένας από αυτούς έχει σοβαρά συμπτώματα και νοσηλεύεται. Άρα πάρα πολλοί θα το περάσουν και δεν θα καταλάβουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι λίγοι που έχουν σοβαρή νόσο θα μπουν στο νοσοκομείο και με την υποστηρικτική θεραπεία, γιατί δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό, θα καταφέρουν να βγουν να πάνε σπίτι τους μετά από κάποιες μέρες. Τώρα, πώς θα προφυλαχτούν? Φυσικά η προφύλαξη είναι να μην σε τσιμπήσει κουνούπ. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε τα ατομικά μέτρα, να βάζουμε έντομα αποθητικά, αυτό που επιτρέπεται ανάλογα με την ηλικία, γιατί άλλα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται από τα παιδιά και άλλα αυτά που χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες, με τη σωστή χρήση, με την επανάληψη αν χρειάζεται, να προστατεύουμε τους ηλικιωμένους μας, γιατί αυτοί είναι πιο ευπαθείς στο να εκδηλώσουν σοβαρή νόσο, δηλαδή σε αυτούς θα χρειαστεί ενδεχομένως, αν είναι μονίμως κατακεκλημένοι, και κουνουπιέρα. Χρησιμοποιούμε έντομα αποθετικά τύπου ταμπλέτας ή αυτά που είναι σαν φυλάκι. Και επίσης είναι χρήσιμος ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας φαίνεται ότι αποθεί τα κουνούπια και το κλιματιστικό, αλλά ίσως ο ανεμιστήρας είναι πιο χρήσιμος. Ναι.

0: Σε όλο το μήκος του λειτουργεί πλέον ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, πιο γνωστός ως Ε65, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση και του τελευταίου τμήματος των 46 χιλιόμετρων. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους οδικούς άξονες της χώρας μας, ο οποίος και αποτελεί μέρος των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η Κοζάνη και η Καστοριά απέχουν πλέον από την Αθήνα 4,5 ώρες και στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος των Ξενοδόχων της περιοχής προχωρά σε μια νέα καμπάνια για την τουριστική προβολή της. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα Αγγέλη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά, και μια ανάσα πιο κοντά έρχεται η πανέμορφη Καστοριά σε όλη την Ελλάδα μετά και την παράδοση του βόρειου τμήματος του Ε65 την εβδομάδα που μας πέρασε. Ως και πρόσφατα το Ε65 έφτανε ως την Καλαμπάκα και είχαμε δει απτά αποτελέσματα στην τουριστική κίνηση της περιοχής. Τώρα πλέον, μετά και την παράδοση του Ε65 του βόρειου τμήματος, η Καστοριά αγγίζει τις 4,5 ώρες η απόσταση μεταξύ Αθήνας και Καστοριάς. Με αυτό το σκεπτικό, ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κυκλοφόρησε ένα προωθητικό βίντεο το οποίο προβάλλει με ένα πραγματικά ξεχωριστό και εμπνευσμένο τρόπο το πώς ο νέος αυτοκινητόδρομος Ε65 φέρνει την περιοχή μας ακόμα πιο κοντά σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, με ασφάλεια και άνεση φυσικά. Γιατί όπως πολύ σοβαρά προβάλλει και αυτό το βίντεο, κάθε όμορφο ταξίδι ξεκινά από μια απλή απόφαση. Και αν μέχρι χθες το σκεφτόταν ο επισκέπτης, πλέον είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής από ποτέ. 4,5 ώρες η Καστοριά είναι, μπορούμε να πούμε, και μπορεί και αυθημερών να την επισκεφτείς. Αν και πλέον βλέπουμε ότι και μετά την προβολή αυτού του βίντεο, βλέπουμε ότι πολλοί επισκέπτες σκέφτονται τα τριήμερα ακόμα πιο εύκολα. Και υπάρχουν ήδη τηλεφωνήματα στα τουριστικά καταλήμματα της περιοχής για να κλείσουν ένα τριήμερο στην δροσερή Καστοριά μέσα στο καλοκαίρι. Γκέλη, μπορούμε να πούμε ότι και οι ακροατές που μας ακούνε ανά την Ελλάδα μπορούν πλέον να επισκεφτούν την Καστοριά και να μαγευτούν από τα τοπία της, την ομορφιά της, και φυσικά να γευτούν το πανέμορφο φαγητό της και τα γαστρονομικά και τη γαστρονομία. Ακόμα πιο εύκολα, Γκέλη.
0: Και πραγματικά αξίζει όχι μόνο 4,5 ώρες και περισσότερες, εγώ θα σου πω. Η Καστοριά είναι πανέμορφη, υπέροχη, και τώρα που είναι και ακόμα πιο κοντά σε όλους μας, είναι ακόμα πιο ακόμα ένα κίνητρο για να την επισκεφτούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε Κωνσταντινίδη. Από την δυτική πλευρά της Ελλάδος να πάμε τώρα στα ανατολικά και να δούμε το Taste Evros στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο διοργανώνεται από το Επιμελητήριο του Εύρου, που υπόσχεται 2 μέρες γεμάτες γεύσεις με σκοπό να αναδείξει τον νομό και ως γαστρονομικό προορισμό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδες είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, είναι το Φεστιβάλ Γαστρονομίας Taste Evros αυτό για το οποίο μιλάμε. Θα διεξαχθεί στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης απόψε και αύριο το βράδυ. Είναι μια πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύρου που έχει στόχο να αναδειχθεί, όπως είπες και εσύ, ο νομός και ως γαστρονομικός προορισμός. Τι θα γίνει τώρα εκεί, από τις 8 το βράδυ και μέχρι τα μεσάνυχτα και τις 2 βραδιές, και απόψε και αύριο δηλαδή. Ελεύθερη είσοδο σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο που θα στηθεί εκεί και θα λειτουργήσει. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τοπικά προϊόντα του Εύρου, μαγειρεμένα είτε παραδοσιακά είτε σε πιο σύγχρονες εκδοχές. Θα συμπράξουν για το σκοπό αυτό γνωστοί σεφς όπως η Μαρία Εκμιεκτζόλου, η Ελένη Ψυχούλη και ο Πασκουάλε Λέμπο, μαζί με τοπικούς παραγωγούς και πολιτιστικούς συλλόγους που έχουν δικές τους και μάλιστα βραβευμένες παραδοσιακές συνταγές. Ειδικό πρόγραμμα Master Junior Chef θα έχει για τα παιδιά και τις 2 βραδιές από τις 8, φυσικά με την καθοδήγηση διατροφολόγου-διαιτολόγου. Και τα βράδια του διημέρου, αφού δηλαδή φάμε καλά-καλά, θα κλείνουμε με μοναδικά κοκτέιλ, τα οποία θα είναι εμπνευσμένα από τα αποστάγματα και τα κρασιά του Εύρου, συνδυασμένα με τοπικά φρούτα εποχής και βότανα, και οι επισκέπτες, Γκέλη, θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν όλες αυτές τις συνταγές που θα δοκιμάσουν και θα παρουσιαστούν μέσα από QR code, ειδικά σχεδιασμένο για το Taste Evros. Θα σκανάρουν δηλαδή με το κινητό τους τις συνταγές που τους άρεσαν και δοκίμασαν και γεύτηκαν και θα μπορούν μετά να τις επαναλάβουν στο σπίτι τους. Όλα αυτά ξαναλέω.
0: Ομολογώ ότι ακούγεται πάρα πολύ δελαστικό όλο αυτό, σε συνδυασμό και με την ομορφιά της περιοχής. Να φας όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα ετοιμάσουν οι γνωστοί και βραβευμένοι σεφ. Μετά να πιεις και το κοκτέιλάκι σου με τα βότανα και όλα αυτά που μας είπες. Δηλαδή πραγματικά Ναι.
2: Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο είναι πάρα πολύ ελκυστικό. Ακριβώς το πιάσες ακριβώς από την αρχή μέχρι το τέλος του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα Σαμουρίδου. Πιάσε με τα τουριστικά τώρα και πού να πρωτοπάμε. Η χώρα μας είναι γεμάτη πανέμορφες περιοχές που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείς όλο το χρόνο. Πάμε στα νησιά πάλι και στην Κέρκυρα, όπου εκεί στις πρώτες θέσεις των τουριστών προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, η Γερμανία και η Ιταλία. Με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο Άνης Καποδίστριας μόνο για το μήνα Ιούλιο να σημειώνει μία αύξηση στην τουριστική του κίνηση της τάξης του 7,8%. Η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας ενημερώσει. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο έκλεισε ο Ιούλιος για το αεροδρόμιο της Κέρκυρας με τις εμπορικές πτήσεις να καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σχέση πάντα με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.771 πτήσεις έναντι 2.569 τον περσινό χρόνο, δηλαδή 202 περισσότερες που μεταφράζονται σε μια αύξηση, όπως είπες και εσύ, 7,8%. Οι επισκέπτες έφτασαν στην Κέρκυρα από 29 διαφορετικές χώρες. Βρετανική αγορά διατηρεί την πρωτιά σταθερά. Από το Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφηκαν 840 αύξησης, 49 περισσότερες σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Ακολουθούν η Γερμανία με 438 πτήσεις και η Ιταλία με 351. Την πρώτη πεντάδα των αγορών συμπληρώνουν Πολωνία με 179 πτήσεις και η Γαλλία με 154. Οι γαλλικές πτήσεις, αν και εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, παρουσίασαν μια πολύ μικρή κάμψη κατά 11 αύξησης σύγκριση με πέρσι, όταν είχαν καταγράψει μάλιστα μια ιδιαίτερη έντονη άνοδο που μας είχε εκπλήξει όλους. Αξιοσημείωτη ωστόσο είναι και η ενίσχυση της Ισραηλινής αγοράς με 106 πτήσεις. Ένα από την μεγαλύτερη ποσοστή αύξηση σημείωσε η Βουλγαρία. Οι αύξησεις υπερδιπλασιάστηκαν. Οι πληρώτες περισσότερες πτήσεις αγγίζουν το 100%, γεγονός που έχει οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στη χρήση μεγαλύτερων αεροσκαφών για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, ζητά μειωμένη, εμφανίζεται κίνηση των ιδιωτικών αεροσκαφών. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί η Fraport και στα αυξημένα τέλη χρήσης του αεροδρομίου. Όπως επισημαίνουν τα ιδιωτικά αεροσκάφη, τα μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη έχουν σχεδόν εκλείψει από την Κέρκυρα, επιλέγοντας αεροδρόμια με χαμηλότερο κόστος, με αποτέλεσμα η πίστα τώρα να εξυπηρετεί κυρίως περιορισμένο αριθμό μεγάλων ιδιωτικών τζετ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν από τις 31 Ιουλίου ως τις 2 Αυγούστου 2026 το δεύτερο Βελβεντό Φέστιβαλ και η 20η γιορτή Ροδακίνου στο Βελβεντό Κοζάνης. Η έναρξη των εκδηλώσεων είναι απόψε με συναυλία της Ελένης Παπαρίζου. Παράλληλα όμως στη Νέα Νύη έχουμε το ίδιο τρίμερο την τρίτη Πανελλήνια Επική Συνάντηση, ένα τριήμερο πολιτισμού, παράδοσης και επικών διαδρόμων. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Θα σε προσκαλέσουμε και εμείς εδώ στην Κοζάνη, όχι μόνο ο Μάριος Κωνσταντινίδης και στην Καστοριακή, καλή σειρά, δεύτερος κύριε.
0: Μα τα έχω πει όλα, φοβάμαι ότι θα αρχίσω να επαναλαμβάνομαι. Είναι
4: λοιπόν,
0: το ένα καλύτερο το άλλο,
4: είναι
0: ρε παιδιά.
4: Η Κοζάνη. Μια μισή ώρα είναι, οπότε αυτό το τριήμερο η Κοζάνη ζει ένα από τους πιο έντονους πολιτιστικούς και τουριστικούς παλμούς του φετινού καλοκαιριού. Καθώς όπως και εσύ πολύ σωστά προείπες, έχουμε δύο διοργανώσεις που εξελίσσονται παράλληλα στο Βελβεντό και στη Νεανή, αναδεικνύοντας τη μουσική, την παράδοση, την ιστορία και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Το ενδιαφέρον στρέφεται αρχικά στο Βελβεντό, όπου ανοίγει σήμερα η απλαία του δεύτερου Βελβεντό Φεστιβάλ μαζί με την 20η γιορτή Ροδακίνου. Ένα θεσμό που εδώ και για δύο δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό. Είπες πολύ σωστά ότι απόψε εμείς θα έχουμε την Έλληνα Παπαρίζου, στάλθος Βελβεντού, δεν ξέρω αν αυτό είναι κίνητρο. Αποτελεί το κορυφαίο γεγονός της πρώτης ημέρας και αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία και γειτονικές περιφέρειες. Το φεστιβάλ συνεχίζεται και το Σάββατο με την συναυλία των Κανάρια στην κεντρική πλατεία και ολοκληρώνεται την Κυριακή με τους Αλάσκα. Παράλληλα, η γιορτή Ροδακινού φιλοξενεί γαστρονομικές παρουσιάσεις, εκθέσεις τοπικών προϊόντων, καλλιτεχνικές δράσεις, φωτογραφία, εικαστικά εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά, μικρά ή μεγάλα, προβάλλοντας το Ροδάκινο Βελβεντού, ένα προϊόν που έχει ταυτιστεί με την ποιότητα και τις εξαγωγές της περιοχής. Οι διοργανωτές επιδιώκουν το φεστιβάλ να εξελιχθεί σε ένα θεσμό που θα συνδέει τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και τον αγροδιατροφικό χαρακτήρα του Βελβεντού. Να φύγουμε όμως.
0: Εγώ είμαι καταγωγή μου είναι από Πέλα, επομένως έχω λίγο ένα θεματάκι. Θεωρώ ότι εμείς βγάζουμε και τα καλύτερα ροδάκια, να καταλάβεις. Γι' αυτό δεν μιλάω τώρα.
4: Ωραία. Ναι. Οπότε μπορείς να φέρεις ένα τελάρο ροδάκι από την Πέλα και να δοκιμάσεις και τα δικά μου.
0: Για πάμε και στην Άνη από την άλλη πλευρά.
4: Λοιπόν, την ίδια ώρα, 30 χιλιόμετρα δυτικά, η ιστορική Άνη φιλοξενεί την τρίτη πανελληνιακή συνάντηση, η οποία καταγράφει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την έναρξη του θεσμού. Περισσότερα από 130 άλογα και αναπάτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναμένεται να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμικότητα που αποκτά χρόνο με το χρόνο αυτή η διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, το φετινό τριήμερο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Κώστα Παπαδόπουλου και αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Αθλητικού Συλλόγου ΕΑΝΗΣ, της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με τη στήριξη βέβαια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, πολιτιστικών συλλόγων και δεκάδων εθελοντών. Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε ειδικές διαδρομές, περιλαμβάνει επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιαννής, περιηγήσεις στον οικισμό, παρουσιάσεις αλόγων αραβικής και ισπανικής φυλής, παρελάσεις, παραδοσιακά αγλέντια και μουσικές εκδηλώσεις, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Οπότε, Γκέλη, μένει να διαλέξεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Φωτεινή Γάλλο Γαβρού. Να απομακρυνθούμε λίγο, να πάμε και στα λαγκάδια της Αρκαδίας, όπου εκεί έχουμε τις εορτές της Πέτρας στο ιστορικό μας τωροχώρι της Πελοποννήσου. Αυτές τις μέρες διεξάγεται το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από το Σωματείο Άμφη της Πέτρας. Ο Σταύρος Ζορβαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλησπέρα.
5: Όπως ακριβώς τα είπες, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, καλούμε σήμερα στις 2 Αυγούστου ολοκληρώνονται οι εορτές της Πέτρας στα ιστορικά λαγκάδια Αρκαδίας. Γίνονται πέτρινες κατασκευές αυτό το διάστημα γύρω από τα λαγκάδια, ανακατασκευές κτισμάτων, μονοπατιών, ακόμα και παραδοσιακών νερόμυλων. Στόχος είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς των μαστόρων της Πέτρας. Τα εργαστήρια περιλαμβάνουν και ομιλίες. Στην περιοχή, Γκέλη, όλοι περιμένουν και τη λειτουργία της σχολής Πέτρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα λαγκάδια η Πέτρα δεν είναι απλώς

0: αυτό το εργαστήρι παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας. Γίνονται και άλλες εκδηλώσεις και γι' αυτό έτσι ονομάζονται εορτές της Πέτρας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο 10ο Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος απευθύνει το Διπεθέ Καβάλας ως μέλος του Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού. Η Τασούλα Κρητικού θα μας δώσει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους και να πούμε αρχικά πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 9 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα εντατικό δημιουργικό κάμπ έρευνας που εστιάζει στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρακτική δοκιμή και προσφέρει μια σύγχρονη και ανανεωτική ματιά στη μελέτη του αρχαίου δράματος. Εστιάζοντας στη βιωματική εμπειρία των προβών, η φετινή διοργάνωση φέρνει σε επαφή 18 συμμετέχοντες με 3 καταξιωμένους σκηνοθέτες και δασκάλους του θεάτρου, τη Βαρβάρα Δούκα, τον Γιάννη Λεοντάρη και τη Μαρία Σαβίδου, στο πλαίσιο μιας δεκαήμερης ερευνητικής διαδρομής, αντλώντας έμπνευση από την έννοια της μεταμόρφωσης που αποτελεί το κεντρικό πυρήνα του φετινού 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Οι ομάδες αυτές θα εξερευνήσουν 3 διαφορετικές διαδρομές μετασχηματισμού μέσα από τους αρχαίους μύθους. Τώρα το κάλεσμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους και αποφοίτους δραματικών σχολών, αποφοίτους σχολών σκηνοθεσίας και αποφοίτους θεατρολογικών πανεπιστημιακών. Η διάρκεια του εργαστηρίου θα είναι 26 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου. Θα γίνουν και παρουσιάσεις και παραστάσεις που θα προκύψουν από το εργαστήριο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Η επιλογή τώρα θα πραγματοποιηθεί από τους διδάσκοντες βάσει του βιογραφικού σημειώματος, ενώ τα αποτελέσματα επιλογής θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 12 Αυγούστου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αστείους χαρακτήρισε τους λόγους για τους οποίους αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες σημαίες από 5 παραλίες του νησιού ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Σημειώντας ότι εξετάζεται αν υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες, είπε ότι ο Δήμος αναμένεται να επανέλθει, δίνοντας εξηγήσεις στον φορέα διαχείρισης του προγράμματος, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας ενημερώσει. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Είχαν έρθει αυτή η είδηση ότι από τις 15 συνολικά σημαίες που υπάρχουν στο νησί της Χίου με γαλάζιες σημαίες, είχαμε την αφαίρεση από 5 παραλίες και άλλες 4 ήταν, πρέπει να πούμε, με την ίδια απόφαση και από την Πάρο. Σε ό,τι αφορά τώρα τη Χίο, από την πλευρά του Δήμαρχος, ο κ. Μαλαφής, επισήμανε ότι καταρχήν δεν υπήρξε κάποια συζήτηση και ενημέρωση από τους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, έτσι ώστε να δοθούν, αν θέλετε, το περιθώριο για να μπορέσουν να γίνουν οι επισκευές όπου χρειαζόταν και οι όποιες παρεμβάσεις για να μην αφαιρεθούν οι σημαίες. Χαρακτήρισε το γεγονός ότι σε κάποιες από αυτές, δηλαδή τις παραλίες όπου υπήρξε το θέμα, είχαν γραφτεί γράφητοι και μπορεί να ήταν και την προηγούμενη βραδιά πριν από τον έλεγχο, ή αυτό που άφησε να νοηθεί ότι μπορεί να υπάρχουν σκοπιμότητες, ότι δύο κουτιά που περίχαν τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια παραλία που έχει γαλάζια σημαία για την προστασία των ανθρώπων που εκεί χαίρονται τη θάλασσα, ότι είχαν αφαιρεθεί, είχαν εκλαπεί και τα αντικατέστησαν βέβαια οι ίδιοι, αλλά θεωρούν ότι αυτό δεν μπορεί να μην ήταν τυχαίο που έγινε. Από τη δική τους πλευρά, από το Δήμο Χίου, αυτό που αναφέρουν είναι ότι θα ζητήσουν συγκεκριμένες εξηγήσεις και γραπτά από το φορέα για ποιο λόγο αφαιρέθηκαν και να επανέλθουν έτσι ώστε τουλάχιστον να ληφθούν αυτά τα μέτρα όπου δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό που επισημαίνεται βέβαια και από την αρμόδια αρχή, την εταιρεία για το θέμα των γαλάζιων σημειών, είναι ότι δεν σημαίνει ότι σε κάποιες από αυτές τις παραλίες υπάρχει θέμα σε ό,τι αφορά την καθαρότητα των υδάτων που μπορούν άφουβα να κάνουν εκεί την μπάνιο οι λουόμενοι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Αφιερωμένη στο έργο του Μάνου Χατζητάκη είναι η συναυλία της Ορχήστρας των Κυκλάδων που διοργανώνεται απόψε το βράδυ από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρουσών Σύρου. Τελευταίος σταθμός για σήμερα η Σύρος και η Πέννη Τομπρίνα μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κέλλη. Με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 100 χρόνια.

χρόνων. Τον περασμένο Οκτώβριο, από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, η Ορχήστρα των Κυκλάδων για δεύτερη βραδιά απόψε προσκαλεί τον Αλκίνο Ιωαννίδη σε μια συναυλία αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Η Ορχήστρα των Κυκλάδων δημιουργήθηκε το 2010 από τον Νίκο Κυπουργό και μια ομάδα 25 μουσικών και τραγουδιστών που όλοι ζουν στη Σύρο. Μέχρι σήμερα έχει δώσει δεκάδες συναυλίες σε Κυκλάδες και πολλές πόλεις της Ελλάδας και έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Από τα πρώτα της βήματα

7 με 8 πιθανώς τοπικά έως 9. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 36 τοπικά και τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 28 με 29 και στην υπόλοιπη χώρα τους 37 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
4: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
9: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
10: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
12: Η μεγάλη μάχη με τα πύρινα μέτωπα, τρίτη μέρα μάχη στο Ρέθυμνο, δύσκολη κατάσταση, πολύ δύσκολη στη Βιωτία και στην Αργολίδα κοντά στις Μυκήνες, γενικότερα περίπου 20 μέτωπα, τουλάχιστον 20 μέτωπα ενεργά σε όλη τη χώρα. Η μεγάλη μάχη με τις φωτιές και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων και των αδιούχων του καλοκαιριού. Το αδιαχώρητο από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, μαζική έξοδος αλλά με τεμποδίων βεβαίως λόγω των ισχυρών ανέμων και του απαγορευτικού απόβλου. Κάπως έτσι μας αποχαιρετά σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα, ο Ιούλιος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου του 2020. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία Ιντών Αδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Κιμίδου και η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άνηση μάχη με τις φλόγες στη Βιωτία, όπου έχουν σταλεί απανοτά μηνύματα για εκένωση οικισμών από το 112, με την πιο δύσκολη μάχη να δίνεται στο χωριό Ξηρονομή και στο Καλαμάκι, εκενώνονται οικισμός Καλαμάκι μέσω θαλάσσης. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Νέο μήνυμα 112 για τη φωτιά στη Χινίτσα Αργολίδας, καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πόρτο Χέλι. Το χωριό Φιχτιά Αργολίδας κύκλωσε η φωτιά, όπου έχει εκενωθεί και οι κάτοικοι κινήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες των αρχών στο Άργος. Παραμένει κλειστή παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Νότιο Ρέθυμνο, υποχωρούν οι άνεμοι. Στον εισαγγελέα του της ημέρας, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ διερευνάται αν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε εξέλιξη επίσης τα πυρήνα μέτωπα κοντά στο Μάραθο Βρυτανίας και στην Ιγρήτα Σερών. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας, από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων. Να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν το δελτίο μας με τη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο ενεργά μέτωπα στη Βιωτία, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν διαρκείς αναζωπηρώσεις και να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ξεκινάμε το Καλαμάκι, εκεί όπου βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Μηνύματα για κένωση είχαμε νωρίτερα σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλο, Αλική και Ξηρονομή Βιωτίας. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Παραμένει πολύ δύσκολη η εικόνα αυτή τη στιγμή εδώ στο Καλαμάκι Βιωτίας. Είναι το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, η οποία είχε κατεύθυνση στη συνέχεια προς τον Άγιο Βασίλειο, με αποτέλεσμα να περάσει και το μοναδικό δρόμο που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα αυτό συνεπάγεται και αποκλεισμός του δρόμου και κατ' επέκταση όποιος έχει παραμείνει στον Άγιο Βασίλειο, στο χωριό, θα είναι δύσκολο να διαφύγει από ξηρά, θα πρέπει να φύγει μόνο μέσα από τη θάλασσα. Άρα πλεούμενα, βλέπουμε συνεχώς πλεούμενα των αρχών που πηγαίνουν, αλλά και εθελοντών που πηγαίνουν προς τον Άγιο Βασίλειο να παραλάβουν κόσμο και να το πάνε απέναντι στην περιοχή της Λιβαδόστρας, που είναι πιο ασφαλής αυτή τη στιγμή. Εδώ στο Καλαμάκι όμως έχουμε ένα άλλο πρόβλημα εδώ και μισή ώρα περίπου. Υπάρχει μια αναζωπήρωση στην κορυφή ενός λόφου, η οποία στη συνέχεια μέσα σε ελάχιστα λεπτά κατέβηκε στη μέση της πλαγιάς, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει περίπου στα 30-40 μέτρα από τις που βρίσκονται μπροστά στη θάλασσα. Οι κάτοικοι ευτυχώς εδώ έχουν φύγει περισσότεροι, ελάχιστοι έχουν μείνει, 2-3, και αυτοί περισσότερο για να βοηθήσουν. Και παράλληλα ο αέρας παραμένει πολύ δυνατός. Αυτή τη στιγμή τυπάει η χείτο 112 στο κινητό μας, που λέει ότι αν βρίσκεστε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Άρα μπαίνει στο σχέδιο της ετοιμότητας και το Πόρτο Γερμενό, ούτως ώστε με τις αρχές να προτρέπουν τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα, μήπως χρειαστεί να φύγουν. Θυμίζουμε ότι και το Πόρτο Γερμενό είναι μια περιοχή επίσης στον κορυφιακό κόλπο, όπως το Καλαμάκι και ο Άγιος Βασίλειος, είναι ίδιες ακτές και είναι επίσης μια περιοχή με πολύ, πολύ πυκνή φλάστηση, με ιδιαίτερη αίσθηση του πεύκου. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την φλόγα να είναι πίσω από ένα σπίτι ακριβώς.
12: Είναι συγκλονιστικά τα όσα μας περιγράφει ο Γιώργος Κοβός, κυρίες και κύριοι, από το Καλαμάκι Βιωτίας, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει μέσα στον οικισμό.
6: Έχει φτάσει στο πρώτο σπίτι. Η φλόγα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε έναν κάτοικο να ρίχνει με τη μάνικα νερό όσο μπορεί, αλλά δεν φαίνεται αρκετό. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνει, δεδομένου ότι μιλάμε για έναν λόφο που είναι ιδιαίτερα κατηφορικός, απότομα κατηφορικός, δίνοντας δυνατότητα στη φωτιά να κατέβει πολύ πιο γρήγορα προς τα κάτω και να φτάσει τα σπίτια.
12: Μακάρι να πάνε όλα καλά και να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτεια για τους ανθρώπους εκεί στη Βιωτία. Συγκλονιστικές εικόνες που μας περιέγραψε ο ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία. Πάμε και στην ξηρονομή Θήβας ευθύς αμέσως. Εκεί βρίσκεται ο έτερος απεσταλμένος, ο Κώστας Στάμου, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Κώστα, ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα?
10: Καλό μεσημέρι από την ξηρονομή της Βιωτίας, ένα χωριό από το οποίο νωρίς το πρωί.
12: Ναι. Κώστα, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί σε χάσαμε, δεν σε ακούμε. Να κοιτάξουμε λίγο για τον Κώστα Στάμου, ο οποίος καταλαβαίνουμε όλοι, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες και οι επικοινωνίες αυτή την ώρα, που όλοι είναι σε μια μεγάλη κίνηση. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα. Συγκλονιστικές εικόνες νωρίτερα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, εκεί όπου απεγκλωβίζεται ο κόσμος από την παραλία, ενώ 112 ήχησε και πάλι για απομάκρυση από Χινίτσα και Μπόρσα λόγω της πυρκαγιάς στην Αργολίδα. Έχουμε και πάλι τον Κώστα Στάμου. Φαίνεται ότι τώρα θα είναι καλύτερη η επικοινωνία μας. Κώστα, μας έλεγες λοιπόν ότι βρίσκεσαι.
10: Ξεκίνησαν ουσιαστικά έξω από το χωριό Ξερούμι, σε κάποιους ελαιώνες, ναι. Μια πρωτοβασική ένταση. Ωστόσο, λόγω των θηριωδών ανέμων που πλέον από τα ξημερώματα στην ευρύτερη περιοχή, συνολικά εδώ στην Βοτία, θα λέγαμε, η Βοτία πήρε γρήγορα διαστάσεις, άρχισε να κατακαίει χωράφια και ελαιώνες και έφτασε μέσα στο χωριό. Και να σχολιάσω λίγο την εικόνα, Γρηγόρη, εμείς ήμασταν μέσα στο χωριό και βλέπαμε πέρασαν στους δρόμους του χωριού, δεξιά και αριστερά, όπου υπήρχαν ελαιώνες, είχαν καεί τελείως η όργη διαστάση, τα σπίτια ευτυχώς τη λύτωσαν. Υπάρχει μία αναφορά για ένα σπίτι εξοχικό έξω από το χωριό το οποίο έχει καεί, κάτι το οποίο δεν έχουμε επιβεβαιώσει. Ωστόσο φαίνεται πως κατοικίες δεν κάηκαν, ωστόσο έχουν καταστραφεί ολοσχερώσεις, έχουν γίνει σπάστη οι ελαιώνες, όπως είπα, και κυρίως αγροτικές μονάδες, αγροτικές εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα μαντριά, τα οποία έγιναν σπάστη από το πέρασμα αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, η οποία φυσικά συνεχίζει να μένεται, όπως είπαμε. Ο αέρας της τρόχνει κατεύθυνση της αυτή τη στιγμή είναι προς Αλική και Άγιο Νικόλαο και γι' αυτόν τον λόγο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις ώστε να περιορίσουν όλες αυτές τις αναζωπηρώσεις. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο μέτωπο. Αυτό κατεγράφει λίγο μετά τις 11. Δηλαδή εκείνη την ώρα υπήρχε ένα μεγάλο μέτωπο αρκετών εκατοντάδων μέτρων, το οποίο κατέκαιε τα πάντα και συνέχιζε την πορεία του μέχρι την Αλική. Κατάφεραν να το κόψουν οι πυροσβέστες, κυρίως οι επίγειες δυνάμεις, οι δασοκομάντες, οι οποίοι επιχείρησαν πάνω στους λόφους και μέσα στους ελαιώνες. Και φυσικά τα αέρια μέσα, το πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, ότι είναι περιορισμένα από το πρωί και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τους θηελώδεις ανέμους, καθώς σκάνουν συνεχώς ρήξεις νερού τα ελικόπτερα από αέρος, κάτι το οποίο το κάνουν πάρα πολύ δύσκολα. Αν μπορούσα να σου δώσω λίγο την εικόνα, το ελικόπτερο το οποίο συνήθως επιχειρεί απευθείας στο σημείο, να λοκάρει αυτό που λέμε το σημείο που υπάρχει η φλόγα και να κάνει τη ρήψη νερού, δεν ήταν εύκολο εδώ, έκαναν αρκετούς κύκλους προκειμένου να μπορέσουν να κατέβουν σε ύψος και να κάνουν τη ρήψη νερού στοχευμένα σε σημεία τα οποία υπήρχαν αναζωπηρώσεις και φυσικά κάποια μικρά αεροσκάφη, προοδευτικά αεροσκάφη τύπου πεζετέλα, αυτά τα μικρά αεροσκάφη τα οποία κάνουν ρήψη περιορισμένης ποσότητας νερού, τα οποία επιχειρούσαν κυρίως πάνω από το χωριό ώστε να μην επεκταθούν οι φλόγες σε αυλές κατοικιών.
12: Κώστα, μου σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και την άμεση ενημέρωση. Βεβαίως θα επικοινωνήσουμε και πάλι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε από το ρεπορτάζ που μόλις μας έδωσες, είναι δραματική και παραμένει δραματική κατάσταση στην ξηρονομή Βιωτίας, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις, αγροτικά μηχανήματα, εγκαταστάσεις, όπως ακούσαμε, και κτηνοτροφικές μονάδες. Ενώ βεβαίως νωρίτερα σε εξέλιξη βρίσκεται και επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, διαθαλάσσης, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά αμένεται στην περιοχή και οι συνδίκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Δύο μεγάλα μέτωπα λοιπόν στη Βιωτία. Φεύγουμε προς το παρόν τη Βιωτία. Πάμε στην Κρήτη τώρα, στο Ρέθυμνο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια ελέγχου της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει πλήξει το νότιο τμήμα του νομού. Οι άνεμοι παρέμεναν ιδιαίτερα ισχυροί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δυσκολεύοντας τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, τα τελευταία δεδομένα δείχνουν μια πιο σταθερή εικόνα στο μέτωπο. Στην περιοχή του Αγίου Παύλου βρίσκεται η Βαλέρια Δόλαψάκη. Βαλέρια, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και ποια σημεία εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλη ανησυχία στις αρχές? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Θα πάμε σε λίγο στη Βαλέρια Δολαψάκη. Προς το παρόν συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή για τα αίτια της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Οι αρχές εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση της φωτιάς με ενδεχόμενη δυσλειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου. Πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη για τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς ο συλληφθής αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι σε λίγη ώρα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, Γιώργο, να ζητήθηκε και υπεύθυνο συντήρηση του δικτύου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
13: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Εδώ έχει προσέλθει ο υπεύθυνο δικτύου του ΔΕΔΙΕ πριν από περίπου μία ώρα. Από στελέχη τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού τη Πυροσβεστική Υπηρεσία, που κάνουν και την έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια τη φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε στα νότια τμήματα του νομού Ρεθύμνου στι 29 Ιουλίου. Να πούμε ότι στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζήτησε και ο υπεύθυνο συντήρηση, ο οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Μένει να δούμε αν η εισαγγελία ζητήσει να έρθει και αυτός για να καταθέσει, ενώ αναμένεται το συγκεκριμένο στέλεχος του ΔΕΔΙΕ και αν έχουμε και δεύτερο άτομο να πάρουν σχετικές προθεσμίες για να απολογηθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν πρόβλημα σε δύο στήλους του δικτύου έξω από το χωριό της Κρύας Βρύσης. Εκεί υπήρχαν δύο αγωγοί. Τα καλώδια φαίνεται να δημιούργησαν σπινθήρες με βάση τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει πυρκαγιά, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν ταλαντώσεις στο δίκτυο, στα καλώδια.
12: Μάλιστα.
13: Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουν τα στελέχη της πυροδεσκής. Βέβαια, οι έρευνες συνεχίζονται.
12: Ασφαλώς.
13: Και στην περιοχή και στη σχετική δικογραφία. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και η ποινική μεταχείριση.
12: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε καλά. Στο μέτωπο της φωτιάς. Πάμε στη Βαλέρια Δολαψάκη. Βρίσκεσαι στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Εκεί παραμένεις, Βαλέρια. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα? Δώσε μας την εικόνα αυτή την ώρα.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, εδώ στον Άγιο Παύλο είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, ευτυχώς, σήμερα για το Νότιο Ρέθυμνο. Το κρίσιμο σημείο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ήταν η Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου και το άλλο μέτωπο φυσικά στον Ασώματο, όπου η φωτιά έφτασε μέχρι το εμβληματικό φοινικό δόσος της Πρέβελης. Ευτυχώς και εκεί η κατάσταση είναι καλύτερα, αν και έχει καεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του πολύτιμου περιβαλλοντικού τοπίου, μια περιοχή Natura να θυμίσουμε. Είναι σαφώς καλύτερη, δεν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι αρχικά σήμερα. Ωστόσο, με το φως της ημέρας και καθώς οι κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις κοινότητες από τις οποίες είχαν απομακρυνθεί για να προστατευτούν, βλέπουν και δυστυχώς τα όσα τραγικά έχει αφήσει πίσω της η φωτιά, κόπη μια ζωής, άνθρωποι που στηρίζονται στις τουριστικές τους εδώ επιχειρήσεις και στον τουρισμό, βλέπουν όλες αυτές τις μονάδες, ξενοδοχειακές μονάδες, να έχουν πραγματικά γίνει στάχτη.
12: Μαυρίζει η ψυχή μας, Βαλέρια, με τις εικόνες που βλέπουμε και στο RIT News και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο από την περιοχή, και τα βίντεο και τις εικόνες, πραγματικά αποκαρδιωτικές.
14: Ναι, και μας συγκινεί και πάρα πολύ όταν μιλάμε και με τους ίδιους τους ανθρώπους που μας περιγράφουν και τα όσα δύσκολα βίωσαν εκείνες τις ώρες, αλλά και τα όσα δύσκολα έχουν να βιώσουν από εδώ και πέρα. Να πούμε ότι πολλές περιοχές παραμένουν χωρίς ρεύμα, παραμένουν χωρίς νερό. Οι κάτοικοι αυτοί καλούνται να ξανανοίξουν σιγά σιγά τις επιχειρήσεις τους, όσοι έχουν επιχείρηση, όσοι τους έχει απομείνει κάτι. Με αυτόν τον τρόπο να προσπαθούν να καθαρίσουν χωρίς νερό, να βάλουν μπροστά τις μηχανές, είναι όλα πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποια ζώα δυστυχώς κάηκαν. Άλλες εκτάσεις, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, μιλάμε για περισσότερα από 45.000 στρέμματα. Υπάρχουν τοπικοί παράγοντες που μας λένε που μπορούν να φτάνουν ακόμη και τα 50 ή 55.000, και μιλάω μόνο για το μέτωπο που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, όχι για την Πρέβελη. Οπότε είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ενεργοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους για να ξεκινήσει η καταγραφή, η δορυφορική χαρτογράφηση ουσιαστικά των περιοχών που επλήγησαν. Και πολλοί τουρίστες, βέβαια, συναντήσαμε τουρίστες που ήρθαν να ξαναπάρουν πίσω τα πράγματά τους, οι οποίοι είναι και οι ίδιοι πολύ συγκινημένοι, παρότι βίωσαν τραγικές στιγμές. Είχαν έρθει εδώ για τις διακοπές τους και βίωσαν αυτόν τον εφιάλτη. Είναι συγκινημένοι για τους ανθρώπους εδώ, γιατί πολλοί ερχόντουσαν κάθε χρόνο, είναι δεμένοι με αυτό το μέρος. Από Αγγλία είδαμε ανθρώπους και πραγματικά σκεφτόντουσαν τους ανθρώπους εδώ. Ήταν θλιμμένοι και για τους δύο πυροσβέστες, είχαν μάθει όλες τις πληροφορίες του τι είχε γίνει. Δεν είναι οι διακοπές τους που χάλασαν αυτό που σκεφτόντουσαν, αλλά οι ντόπιοι. Είναι άσχημες εικόνες, η αλήθεια, να τις βιώνουμε. Τουλάχιστον ελπίζουμε να γράφτηκε η τελευταία σελίδα αυτής της δραματικής κατάστασης και να μην έχουμε νέες αναζωπηρώσεις.
12: Βεβαίως, όλοι το ευχόμαστε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαλέρια Δολαψάκη. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο RIT News Radio, περιέγραψε τις δύσκολες ώρες που έζησαν οι κάτοικοι λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καταγραφή των ζημιών και στη διαδικασία των αποζημιώσεων, ενώ σημείωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν από την πυροσβεστική, καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ανθρώπινη παρέμβαση.
15: Είναι πραγματικά εφιαλτικές στιγμές που ζει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα, αλλά έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις. Δυστυχώς η ένταση των ανέμων συνεχίζει με την ίδια δύναμη, ρηπές 11 και 12 από φόρ, οπότε καταλαβαίνετε ότι και το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή αυτή η πυρκαγιά η οποία έπληξε το Δήμα μας δεν ήταν μόνο καταστροφική, αλλά ήταν και φωνική. Δύο άνθρωποι δικοί μας, φίλοι, πυροσβέστες, έπεσαν στο κατοίκον τους, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας.
16: Αυτό είναι το πιο τραγικό.
15: Έτσι, βοηθώντας τους συνανθρώπους να γλιτώσουν τις ζωές των συνανθρώπων τους και τις περιουσίες. Αυτή τη στιγμή υπολογίζω 50.000 στρέμματα έχουν αποτεφρωθεί. Έχουν 2 με 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς καταστραφεί, 5 με 6 επιμνιοστάσια, 3 κατοικίες Και ξέρετε, απ' έξω από κατοικίες, οι περιβάλλον χώροι σε πάρα πολλές κατοικίες έχουν καταστραφεί. 10 οχήματα έχουν καεί. Είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές. Και βέβαια το φυτικό κεφάλαιο έχει εξαφανιστεί. Η κύρια καλλιέργεια η οποία υπήρχε, η ελιά, δεν υπάρχει πλέον.
12: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Λαμπράκη από το Ρέθυμνο ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τα αίτια της καταστροφικής πυρκαγιάς, ενώ έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ. Πριν από λίγα λεπτά, πραγματικά πριν από λίγα λεπτά, ξέδωσε ανακοίνωση ο ΔΕΔΙΕ για τις πυρκαγιές. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα για την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ, Πινελόπη.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ο ΔΕΔΙΕ μιλάει για αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μάλιστα, μιλάει για εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΙΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μια πυρκαγιά και μάλιστα στοχοποίηση η οποία δεν υπηρετεί την αλήθεια ούτε την προστασία των πολιτών. Σημειώνει ότι αντιθέτως δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιωτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες. Και εν συνεχεία επικαλείται κάποια στατιστικά στοιχεία, λέγοντας ότι σύμφωνα με το ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων για το 2025, το ποσοστό των περιστατικών που αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι μόλις 1%. Μάλιστα, ο ΔΕΔΙΕ, να κλείσω γρήγορα, λέγοντας ότι ο ΔΕΔΙΕ επικαλείται το γεγονός ότι τα συνεργεία του εργάζονται παράλληλα με τους πυροσβέστες, προκειμένου να κρατούν την ηλεκτροδότηση στα σημεία όπου δεν υπάρχει πυρκαγιά και να σβήνουν, να κατεβάζουν την ηλεκτροδότηση στα υπόλοιπα σημεία όπου εργάζονται πυροσβέστες.
12: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τώρα, είναι πολλά τα μέτωπα κάθε μέρα που τα οποία τρέχουν να καλύψουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών που εκδηλώνεται καθημερινά. Μίλησε στο Ρήνιους Ρέντιο 105,8 ο αντιπυράρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως τόνισε, η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα.
17: Δυστυχώς έχουμε 40 με 50 πυρκαγιές καθημερινά. Είναι ένα υψηλό νούμερο το οποίο θα πρέπει να περιοριστεί, να μειωθεί. Δυστυχώς οι περισσότερες είναι από ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Συνάνθρωποι μας οι οποίοι υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, είτε κάνουν χρήση τροχού, είτε κάνουν μπάρμπεκιου, είτε αγροτικές εργασίες, οξυγονοκόλληση. Είναι εγκληματικό, είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό αυτές τις μέρες, διότι όλοι πλέον και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η ενημέρωση που υπάρχει δείχνουν τις εικόνες, αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολίτες που το αγνοούν και υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και με αποτέλεσμα να συμβαίνουν να έχουμε αυτές τις εικόνες.
12: Λοιπόν, δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βιωτία με τα πύρινα μέτωπα και ενώνονται μάλιστα περιοχές, ειδικά στον Άγιο Βασίλειο. Η εκένωση γίνεται διά θαλάσσης. Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη επόμενη μέρα στο Ρέθυμνο, όπου οι άνθρωποι εκεί μετρούν τις πληγές τους. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Αχαΐα. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαΐα. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου 4 τα ξημερώματα σε δασική έκταση έλαβε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις λόγω του δυνατού ανέμου.
18: Καταστροφή, ναι, ελιές απάνω εκεί δικές μου, χιλιάδες ελιές. Δηλαδή δεν ήμουν στο σπίτι, με βαρθούν τα περιοριστικά τα παιδιά και μπήκε φωτιά μέσα στο σπίτι.
19: Ήμουνα μόνος μου στο χωριό και πήρα αυτούς που τους άρρωστους και δεν τους έβαλα στα αυτοκίνητα για να τους σώσω. Μόνος μου. Δεν είχα κανέναν άλλον.
12: Πραγματικά δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους και στην Αχαΐα. Δύο φορές μάλιστα στάλει μήνυμα από το 112 και απομάκρυνση των κατοίκων. Να ακούσουμε τι είπε για τις εκενώσεις ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος.
20: Εκενώσαμε το Φλόγα, εκενώσαμε και το Μαζαράκι, ένα γειτονικό αλογισμό. Σημασία έχει όμως ότι εν τέλει δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Το καλό ότι επιχειρούν συνεχώς τα εναέρια μέσα και τα δύο πήγες δυνάμεις.
12: Πάμε στην ανταποκρίτηρια μας Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ποια είναι η εικόνα από το μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, Αθανασία?
21: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ήταν μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε τα ξημερώματα με την εκένωση δύο χωριών. Όπως είπα και ο Δήμαρχος, ο κύριος Αλεξόπουλος, πήρε διαστάσεις λόγω του ότι εκείνη την ώρα και ακόμα εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Το ευτυχές ήταν ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν πάρα πολύ νωρίς με το πρώτο φως της ημέρας της ρήψης νερού, πράγμα που διευκόλυνε την κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτής, η οποία ήταν καταστροφική για δεκάδες στρέμματα αγροτοδαστικής έκτασης, αλλά και για δύο σπίτια εξοχικά παραδόθηκαν στις φλόγες, δύο στάβλους και πολλές υλικές ζημιές. που υπέστησαν κάποιες κατοικίες. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της περιοχής με αναπνευστικά προβλήματα. Αυτά ήταν τα περιστατικά έτσι που αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Ευτυχώς. Ότι υπάρχουν πολλά καντιλάκια σε όλο το μήκος του μετόπου. Όμως τα ενάαερια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρήψεις νερού και προσπαθούν να τα κατασβήσουν. Και να πω τέλος ότι συνεργεία του ΔΔΕ έχουν έρθει και προσπαθούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης της περιοχής.
12: Αθανασία Σταμοπούλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στη Δυτική Αχαΐα. Φεύγουμε από την Δυτική Αχαΐα. Πάμε στην Αργολίδα. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτη Αργολίδα, σε κοντινή απόσταση από τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Η Πέγκη Μπρούσαλη βρίσκεται εκεί. Πέγκη, μάλιστα, έχει σταλεί μήνυμα του 112 για εκένωση.
21: Έχει σταλεί μήνυμα, Γρηγόρη, πολύ σωστά. Και υπάρχει και δεύτερο μήνυμα, το οποίο στάλει πριν από λίγο, για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή Μπόρσας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Είναι μια φωτιά που ξεκίνησε από τις 10 περίπου το πρωί. Παρόλο που είναι πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία επεκτάθηκε, γιατί είναι οι άνεμοι τόσο δυνατοί που δυσκολεύουν πραγματικά το έργο και έχουμε αυτή την επέκταση της φωτιάς, που απλώνεται. Να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Κουτσοπόδι, απειλεί το χωριό η φωτιά, χωρίς να έχει μπει μέσα σε αυτό. Από τα φύγια έχει περάσει, στην ουσία έχει κυκλώσει το χωριό. Μάλιστα, τα ίδια κάποιοι από τα φύγια από τη Μαρτίνα και κάποιοι καλή στάβη. Δύο άτομα έχουν οδηγηθεί στο νοσοκομείο του Άργου με αναπνευστικά προβλήματα. Είναι σε ετοιμότητα το νοσοκομείο του Άργου, προκειμένου να μπορεί να επεκταθεί όταν χρειαστεί. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία εδώ με τις αρχές, γιατί είναι μια περιοχή δύσκολη, με πολλές καλλιέργειες και με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σώσουν.
12: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους ανέμους. Ακούμε, περνάει και από τη σύνδεσή μας μέσα. Πέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγω από την Αργολίδα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πάρο τώρα. Εκεί ολονύχτια μάχη με τις αναζωπηρώσεις έδιναν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο νησί αυτό, των Κυκλάδων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις σοβαρές ζημιές σε αποθήκες και αυλές σπιτιών, ενώ κάηκαν και ζώα. Η εικόνα στο νησί παρουσιάζει βελτίωση. Ωστόσο, Σοφία Ορφανού, η επασταλμένη μας στην Πάρο, ωστόσο, Σοφία, εξακολουθούν να εμπνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Οι Ελόβες ήταν και κανείς άνεμοι στο νησί της Πάρου. Ήταν μια πολύ δύσκολη, μια ακόμη δύσκολη νύχτα εδώ στο νησί για την επιχείρηση κατάσβεσης αυτής της φωτιάς, η οποία μένεται ουσιαστικά στην περιοχή. Οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις, οι οποίες είναι συνεχόμενες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το έργο της κατάσβεσης, καθώς και η χαμηλή βλάστηση, η φωτιά και οποιαδήποτε αναζωπήρωση με τον αέρα παίρνει διαστάσεις. Νωρίτερα το πρωί στις 6.30 συγκεκριμένα είχε ξεσπάσει ένα νέο μέτωπο φωτιάς, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχει αντιμετωπιστεί. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ομάδες και 3 ομάδες πεζοπόρου της πυροσβεστικής. Ωστόσο, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη που δίνεται και θα συνεχίσει να δίνεται, γιατί οι άνεμοι δεν επιτρέπουν καθησυχασμό αυτή τη στιγμή.
12: Σοφία, σε Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον απεσταλμένο στη Βιωτία Θοδωρή Παναγιωτίδη, τον ρεπόρτερ μας από τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, να ακούσουμε τι μεταδίδει.
2: Οι εστίες οι οποίες έχουν τεθεί υπό έλεγχο μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε και ο συντονισμός των επίγειων δυνάμεων είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει. Στέλνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους άνδρες στο ένα σημείο και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει επιβεβλημένη ανάγκη να μεταφερθούν σε ένα άλλο και να υπάρχει μια συνεχή.
22: Ξαναδείχνουμε λίγο
2: δυνάμεων.
22: Πάνω στην κορυφή του βουνού, ακριβώς και ξαναδείχνουμε πάνω στην κορυφή του βουνού, εκεί που βλέπετε το πολύ σκούρο καπνό, εκεί από πίσω υπάρχει το ενεργό μέτωπο, το οποίο στέλνει διαρκώς, δημιουργεί νέες εστίες προς αυτή την πλευρά, δηλαδή από την πλευρά του Αγίου Νικολάου προς την Ξηρονομή ή μεταξύ Αγίου Νικολάου Καλλικών. Είναι εκεί που βλέπετε και μαυρίζει ο καπνός. Συνεχώς από εκεί ξεπηδούν φλόγες με τις ντρυπές του ανέμου σε αυτό το διάσυλο, σε αυτή τη χαράδρα που δημιουργείται εκεί πέρα. Δημιουργείται το φαινόμενο της καμινάδας, παίρνει φόρα η φωτιά και ξανακατεβαίνει τον λόφο. Ξανά πάμε στο σημείο που σας δείχναμε πριν για να δείτε αυτό ακριβώς που σας λέμε, τις ντρυπές των ανέμων.
12: Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος βρίσκεται με την κάμερα και το συνεργείο του Ερνιού στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Βρίσκεται στην περιοχή όπου μένεται το μεγάλο μέτωπο, στην Βιωτία, με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι συνθήκες λοιπόν εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς οι ισχυροί ανέμοι τροφοδοτούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Την ίδια ώρα οι θερμοκρασίες παρουσιάζουν σημαντικές μεταβατικές διαφοροποιήσεις με πολύ ψηλές τιμές στα δυτικά και αισθητά χαμηλότερες στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, μετεωρολόγο του Ερνιού, στην Όλγα Παπαυγούλη, για να δούμε πότε αναμένεται να εξασθενήσουν οι άνεμοι. Όλγα, πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες ώρες και ημέρες, αλλά και βεβαίως και τι καιρό θα συναντήσουν όσοι ξεκινούν από σήμερα τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις με την έναρξη του τρίτου κύματος των αδειών του Αυγούστου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο αυτές τις μέρες τον έχουν οι ενισχυμένοι σιελώδεις βοριάδες βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, που πραγματικά δυσχεραίνουν πάρα πολύ τις συνθήκες κατάσβεσης σε πάρα πολλές περιοχές. Νέουν άνεμοι 8 με 9 μποφόρ τοπικά εκεί προς το στενό του Καφιρέα, προς τις βόρειες Κυκλάδες, στη θάλασσα των Κυσσύρων. Εκεί εστιάζονται οι πιο υψηλές εντάσεις των ανέμων, καθώς επίσης και προς την νότια Κρήτη παραμένουν πολύ σιελώδεις άνεμοι. Μπορεί στο νησί να έχουμε πέσει κατά ένα μποφόρ περίπου, ένα με δύο μποφόρ, ωστόσο στα νότια τμήματα, επειδή εκεί ο βοριάς αλληλεπιδρά με το ανάγλυφο του νησιού, δημιουργεί έτσι θελώδεις ανέμους. Χρειάζεται προσοχή. Να πούμε ότι θελώδεις ανέμους έχουμε και στα νομό Αττική σήμερα, στα ανατολικά τμήματα, γι' αυτό έχουμε και απαγορευτικά προς τη Ραφίνα, στο Λαύριο, διότι θα φτάσουμε τα 8 μποφόρ. Ήδη 9.30 ώρα το πρωί καταγράφηκαν ρηπές προς την Πεντέλη που ξεπεράσαν τα 120 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ακραίες συνθήκες, ακραίες εντάσεις. Επομένως, χρειάζεται η απαιτούμενη προσοχή όσον αφορά τουλάχιστον τις φωτιές και επίσης ακόμα και για τους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδεύουν, καλό θα είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους κλιμεναρχεία. Να πούμε ότι αυτοί οι θελώδεις βοριάδες θα εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι του Σαββάτου, γιατί το πρωί του Σαββάτου θα είναι αρκετά θελώδεις ακόμα, δηλαδή εκεί προς το Κάβο Ντόρ, Βόρειες Κυκλάδες, αυτή την περιοχή γενικότερα και στα ανατολικά υπηρετικά θα είναι πολύ ισχυροί άνεμοι. Όμως από το 3 ώρα, ας πούμε, έτσι μία ώρα, θα αρχίσουν αυτές οι εντάσεις να περιορίζονται μόνο προς το στενό του Κάβο Ντόρ, εκεί στο στενό του Καφιρέα. Θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, όμως τα υπόλοιπα υγεία θα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται. 6 με 7 μποφόρ, κάπου εκεί θα είναι οι εντάσεις. Και η πιο αισθητή αποκλιμάκωση των ανέμων θα γίνει την Κυριακή, όπου πλέον θα είναι 6 με 7 μποφόρ, μόνο εκεί προς το Κάβο Ντόρο το πρωί μπορεί και λίγο παραπάνω και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πιο σημαντικό, ότι είναι σημαντικό πλέον ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο ευνοϊκές. Όμως, θα το τονίσω, επειδή σταδιακά θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία την Κυριακή, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σταματάει ο βοριάς, αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Γιατί το μελιτέμι μας είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου. Δηλαδή, διατηρεί στα ανατολικά τουλάχιστον σε πιο ανεκτά επίπεδα της θερμοκρασίας. Θα αρχίσει να ανεβαίνει λοιπόν η θερμοκρασία από την Κυριακή, επομένως οι συνθήκες θα παραμείνουν επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
12: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, από το ertheco.gr. Ακούσαμε νωρίτερα την προοπτική του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί δεν είναι μόνο η μεγάλη πληγή με τα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας, είναι και η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου ή των εκδρομέων του καλοκαιριού. Αυξημένη είναι από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς. Οι ισχυροί άνεμοι όμως προκαλούν σημαντικά προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, με ακυρώσεις και ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες. Ο εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, ο Θεφάνης Μπαλατσούκας, μίλησε το πρωί εδώ στο Ερνιού Ζερετ 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε πότε θα ξέρουν οι ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν αύριο, εάν θα πραγματοποιηθούν τελικά τα δρομολόγια προς τα νησιά που έχουν επιλέξει. Για να ακούσουμε τι είπε.
4: Είναι το τριήμερο που αναμένεται η μεγαλύτερη επιβατική έξοδος από την Αθήνα, την Αττική. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς αυτή τη στιγμή. Για αύριο εκτιμούμε ότι θα... οδηγίες των λιμενικών αρχών, ναι. Να προσερχόμαστε έγκαιρα
5: στο λιμάνι, μία ώρα τουλάχιστον, μία μισή και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε. Ναι. Να ακολουθούμε λοιπόν τις οδηγίες των στελεχών που εκτελούν τα μέτρα τάξης, που είναι ενισχυμένα αυτή την περίοδο λόγω της μεγάλης εξόδου.
12: Τώρα, σημαντικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κυκλάδες, Κρήτη και Άργος Σαρονικός. Στους νέους προβλέπει η Συμφωνία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης με ακτοπλοϊκή εταιρεία. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Έμιλη Γιανακοπούλου.
8: Βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης. Σήμερα, λοιπόν, υπογράφτηκε η Συμφωνία του Ιδρύματος με γνωστό όμιλο ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Να πούμε ότι το παρόν έδωσε η πρόεδρος, η κυρία Άννα Ροκοφίλου, καθώς και ο πρόεδρος του ομίλου, Κυριάκος Μάγειρας. Με τη νέα συμφωνία, όπως ανέφερες, δίνεται 20% έκπτωση σε ακτοπλοϊκές γραμμές προς Κυκλάδες, Κρήτη, νησιά του Εργοσαρονικού. Απευθύνεται σε νέους 13 έως 30 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα του Ιδρύματος. Η προσφορά, σύμφωνα με την Πρόεδρο, μπορεί να αρχίσει να την πάρουν αύριο και εντάσσεται στην προσπάθεια του Ιδρύματος να προσφέρει ουσιαστικά ωφέλη στη νέα γενιά.
12: Τώρα, τελευταία μέρα του Ιουλίου, σημερινή, τα λέγαμε και στην αρχή, και οι εδιούχοι του Αυγούστου, όπου φύγει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο, εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, όχι μόνο την πρωτεύουσα βεβαίως, αλλά όλες τις μεγάλες πόλεις. Κίνηση αυξημένη από το πρωί στις εξόδους των εθνικών οδών. Πάμε να δούμε την κίνηση στη Θεσσαλονίκη τώρα. Από τα δύο διαμαλγάρου, να ακούμε τον Τίμο Φακαλίου, ο οποίος θα μας αναφέρει την εικόνα. Πώς πάει η κίνηση, η έξοδος συνεχίζεται. Τίμο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, όπου φύγει η Θεσσαλονίκη, έχει πάρα πολύ κίνηση με μεγάλες ουρές από νωρίς το πρωί στα Μάργαρα. Καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 15 περίπου λεπτά. Οι γυρότεροι προορισμοί των ταξιδιωτών είναι κυρίως Πύλιο αλλά και τα νησιά του Ιωνίου. Αρκετά και τα αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες που έχουν έρθει από νωρίς το πρωί μέσα στην Ελλάδα και ταξιδεύουν και αυτοί στην Ελλαδοφόρα για να κάνουν τις διακοπές. Να σου πω ότι από νωρίς το πρωί και στο τελείο των Ευζώνων είχαμε πάρα πολύ κίνηση το αδιαχώρητο με τα δύο τελωνία να έχουν ενωθεί από τις ουρές των αυτοκινήτων. Αυξημένη κίνηση και προς Χαλκιδική, που εκεί έχουμε σταμάτα ξεκίνα και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην έξοδο προς την Εθνική Οδό της Θεσσαλονίκης Μουδανίων, ενώ με δυνατότητα 100% σάλπαρε το πρωί το καράβι για Σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο και Αλόνισο.
12: Τίμο Φαγκαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε οι άνθρωποι στους τόπους που έχουν επιλέξει για την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Τώρα, επιποδός βρίσκονται οι αρχές, επιποδός βρίσκεται η τροχιά για τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του Αυγούστου. Για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο διοικητής τροχιάς Αττικής Σωτήρης Καλταμπάνης.
23: Σε όλες τις ελληνικές οδούς είμαστε σε πλήρη. Έχουμε ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και στα λιμάνια του Πειραιά και της Αθήνας και του Λαβρίου λιγότερο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εκδρομές να μην έχουμε συμφορήσει στα λιμάνια. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο, επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία και εφαρμογή για αυτές τις μέρες για να αποχωρήσουν οι κατοικοί της Αττικής.
12: Τώρα, στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων, στην αυξημένη ασυνόμευση αλλά και στη λειτουργία των καμερών ελέγχου παραβάσεων, απέδωσε τη μείωση στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα ο κ. Καλταμπάνης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, επισημένοντας ότι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε σχέση με πέρυσι. Να ακούσουμε τι είπε ο διοικητής τροχιάς Αττικής.
23: Θα σας πω κάτι. Έτσι, το πρωί του 2025 είχαμε γύρω στις Αττικές περίπου γύρω στις 80.000 αλκοτέστ. Βλέπουμε ένα ποσοστό 7, 8 και 10% κάποιες φορές να οδηγούν. Το αντίστοιχο του 2026 είναι 750.000 ελέγχοι αλκοτέστ. Ένα τεράστιο νούμερο και βλέπουμε ότι το ποσοστό αυτοί που οδηγούν από την Επειρία είναι σχεδόν κάτω από το 1%.
24: Μάλιστα.
23: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν από το 7% και στο 10% πέσαμε στο κάτω από το 1%, σημαίνει ότι έχουν αντιληφθεί όλοι ότι δεν πρέπει να οδηγούμε από την Επειρία ενοβρέματος. Να βλέπω και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχουν οδηγήσει από την Επειρία ενοβρέματος, έχουν εμπλοκεί σε ένα τροχαίο ατύχημα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Και να πούμε κάτι, ότι όταν έχουμε και ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και είμαστε από την Επειρία, τα πράγματα αλλάζουν. Δεν είναι πλέον πλημέλημα, είναι κακούργημα. Έτσι. Δηλαδή, νέα παιδιά τώρα να προφυλακίζονται επειδή είναι από την Επειρία ενοπνεύματος και έχουν υποπέσει ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, νομίζω είναι αρκετά έτσι, τραγικό.
25: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: και από την εικόνα στους δρόμους πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς και ειδικά όσους ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη νέα ρύθμιση να ενισχύει τόσο τους εργαζόμενους πλήρους όσο και τους εποχικούς απασχολούμενους.
6: Η σεζόν, το βίντεο αυτό σε ενδιαφέρει. Το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα. Θυμάστε ότι πριν από δύο χρόνια κατοχυρώσαμε για πρώτη φορά αφορολόγητο όριο 300 ευρώ το μήνα σαν τύψη. Στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Φέτος το καλοκαίρι μίλησα με πολλά νέα παιδιά στην περιοχή. Και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι προχωράμε σε μια ακόμα σημαντική αύξηση στο αφορολόγητο σαν τύψη από 400 ευρώ το μήνα στα 6.000 ευρώ το χρόνο. Να το εξηγήσω λίγο πιο αναλυτικά. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση 200 ευρώ το μήνα, από τα 300 ευρώ στα 500 ευρώ για αυτούς που δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο. Αλλά προσέξτε, αν δουλεύετε σεζόν, ο υπολογισμός θα γίνεται πλέον σε ίσια βάση. Έτσι, για παράδειγμα, αν κάποιος εργάζεται 6 μήνες το χρόνο, το αφορολόγητο πάει στα 1.000 ευρώ, πρακτικά υπέρτερα. Η νέα ρύθμιση θα ψηφιστεί άμεσα, αλλά τίθεται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ ο 1ος-1ος του 26. Άρα καλύπτει και όλη την περίοδο του φετινού καλοκαίρι. Και ευχαριστούμε να στηρίζουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τα νέα παιδιά που δουλεύουν σε ζώο.
12: Λοιπόν, πάμε στην Εραλού Αλεξοπούλου, την οικονομική μας στάθμη, για να μας δώσει διευκρινήσεις και εξηγήσεις για αυτήν την κίνηση του Πρωθυπουργού. Τι σημαίνει για τους ανθρώπους που εργάζονται στην εστίαση και στον τουριστικό τομέα γενικότερα, Εραλού, η απόφαση αυτή? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ειδικά σε εκείνους τους εργαζόμενους που είναι εποχικοί, που μπορεί να δουλεύουν κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου και να λαμβάνουν φιλοδορήματα τα οποία μπορεί να ξεπερνούν και τα 300 ευρώ το μήνα, ειδικά τώρα την περίοδο των μηνών του καλοκαιριού. Έτσι λοιπόν μπορεί, για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό, να δουλεύει 6 μήνες στην τουριστική περίοδο και να λαμβάνει αφορολόγητα φιλοδορήματα που μπορεί να φτάνουν και τα 1.000 και περισσότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητα τα 300 ευρώ και για το υπόλοιπο ποσό να φορολογείται ως εισόδημα. Και να χάνει αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα το οποίο είχε. Ή αντίστοιχα να υπάρχει ένας εργαζόμενος ο οποίος να εργάζεται όλο το χρόνο και να ως διανομέας και να μπορεί να αξιοποιεί ένα μικρό μέρος των φιλοδορημάτων τα οποία λάμβανε. Τώρα τι έχουμε? Ετήσια αντιμετώπιση αντί για μηνιαία. Γιατί μιλάμε για 6.000 ευρώ και το πόσο, αν κάποιος θέλει να το ισομερίσει στους 12 μήνες, ανέρχεται στα 500 ευρώ αντί για 300 που ισχύει ως τώρα. Θεωρείται ότι από την πλευρά και του Υπουργείου Οικονομικών, που προφανώς επεξεργάστηκε αυτή τη διαδικασία για να ληφθούν οι αποφάσεις, ότι είναι πιο δίκαιο φορολογικά, δεδομένου ότι η φορολογία του εισοδήματος υπολογίζεται σε ετήσια βάση, ενώ επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει προβλεφθεί το αφορολόγητο των 300 ευρώ το μήνα από το 2024, ενώ έχουμε και απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για τα φιλοδορήματα ανεξαρτήτως ποσού, οπότε αυτό δεν αλλάζει. Η σχετική ρύθμιση, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες ίσως λεπτομέρειες, αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση το Σεπτέμβριο και η ισχύ του θα είναι από τις αρχές του 2026.
12: Ραλό Αλεξοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένουμε στο οικονομικό πεδίο, καθώς σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, διαμορφώθηκε στο 2,7%. Ωστόσο, οι τιμές της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία. Πάμε στη Γόγο Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γόγο.
10: Το αρνητικό πρόσημο στα τρόφιμα αλλά και η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες, Γρηγόρη, είναι αυτά που όθησαν προς τα κάτω τον πληθωρισμό στο 2,7% τον Ιούλιο, όπως είπες και εσύ, από 3,9% τον Ιούνιο, που είναι χαμηλότερος ακόμα και από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2,9%. Στα τρόφιμα, μάλιστα, Γρηγόρη, καταγράφηκε και μείωση των τιμών κατά 0,3% από αύξηση 2,2% τον Ιούνιο, παρά τις εξελίξεις εξέλιξη στη Μέση Ανατολή και την αύξηση του μεταφορικού κόστους που επηρεάζει τις τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ενώ στην Ευρωζώνη ο δείκτης των τιμών των τροφίμων Γρηγόρη διαμορφώθηκε στο συν 1,2%. Επιβράδυνση καταγράφεται και στο κόστος των υπηρεσιών στο 3,1% από 4,5% τον Ιούνιο, ενώ στην Ευρωζώνη ήταν πάλι ψηλότερος από την Ελλάδα στο 3,3%. Το μεγάλο γκάθια όμως Γρηγόρη παραμένει τα καύσιμα και συνολικά η ενέργεια. Οι τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθούν να κινούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα με αύξηση 13% ακόμα και αν είναι χαμηλότερη ελαφρώς από το 14,7% του Ιουνίου. Και στην Ευρωζώνη όμως οι τιμές της ενέργειας επιταχύνθηκαν κατά 10%, γεγονός που δείχνει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες.
12: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το οικονομικό ρεπορτάζ και η επόμενη είδηση υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση επιδόματος διοίκησης στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Το επίδομα περιλαμβάνεται στις προβλέψεις του νέου μισθολογίου με νόμο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Γιώργος Διονυσόπλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
11: Το μεσημέρι, Γρηγόρη, είναι ένα επίδομα διοίκηση όπως χαρακτηριστικά λέγεται από 100 έως 500 ευρώ, το οποίο θα λαμβάνουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, καθώς χθες υπεγράφει σχετική κοινή υπουργική απόφαση ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να πω ότι πρόκειται για το λεγόμενο ειδικό επίδομα διοίκησης και ευθύνης για το στρατιωτικό προσωπικό όλων των βαθμών και όλων των κατηγοριών που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις. Το νέο επίδομα θα δοθεί σε περίπου 2.000 δικαιούχους ανάλογα με το επίπεδο και τα καθήκοντα διοίκησης. Από τους δικαιούχους το 35% να σημειώσω είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Η απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικά από τον Οκτώβρη του 2025.
12: Γιώργο Διονυσόπλος, ευχαριστούμε πολύ.
25: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
12: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνδεθούμε τώρα όμως με την τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ακούμε τον Θοδωρή Παναγιωτή, το ρεπόρτερ μας.
2: Βλέπουμε και μια ανεμογεννήτρια, αν μπορώ να διακρίνω καλά.
13: Ακριβώς εκεί κινούνται, εκεί κινείται το μέτωπο. Με τη βοήθεια πάντα του όπι να σας δείξω.
2: Είναι δύσκολες
13: είναι πίσω
2: συνθήκες,
13: από ναι. αυτές τις ελιές και την τρίτη εστία που είναι ακόμα πιο πίσω, αυτήν έχουν καταφέρει να την περιορίσουν οι πυροσβέστες. Έχει πέσει και σε καμένο εκεί, οπότε αυτό έχει βοηθήσει και πλέον έχουν επικεντρωθεί στο νότιο κομμάτι, πάντα με τη βοήθεια του όβη. Θα δείχνω ότι το βλέπετε, βλέπετε τις φλόγες, είναι ακριβώς μπροστά σας. Πώς, με τι δύναμη αναπτύσσονται, σε τι ύψος φτάνουν οι φλόγες, τι ταχύτητα.
2: Ναι.
12: Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Βιωτία. Ακούσαμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη από την ξηρονομή Βιωτίας. Πραγματικά συγκλονιστικά τα πλάνα που βλέπουμε στην τηλεόραση του Air News. Να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Εντωμεταξύ, παρακολουθούμε πάντα την εξέλιξη και τη μεγάλη μάχη των αρχών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών με τα πύρινα μέτωπα. Πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα τη Θέουτα, όπου εισέβαλαν χιλιάδες μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελένα Λεβίζου, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Τουλάχιστον 49.000 μετανάστες εισήλθαν στο Ισπανικό έδαφος, στο θύλακα της Θέουτα. Να πούμε ότι ο θύλακας της Θέουτα και ο θύλακας της Μελίγια είναι τα μοναδικά ευρωπαϊκά σύνορα στη Βόρεια Αφρική. Και βέβαια είναι Ισπανικό έδαφος, είναι δύο Ισπανικοί θύλακες, όπως είπαμε, στο έδαφος του Μαρόκου. Εκεί λοιπόν εισήλθαν χιλιάδες μετανάστες μέσα σε 24 ώρες. Όπως είπες, Γρηγόρη, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να περάσουν από την θάλασσα. Ο θύλακας της Θέουτα έχει περίπου 80.000 κατοίκους. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κακή και για τους ανθρώπους που μπήκαν στη Θέουτα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία, πολλοί από αυτούς έχουν ήδη αρχίσει να επιστρέφουν στο
3: Μαρόκο, καθώς τα κέντρα υποδοχής εκεί δεν είναι αρκετά για να τραφούν ή να έχουν κάποιες καλές συνθήκες. Επίσης, η Ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ήδη έχει αποστείλει στρατιωτικές αλλά και αστυνομικές ενισχύσεις εκεί και ότι η κυβέρνηση του Μαρόκου συνεργάζεται για να πάρει πίσω αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς βεβαίως θα καταθέσουν αίτηση για άσυλο. Αυτή η κατάσταση λοιπόν είναι μια κατάσταση που έχει επαναληφθεί μεν στην περιοχή αυτή. Το 2021 υπήρξε μια ανάλογη κατάσταση με 10.000 ανθρώπους στο θύλακα της Θέουτα. Ωστόσο αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά υπήρξαν και πολλές πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, η Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της ανέφερε ότι η Ιταλία σκέφτεται την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Ισπανίας, που κάλεσε τον Ιταλό πρέσβη για εξηγήσεις. Ανάλογη στήριξη, μάλλον στη θέση της Ιταλίας, ήρθε από τη Φιλανδία, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι η Γαλλία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με την Ισπανία. Τώρα, είναι λογικό το ερώτημα γιατί αυτή τη στιγμή συνέβη. Ναι.
12: Γιατί τώρα, ναι, βέβαια.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κάποιες αναλύσεις είναι ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρξε μια ελαστικότητα από την πλευρά των αρχών του Μαρόκου, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά επίσης και υπήρξε και μια παραπληροφόρηση, θα λέγαμε, ή λάθος ερμηνεία απρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ισπανίας, που κάνει λόγο για ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ανθρώπων που φτάνουν στη χώρα μέσω θαλάσσης. Αυτό λοιπόν μάλλον προκάλεσε αυτό τον αριθμό των ανθρώπων και αυτή την σίγουρα πολύ κρίσιμη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εκεί.
12: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Πάμε και στην πολιτική ατζέντα. Σε σφοδρή και με τοπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η αντιπαράθεση για τα οικονομικά, τη χρηματοδότηση και τα χρέη, δηλαδή για τα δάνεια των κομμάτων. Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση εκ μέρους του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα δάνεια των κομμάτων που έβαζε στο στόχαστρο εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε απλώς.

0: Λουστόνους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε στο ρυθμικό σταθμό Παραπολιτικά Νότι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κύριε Σκηνή. Θα έβαζε ένα τίτλο καπγά για τον πάπλωμα ή για τα δανεικάκια γύριστα. Αλλά θα διαφωνούσα λίγο, αν μου επιτρέψει, Γιώργο, γιατί όλη η ιστορία ξεκινάει από την αιχμή που αφήνει το Πασόκ χθες έναντι της Ελλάς, του κόμματος του Τσίπρα, για τις πηγές χρηματοδότησης. Που είναι ένα θέμα. Απαντάει η Ελλάς στο Πασόκ, εγκαλώντας το για τα χρέη που έχει πάνω από 500 εκατομμύρια και η Νέα Δημοκρατία 600 εκατομμύρια προς τις τράπεζες. Για τα δάνεια δηλαδή που είχαν εισπράξει, προεισπράξει. Γιατί, για να μην είμαι χλακιστές και να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε, δεν είναι υποχρεωμένος να φέρει λεπτομέρειες. Τι γινόταν, όταν το δικοματικό σύστημα, δηλαδή Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, είχαν υποσχεθεί 40, 41, 45, 43.
0: Μιλάμε για δεκαετίες 90 και 2000 αρχές τώρα. Ναι.
1: Λοιπόν, με βάση το νόμο που επιτρέπει στα κόμματα τη χρηματοδότησή τους, που δανείζονταν, που εισέπραταν, λες και ήταν δεδομένο ότι θα παίρνουν τέτοια ποσοστά στις επόμενες και μετά επόμενες εκλογές.
0: Έτσι
1: δημιουργήθηκαν αυτά τα δάνεια και βέβαια με τα επιτόκια, το διαχρονικό ανατοπισμό αυτού του κεφαλαιών, αυτών των κεφαλαίων. Μάλιστα από την πλευρά και των δύο, ας το πούμε, συστημικών εκείνων κομμάτων, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ, και το ΣΥΡΙΖΑ είπε σε αυτή την κουβέντα, εγκαλεί το ΣΥΡΙΖΑ για το ότι πρόλαβε εντός εισαγωγικών μέσα σε 4,5 χρόνια διακυβέρνησης κατά αναλογίαν, όχι κατά πόλη των αριθμών, να δανειστεί περισσότερα πάλι με, το ίδιο σύστημα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα, στις απαντήσεις της Ελλάς, της εγκλής της Ελλάς προς Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, απάντησε, όπως σωστά είπε στο πρωί ο κ. Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας, διευκρινίζοντας και υπενθυμίζοντας, και έτσι το ρεπορτάζ αυτό λέει, ότι μηδέν χρέη έχουν δημιουργηθεί επί Νέας Δημοκρατίας, έχουν δημιουργηθεί τα δάνεια, το ίδιο λέει και το Πασόκ, και δεν έχουν αυξηθεί. Έχει αυξηθεί
0: μηδέν επί προεδρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ναι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει δανειστεί ούτε μία δραχμή η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι δίκαιο, πρέπει να ξέρουμε πότε δημιουργήθηκαν τα δάνεια στις προηγούμενες δεκαετίες. Και από εκεί και μετά κάνει εξαπολύει μια επίθεση και προς τον κύριο Τσίπρα και προς τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ποιος μας κουνάει το δάκτυλο, αυτός που έχει ρίξει ένα βάρος στους πολίτες 120 με 130 δισεκατομμύρια
0: με το μνημόνιο, με το τρίτο μνημόνιο
1: ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το τρίτο το αχρίαστο. Σε αυτό το πινκ-πονγκ αυτό συνεχίζεται. Μπήκε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι από μήνα σειρά, ο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Λουρού, λέγοντας ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μιλάνε εκείνοι οι οποίοι έχουν φέρει μια χώρα με ακρίβεια, με στεγαστική κρίση και με ιδιωτικό χρέος στα 230 δισεκατομμύρια.
0: Νότι, στο σημείο αυτό, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, πριν κλείσεις, να ακούσουμε μαζί τον κύριο Μαρινάκη τι είπε το πρωί στη συνέντευξή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Σημείο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τα χρέη της, εξυπηρετεί τα δάνειά της και το συντριπτικό ποσοστό αυτών είναι ποσά αποτόκου. Το δεύτερο που θέλω να πω, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τότε δηλαδή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια πλέον, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμό.
3: Κουνάει
2: το δάχτυλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, τη νέα εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Κουνάει το δάχτυλο ένα κόμμα που ο πρόεδρος του, όταν ήταν πρωθυπουργός, φόρτωσε στον Έλληνα φορολογούμενο, όχι για ένα και δύο και πέντε και 10 χρόνια, και όχι σε ένα κόμμα, στον Έλληνα φορολογούμενο, 100 με 120 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αν δεν ήταν ο κύριος Τσίπρας και οι χειρισμοί του, δεν θα είχαν φορτωθεί. Και το τέταρτο, γιατί βλέπω μια κόντρα μεταξύ
3: Πασόκ της
2: Ελλάς με το Πασόκ, να χαίρονται το προοδευτικό μέτωπο. Αυτό σε άλλο μέτωπο παραπέμπει, όχι σε προοδευτικό.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μαρινάκης το πρωί. Τώρα μας λες δύο κουβέντες, τι λένε από το Πασόκ και τι λένε και από την Ελλάς, και να κλείσουμε αυτό, Νότι.
1: Είπαμε ότι το Πασόκ λέει ότι έχει

0: στα χρέη του και η Ελλάς επιμένει ότι αυτοί έχουν δημιουργήσει χρέη που δεν μπορούν, δηλαδή για αυτά τα κόμματα, που δεν μπορούν να σβηστούν, να απαντηθούν. Και να είμαστε λογικοί, εντάξει, 120.000 μπορεί να πάρεις, το έλεγα χθες σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που είμαι καλεσμένος, 120.000 να δανειστείς, αυτό θα γίνει 170 μόλις με το καλημέρα, και αυτό πραγματικά σε επίπεδο ιδιωτικού χρέους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αντιλαμβάνεται κανείς αν το μεγεθύνει σε αυτά τα όρια για τα οποία σύστημα.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο εκπρόσωπος. Προστίβου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105.8 και στην εκπομπή Είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να τον ακούσουμε.
2: Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στο Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατηγίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης των αβαλώμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης των κερδών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, το πάει πολύ. Το πώς με το ρωτείτε, το παρατηρήσει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Ναι. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη, και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Να ρίξουμε και μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Τα κατάφεραν χθες και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
4: Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, γιατί έπρεπε να φτάσει το 80 και 85 λεπτό για να πετύχει τον γκολ της σοφάρισης και να προκριθεί απέναντι στην Πάξη. Αλλά τέτοια ώρα, τι άλλο εννοώ για τον Ιούλιο μήνα. Το βασικότερο είναι η πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα, πολύ πιο εύκολα, με ηγέτη τον Super Duper, που κρατεί εκφράση Κωνσταντέλια, που πέτυχε 2 γκολ, κέρδισε 2-0 την Δυναμό και τώρα θα τον πείσει την Βελική Άντερλεχτ. Ενώ ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική ΤΣΚΑ 1948, ενώ μπαίνει και ο Ολυμπιακός στη μάχη, καθώς θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Νάιμέγγεν. Όλα αυτά την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, θα έχουμε φουλ αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις ελληνικές ομάδες.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και η Έφη Γεωργοπούλου, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο ακολουθεί η Αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 οι συχνότητες για το ραδιοφωνικό σταθμό Κομωτινής και για τη Ροδόπη και για τους ακροατές που βρίσκονται στη Ροδόπη. Υπάρχει όμως και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Μας μεταδίδει και η μεγάλη πλατφόρμα η ραδιοφωνική το ΕΡΤΕΚΟ. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μπορείτε να ακούτε ΕΡΤ Κομωτινής και όχι μόνο όλα τα κεντρικά ή περιφερειακά ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης μέσα από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ και βέβαια μέσω του διαδικτύου. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4. Από Δευτέρα και Παρασκευή, Σαββατοκύριακο, κλείνουμε ως ένα αξιοπρεπές ραδιοφωνικό μπαρ, διότι θέλουμε να αφήνουμε και τους άλλους να δουλεύουν. Πίσω από την μπάρα, στη μίξη αυτών των κόκτελς και στα σχόλια, ο Φωτιζάντζας.

Ξεκίνησαμε με ένα εξαιρετικό κομμάτι των Club de Belugas. Φυσικά με την Μάγια Φάντιβα. Μια νοτζάζ και electro swing δημιουργία που ξεχωρίζει για τον ρετρό χορευτικό της χαρακτήρα, που συνδυάζει τη vintage αισθητική των χάλκινων πνευστών με σύγχρονους ηλεκτρονικούς ρυθμούς. Αυτό το τραγούδι, το Save a Little Love for Me, περιλαμβάνεται στο album Club de Belugas How to Shake a Man's. Είχε βγει αυτό το album το 2021 και πραγματικά είχε κάνει πάταγο, καθότι πολλά από τα τραγούδια του και παίχτηκαν σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές και σε διαφημιστικά spot, και μπήκαν βέβαια και σε διάφορες συλλογές νου jazz τραγουδιών και νου jazz μουσικής. Είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος της Μάγια Φάντιβα, μια τραγουδίστρια ρωσικής καταγωγής. Έχει βγάλει και δικά της τραγούδια, βέβαια ζει και εργάζεται στην Γερμανία, και συνδυάζει αριστοτεχνικά στοιχεία jazz, soul, pop και reggae σε όλες τις ερμηνείες που φτιάχνει, έτσι και εδώ και στο Save a Little Love for Me. Από την πλευρά του, η Club de Belugas σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα γερμανικά συγκροτήματα του νου jazz κύματος. Σχηματίστηκαν το 2002 από τον Maximilian και από τους Maximilian και Kitty the Bill, και προσφέρουν για άλλη μια φορά την υπογραφή τους σε ένα πλούσιο ατμοσφαιρικό παραγωγικό σχεδιασμό που ενώνει το παρελθόν της jazz με το σύγχρονο club ήχο, αλλά φυσικά και τη Latin μουσική. Και μια και μιλάμε για Latin μουσική, πάμε στην Κούβα. Viva Cuba, Orgatronics. Είναι ένα ατμοσφαιρικό κομμάτι που συνδυάζει τους παραδοσιακούς κουβανέζικους ρυθμούς με σύγχρονα down tempo, louds και electro Latin στοιχεία, δημιουργώντας ένα χαλαρωτικό αλλά παράλληλα εξωτικό χορευτικό ύφος και μια παράλληλα εξωτική και χορευτική ατμόσφαιρα. Το τραγούδι αυτό, το Viva Cuba, περιλαμβάνεται στο album Moonfruit. Είχε βγει το 2005, είναι ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό εγχείρημα που εξερευνά την παγκόσμια μουσική, την bossa nova, την καινούργια jazz και την chill out αισθητική. Τώρα η Orgatronics είναι ένα μουσικό project που κινείται στον χώρο της ηλεκτρονικής και οργανικής chill out Latin jazz σκηνής. Ξεχωρίζουν για τον τρόπο με τον οποίο εσωματώνουν τα φυσικά όργανα όπως τα πνευστά, τα κρουστά αυτά τα που παίζονται στα μάμπο και στη σάλσα, και κιθάρες πάνω σε ηλεκτρονικά beats, προσφέροντας μια ταξιδιάρικη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία που γεφυρώνει τις παραδοσιακές μουσικές του κόσμου με τη σύγχρονη παραγωγή. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Μπαρέρτ θα σας κρατήσει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ Οριστιάδας, όχι ακόμα, στις 4 η ώρα. Και αμέσως μετά, και από τον Γιάννη Σκερλίδη και την Οριστιάδα, θα έχουμε και την σημερινή πρόβα με τους Bad Signal να δίνουν τα καλύτερα γκάζια τους, διότι οι άνθρωποι είναι ροκάδες, μέχρι τις 6 ώρα. Και είναι και πρωτοφανές και είμαστε και περήφανοι, διότι το κρατάμε το πρόγραμμα του δικτύου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέχρι τις 6. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και μην αλλάξετε συχνότητα.

Αυτό ήταν τον Voodoo και φυσικά έχετε γνωρίσει όλοι ότι είναι οι Neville Brothers αυτοί που τραγουδούν. Και μάλιστα είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι που αποτυπώνει πλήρως το μυσταγωγικό και ρυθμικό χαρακτήρα της μουσικής παράδοσης της Νέας Ορλεάνης. Συνδυάζει στοιχεία funk, R&B, soul και αυτό το τοπικό folklore χρώμα που δίνουν με τα έντονα γρουστά και τα ατμοσφαιρικά φωνητικά τους οι Neville Brothers, οι οποίοι αποτυπώνουν και καταλαβαίνουν σίγουρα την κρεολική παράδοση και κουλτούρα. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο εμβληματικό άλμπουμ Yellow Moon, είχε βγει το 1989, όπου φυσικά πρωταγωνιστικό ρόλο είχε παίξει το ομώνυμο κομμάτι. Αλλά το Voodoo είναι μία από τις πιο αναγνωρισμένες και σκοτεινά ατμοσφαιρικές δουλειές του συγκροτήματος, στην οποία η παραγωγή του Daniel Lanois ανέδειξε το βάθος και την πνευματικότητα του ήχου τους. Φυσικά ξέρετε ότι οι Neville Brothers είναι όντως ένα συγκρότημα οικογένεια. Αποτελείται από τα αδέρφια, αποτελούνταν μάλλον από τα αδέρφια Art, Charles, Aaron και Cyril Neville, και θεωρούνται πλέον αληθινή θρύλη της αμερικανικής μουσικής. Πιο ενεργός είναι ο Άρον Νέβιλ. Σημείο αναφοράς για την κουλτούρα της Νέας Ορλεάνης, από όπου ξεκίνησαν και τα Swamp Blues, και είναι γνωστή για τις αριστοτεχνικές πολυφωνίες τους, την απαράμιλη φωνή του Άρον Νέβιλ φυσικά, και τη μοναδική τους ικανότητα να ενώνουν το αφροαμερικάνικο groove με την κοινωνική πολιτισμική συνείδηση που αποπνέει ο τόπος της Νέας Ορλεάνης. Τώρα θα πάμε σε μια διασκευή. Ain't No Love in the Heart of the City έγινε ευρέως γνωστό από τον Bobby Blue Blunt και στη συνέχεια από τους Whitesnake. Εδώ θα το ακούσουμε αυτό το κομμάτι σε μια διασκευή των Black Pumas. Αυτή η διασκευή προσφέρει μια φρέσκια ψυχουμένη ματιά, γεμάτη συνέστημα. Συνδυάζει την αυθεντική vintage soul αισθητική με σύγχρονα ψυχεδελικά soul στοιχεία. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στην πολυτελή έκδοση του άλμπουμ των Black Pumas, του ντεμπού, το ομώνυμο άλμπουμ τους, δηλαδή Black Pumas, αλλά είναι η Deluxe Edition το 2020. Και αυτή η εκτέλεση αναδεικνύει και την ικανότητα του συγκροτήματος να αναβιώνει ιστορικά διαμάντια της μουσικής με απόλυτο σεβασμό, αλλά και με το δικό του χαρακτηριστικό ύφος και παίξιμο. Για τους Black Pumas έχουμε πει πολλές φορές, είναι αυτό το αμερικανικό ντουέτο από το Austin του Texas που σχηματίστηκε από τον τραγουδιστή Eric Barton, καμία σχέση με τον Eric Barton των Animals, και τον κιθαρίστα και παραγωγό Adrian Quesada, και αυτοί οι δύο έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν στη σύγχρονη μουσική σκηνή χάρη στην εκρηκτική χημεία τους, την καθηλωτική φωνή του Barton και την πλούσια ρετρό παραγωγή του Quesada που γεφυρώνει το κλασικό rhythm and blues με το rock και τη soul. Εσείς τώρα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, διότι όλα αυτά τα ακούτε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά μέσα από τον Μπαρέρτ, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής εκεί. Γράφετε ΕΡΤ Κομωτινής, στο ΕΡΤ με κεφαλαία γράμματα όπως και το πρώτο κάπα από το Κομωτινή. Και όλα τα άλλα με μικρά ελληνικά γράμματα, ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Αυτό ήταν το Too Much. Εσείς που είστε και λάτρες της δεκαετίας του 80, θα θυμάστε τους Hong Kong Syndicate. Αυτή η διασκευή του H.P. Hogger και του Mark Lackmeyer, ένα remix δηλαδή ουσιαστικά, μεταμορφώνει αυτό το κλασικό synth pop και new wave κομμάτι των 80s σε μια σύγχρονη ατμοσφαιρική lounge, νομίζω χαμηλού ρυθμού δημιουργία, εμπλουτισμένη με κλεπτισμένα ηλεκτρονικά στοιχεία και ένα χαλαρωτικό groove. Το αρχικό τραγούδι, που σας είπα, κυκλοφόρησε στο album Never Too Much. Είχε βγει το 1985 από τους Hong Kong Syndicate. Ήταν ένα δημοφιλές γερμανικό synth-pop συγκρότημα της δεκαετίας του 80 με πρωταγωνιστή το Frankie, κατά κόσμο Bruno Fraunholz. Οι Hong Kong Syndicate ξεχώρισαν για τον ηλεκτρονικό τους ήχο και τα ιδιαίτερα φωνητικά τους. Τώρα η συγκεκριμένη διασκευή, να πω remix, φέρει τη σφραγίδα του H.P. Hogger, κατά κόσμο Hans-Peter Hogger και του Marcus Lackmeyer. Είναι δύο καταξιωμένοι DJ και παραγωγοί με μεγάλη πορεία στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού chill out, lounge και αυτού του ήχου ή αυτού του ηχοχρώματος που λένε πολύ Ibiza sound. Και αυτοί κατάφεραν να δώσουν μια φρέσκια ταξιδιάρικη και καλοκαιρινή διάσταση σε μια κλασική επιτυχία του παρελθόντος. Και μια και μιλάμε για το παρελθόν, εκεί κινείται και ο Curtis Harding. Το κομμάτι I Won't Let You Down είναι ένα ζωντανό κομμάτι, ζωηρό. Συνδυάζει αριστοτεχνικά την κλασική soul των δεκαετιών του 60 και του 70 με σύγχρονα όμως garage rock και ψυχεδελικά στοιχεία. Βέβαια το funk είναι διάχυτο παντού σε όλο το κομμάτι. Ξεχωρίζει για τα πλούσια χάλκινα πνευστά του, το εκρηκτικό ρυθμικό μέρος του και τα γεμάτα πάθος φωνητικά. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Curtis Harding με τίτλο If Words Were Flowers. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2021 και είναι μια όρημη και συναισθηματικά φορτισμένη δουλειά που εξερευνά θέματα αγάπης, ελπίδας και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από ένα πλούσιο ατμοσφαιρικό ήχο. Ο Curtis Harding είναι ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της σύγχρονης soul σκηνής με έδρα την Ατλάντα. Περιγράφει τη μουσική του με τον όρο Slope and Soul. Ουσιαστικά είναι ένα εκλεκτικό κράμα από gospel καταβολές, καθώς η μητέρα του ήταν τραγουδίστρια σε ένα σχήμα gospel. Punk ρίζες και επιρροές και αυθεντικό rhythm and blues, επιβεβαιώντας τη φήμη του ως έναν χαρισματικό τραγουδοποιό και ερμηνευτή που γεφυρώνει το παρελθόν της μαύρης αμερικάνικης μουσικής με το μέλλον της.

Το κομμάτι το ξέρετε από τον Mick Jagger και τους Rolling Stones. Είναι το γνωστό Miss You. Εδώ το ακούσαμε από την Lila James. Μια συναισθηματικά φορτισμένη εκτέλεση που αναδεικνύει φυσικά την αυθεντική βραχνή και γεμάτη πάθος ερμηνεία και φωνή της, και συνδυάζει την κλασική ρυθμ & blues αισθητική με σύγχρονα soul στοιχεία και στίχους που μιλούν για την απώλεια. Η διασκευή αυτή περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της Memories from the Heart Section που είχε βγει το 2014. Μια δουλειά που ξεχωρίζει για την παραγωγή της, τα ζεστά οργανικά μέρη και την προσήλωση της στη ρίζα της μαύρης αμερικανικής μουσικής. Η Lila James είναι μία από τις χαρισματικές και συνεπείς φωνές της νέου soul και συχνά παρομοιάζεται με θρύλους όπως η Aretha Franklin και η Tina Turner χάρη στη δυναμική τραχιά φωνή της και αυτή τη μοναδική ικανότητα που έχει να μεταφέρει ατόφιο συνέστημα σε κάθε της ερμηνεία. Τώρα πάμε να ακούσουμε το Beast του Milt Buckner, ένα εκρηκτικό ρυθμικό οργανικό κομμάτι, jazz κομμάτι με στοιχεία rhythm and blues που ξεχωρίζει για τον καταιγιστικό του ρυθμό, την χρήση του Hammond και τον χαρακτηριστικό δυναμικό ήχο των πνευστών. Το κομμάτι κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 50 και περιλαμβάνεται σε πολλές σημαντικές συλλογές και άλμπουμ της εποχής και αποτυπώνει την ενέργεια που χαρακτήριζε την jazz σκηνή εκείνης της περίοδου. Ο Milt Buckner είναι Αμερικάνος πιανίστας, οργανίστας και συνθέτης και υπήρξε πρωτοπόρος της jazz και θεωρείται μάλιστα ο εισηγητής της τεχνικής block chords ή locked hands στο πιάνο, ενώ παράλληλα ήταν από τους πρώτους που καθιέρωσαν το Hammond, το όργανο αυτό, στη jazz σκηνή, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του ως ένας από τους πιο επιδραστικούς και διασκεδαστικούς μουσικούς, διότι η σκηνική του παρουσία ήταν φοβερή. Ήταν λοιπόν ένας από τους πιο επιδραστικούς και καλύτερους διασκεδαστές της γενιάς του.

Όπως είδατε και μάλλον ακούσατε, ο δαίμον της τεχνολογίας χτύπησε πάλι. Αλλά αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε αυτές τις ζωντανές εκπομπές. Κάναμε ένα κενό ενός λεπτού, αλλά επανέλθαμε με το I'm Walking, τον Perkessit και Benjamin Herman. Είναι μια εξαιρετική συνεργασία που παντρεύει αριστοτεχνικά την αισθητική της σύγχρονης hip-hop παραγωγής και του down-tempo ύφους με τον αυθεντικό ακουστικό jazz ήχο. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο κοινό τους άλμπουμ High Jazz, είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2010. Και αυτοί οι δύο μαζί, ο Perkessit και ο Benjamin Herman, είναι ένα project που εξερευνά τις τομές της οργανικής jazz με ηλεκτρονικούς ρυθμούς και προσφέρει μια κομψή χαλαρωτική και ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία. Ο Perkessit, αλλιώς Πιέτερ Περκίν, είναι Ολλανδός συνθέτης, παραγωγός και τσελίστας, γνωστός από την συνεργασία του με τον Pete Philby. Φέρνει στο κομμάτι τη χαρακτηριστική του ικανότητα να χτίζει κινηματογραφικά beat, ενώ ο Benjamin Herman είναι ένας από τους πιο δραστήριους και αναγνωρισμένους Ολλανδούς σαξοφωνίστες της jazz και ηγέτης ενός σχήματος που λέγονται New Cool Collective, και προσθέτει με αυτό το καταπληκτικό παίξιμά του στο άλτο σαξόφωνο τη σοφιστική, ζωντανή, αυτοσχεδιαστική ενέργεια της κλασικής jazz παράδοσης. Όπως έχετε καταλάβει από το σηματάκι, πάμε για κλείσιμο, πάμε για το τέλος. Οπότε θα πάμε για το τέλος με τους Μορτσίμπα και τον Be Yourself. Αυτό το ατμοσφαιρικό και ταξιδιάρικο κομμάτι που συνδυάζει τους νοχελικούς τριπ-χοπ ρυθμούς με αισθαντικά soul και pop στοιχεία, εκπέμποντας ένα θετικό, ενδυναμωτικό μήνυμα για την αυθεντικότητα και την αυτοαποδοχή. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ τους, στο έκτο στούντιο άλμπουμ των Μορτσίμπα δηλαδή, με τίτλο Deep Deep, που είχε βγει το 2008. Είναι μια δουλειά στην οποία το συγκρότημα πειραματίστηκε με διάφορους guest τραγουδιστές. Εδώ η Judy Duke χάρισε τα γλυκά εθέρια φωνητικά της στη συγκεκριμένη σύνθεση. Για τους Μορτσίμπα τα έχουμε πει ότι είναι αυτό το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τα αδέρφια Paul και Ross Godfrey και αποτέλεσαν ένα από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους της trip-hop σκηνής, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω και θα σας πάμε εκεί στην Οριστιάδα για να πνεύσουμε προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Οπότε μην φύγετε από τις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και αμέσως μετά την εκπομπή του Γιάννη, στις 5 ώρα, έχουν πρόβα η Bad Signal, έτοιμοι να γκαζώσουν πραγματικά, να παίξουν εκεί τις ροκές και τις μπλουζιές τους. Μια εκπομπή που θα μεταδοθεί και αυτή στο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και ζωντανά από το Αρτέκο, σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω και με την βοήθεια του Θεού και της τεχνολογίας να το μεταδώσουμε και στο Facebook και τηλεοπτικά. Οπότε μέχρι τις 5 ώρα που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά.

0: Καλώς σας μεσημέρι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ήχησε το 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμενό και το προσήλι να κατευθυνθούν προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεοποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό στην περιοχή των Βιλίων. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην περιφερειακή του Εγάλεως στο ύψος του Ασπρόπυργου. Πολλαπλές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας στέθηκαν όλες οι εμπλεκόμενες δυνάμεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας σε Βιωτία και Αργολίδα. Δραματική είναι η κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντος να ενισχύονται διαρκώς. Τρία είναι πλέον τα πυρήνα μέτωπα στη Βιωτία, ένα στην Ξηρονομία, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φόρα τους. Παράζα από μηνύματα το 112 για εκενώσεις σε Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Θιβών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Μεγάλη φωτιά σε εξέλιξη στα Φίχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Πυρκαγιά ξέσπασε και στο Κομπότι Άρτας σε αγροτοδασική έκταση με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό. Από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς γήπεδο Σελάδων. Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στο Ρέθυμνο. 112 για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. Στον εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΔΕ. Το Αγρίνιο αποχαιρέτησε σήμερα τον 27χρονο αξιωματικό της πυροσβεστικής Κωνσταντίνο Λεμοδέτη. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου τουλάχιστον έως στις 7 το απόγευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Στο 2,7% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στη χώρα μας από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Σε αυτό συνέβαλε η συγκράτηση των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας αλλά και η αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό των τροφίμων σε αλκοόλ και καπνό. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρευσης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού, δήλωσε από την πλευρά του στο ΕΡΤ News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε στην πλατφόρμα X η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά και έως 9 μποφόρ. Από 24 έως 33 βαθμούς στην Αττική, από 23 έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα σε όλους σας. Σαμποτάζ είναι αυτό ο δώρα μου, σαμποτάζ. Δεν εξηγείται αλλιώς. Πήγα να πω μια καλησπέρα και μου κλείνει το μικρόφωνο αντί μου το ανοίξει. Λοιπόν, είμαστε μαζί όπως κάθε απόγευμα. Εδώ μέσα στο απόγευμα της 31ης του αυτού μηνός που φεύγει πια σήμερα. Αύριο υποδεχόμαστε τον Αύγουστο, τον καθαρά μήνα των διακοπών. Παρ' όλα αυτό εμείς τις περισσότερες μέρες θα είμαστε μαζί και... την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Μας εντοπίζετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου στους 101 των FM. Οι υπόλοιποι στο νότιο.

0: blind to see. Later, later, please forgive me.
1: Ερτορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα. Τέσσερις σταθμοί συντονίζονται τέτοια ώρα. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στον ήχο και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας συγκροτήματα που δεν χωρούν κυριολεκτικά σε μουσικές ταμπέλες και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Με έναν ήχο που ενώνει την ελληνική παράδοση με το ροκ, τη σκα, τη βαλκανική μουσική και είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που από τότε που έσκασαν μύτη, να το πω έτσι απλά, ξεχωρίζουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και μας χαρίζουν πραγματικά εξαιρετικές ζωντανές εμφανίσεις. Είναι μαζί μας σήμερα ο Ηλίας Κόζας με αφορμή την απόψινη εμφάνιση του συγκροτήματος στην 30η Συνάντηση Νέων Άρδας 2026. Τον ευχαριστώ διπλά και τριπλά γιατί ξέρω την πίεση του χρόνου, ξέρω ότι μόλις έφτασε στην Ορεστιάδα, ξέρω ότι έχει και πρόβα και εμφάνιση το βράδυ, ωστόσο είναι μαζί μας. Ηλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιάννη.
1: Τι γίνεται, πώς είσαι, έχουμε καιρό να τα πούμε βασικά.
2: Πολύ καιρό, ναι. Η αλήθεια είναι ότι καιρό έχουμε να επισκεφτούμε και τον Άρδα, το φεστιβάλ.
1: Ναι.
2: Μόλις φτάσαμε. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα μπούμε, θα τα καταφέρουμε μάλλον.
1: Στον χώρο εννοείς το φεστιβάλ.
2: Δεν έχουμε κατέβει καν από το βαν τώρα.
1: Κατάλαβα.
2: Επόμενα 5 λεπτά θα κατεβούμε.
1: Ωραία. Θα ακολουθήσει η πρόβα και μετά
2: το... Όπως θα αφήσαμε τα πράγματα από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ελπίζουμε να πηγαίνουν τα ελληνικά φεστιβάλ από το καλό προς το καλύτερο. Πολλά από αυτά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς κάνανε κάποιες κοιλιές.
1: Ναι.
2: Το διαπιστώσαμε ήδη η σώμαση, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ανάκαμψη στη θετική
1: και εννοείς,
2: θα χαροποιεί ιδιαίτερα.
1: Οι κοιλές που αναφέρεσαι αφορούν την προσέλευση του κόσμου ή στο γεγονός ότι...
2: Πάρα πολλά αφορούν αυτές τις κοιλές, αλλά δεν θέλετε να ανοίξω αυτή την κουβέντα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί θα στεναχωρήσω πάρα πολύ.
1: Κατάλαβα, ναι.
2: Ναι,
1: κατάλαβα. Ωστόσο εσύ, εντάξει, σαν συγκρότημα έχετε έρθει σχεδόν από την αρχή σας, νομίζω από τη δεύτερη χρονιά. Μετά την Eurovision είχατε για πρώτη φορά εδώ στο φεστιβάλ του Άρδο με πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Ήταν την ίδια χρονιά, ήταν το 2013 και το θυμάμαι γιατί δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό τροχαίο στην επιστροφή μας.
1: Μάλιστα,
2: από το
1: ναι.
2: φεστιβάλ ναι. του Άρδο τότε, γιατί έπρεπε την επόμενη μέρα να βρεθούμε στην Τιά για προγραμματισμένη συναυλία, η οποία ποτέ δεν έγινε. Επομένως το 2013 το θυμάμαι πολύ καλά τι έκανα το 2013 γενικότερα.
1: Και έχουν περάσει 13 χρόνια από τότε. Πω, 13 χρόνια. Είναι πολλά το πρώτο. Ναι. Εντάξει, έρχεστε βέβαια τώρα σε ένα φεστιβάλ που συμπληρώνει και 30 χρόνια φέτος. Όπως και να το κάνουμε, παλαιότερα τα ξέρεις και εσύ καλά, ήταν δύο τα μεγάλα φεστιβάλ. Τώρα έχουν γεμίσει παντού, κάθε Δήμος.
2: Ναι, ναι. Το οποίο δεν είναι κακό.
1: Όχι,
2: απλά
1: φυσικά.
2: Θέλει σωστή διαχείριση. Αυτό. Σωστό προγραμματισμό, κάτι που δυστυχώς στην Ελλάδα είναι δύσκολο. Λίγοι τα καταφέρουν και δεν το λέω για να θίξω κάποιον. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι. Ωστόσο, ναι, πες μου, συγγνώμη.
2: Όχι, τίποτα. Δουλεύει το μυαλό παράλληλα. Κάνω και άλλες σκέψεις, αλλά θα μακρηγορήσω να αφήσεις. Οπότε...
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορείς να μακρηγορήσεις, ωστόσο ξέρω ότι.
2: Όχι, εγώ
1: εσύ.
2: Δεν μπορώ να μακρηγορήσω.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στον Άρδο, ωστόσο, εντάξει, νομίζω είναι ένα από εκείνα τα φεστιβάλ και είναι από τα σημεία ηλία που ενώνουν και τρεις πολιτισμούς, όπως και να το κάνουν. Δηλαδή Ελλάδα, Βουλγαρία, Τουρκία, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι. Ώρες τις οποίες παίζουμε χρόνια και στις άλλες δύο, Βουλγαρία και Τουρκία, έχουμε γνωρίσει με την πολύ καλή έννοια τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους. Ξέρετε, υπάρχει κόσμος που δεν ταξίδευε, δεν κάνει συχνά ταξίδια και πόσο μάλλον ταξίδια τα οποία σχετίζονται και με την κουλτούρα, έτσι να έρθουν σε επαφή με άλλη κουλτούρα. Εγώ έχω να πω ότι έχουμε ανακαλύψει και κάθε φορά ανακαλύπτουμε όλο και πιο πολύ ότι έχουμε πάρα πολλά κοινά αυτούς τους λαούς. Πάρα πολλά κοινά, μουσικά και όχι μόνο.
1: Αναφέρεσαι όχι μόνο στα Βαλκάνια, φαντάζομαι.
2: Συγκεκριμένα τώρα αναφέρομαι στη Βουλγαρία και στην Τουρκία.
1: Που ήσουν και πρόσφατα στη Βουλγαρία, έτσι, πριν από λίγες μέρες στην ουσία.
2: Βουλγαρία, ναι, μπράβο, είμαστε στη Φιλιππούπολη, σε ένα τεράστιο φεστιβάλ, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ ωραίο, έτσι, για μια μπάντα μετά από 13 χρόνια να παίζει σε τεράστια φεστιβάλ με τεράστια ονόματα, να είναι μέρος τέτοιων πραγμάτων.
1: Ναι, ναι.
2: Να παίζει με καλλιτέχνες τους οποίους άκουγες, σε επηρεάσανε και μεγάλωσες με τα ακούσματά τους. Τρομερό για να κάνει τέχνη αυτό. Και προσπαθούμε φυσικά και εμείς να αφήσουμε τη δική μας ιστορία, το δικό μας στίγμα σε όλο αυτό που λέγεται μουσική.
1: Τι είναι αυτό που σας
2: κάνει? Και μιλάω και βάζω και την τελεία στη μουσική, γιατί πλέον βλέπετε ότι δεν είναι μόνο μουσική, δυστυχώς, το πράγμα έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Εμείς είμαστε από αυτούς που προσπαθούμε ρομαντικά να ασχοληθούμε μόνο με αυτό που λέγεται μουσική και όχι τόσο με όλα τα υπόλοιπα.
1: Και είναι αυτό που σας κάνει να κάθε βράδυ, όπου και αν εμφανίζεστε, να δείχνετε και αυτήν τη δίψα σας, έτσι, Ηλία, και την ενέργειά σας επί σκηνής. Τεράστια ένταση.
2: Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι, ναι. Για μας η κάθε συναυλία είναι διαφορετική. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματός μας, ας πούμε, δεν έχει κάτι στημένο μέσα το οποίο επαναλαμβάνεται από συναυλία σε συναυλία. Ναι. Εκτός από κάποια πραγματάκια που είναι ατάκες που έχουν μείνει πλέον, όλο το υπόλοιπο είναι σαν να το χτίζουμε και να το γεννάμε κάθε φορά από το μηδέν, σε κάθε μας εμφάνιση. Και αυτό είναι που μας κρατάει, βέβαια, ζωντανούς και εμάς, ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε κι εμείς. Αλλιώς μιλάμε για κάτι άλλο, όχι αυτό που κάνουμε.
1: Πάντως θα ήθελα να μου πεις έτσι τι αντιλαμβάνεται και ένας ξένος ακροατής όταν ακούει Κόζα Μόστρα. Οκ, γίνατε γνωστή και από την εμφάνισή σας στη Eurovision τότε, που είχε πάει και πολύ καλά.
2: Αυτός ήταν και ένας από τους βασικότερους λόγους που μας κάνει να πάρουμε την απόφαση να συμμετέχουμε σε αυτόν τον διαγωνισμό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν πήραμε μέρος στο διαγωνισμό για να μας μάθει.
1: Κατάλαβα,
2: η Ελλάδα. Η Ελλάδα αργά ή γρήγορα θα μας μάθαινε.
1: Έτσι.
2: Ξέρετε πώς πάει αυτό.
1: Ναι.
2: Εμείς θέλαμε να ανοιχτούμε προς τα έξω. Στις συναυλίες που με ρώτησες τώρα, από τις πρώτες συναυλίες ο κόσμος τραγουδούσε ατάκες από τραγούδια μας, δηλαδή το Μετρέλα, το Λέγε Λέγε. Ήταν φράσεις τις οποίες το ξένο κοινό τις τραγουδούσε από πολύ παλιά. Ήταν έτσι σπαστά και Λέγε Λέγε, ας πούμε, γελούσαμε από πρώτη φορά που τα ακούσαμε πάνω στη σκηνή. Αλλά ακόμα και τώρα, ας πούμε, δηλαδή στη Φιλιππούπολη.
1: Το μακάκα το ξέρουνε, δεν μπορεί.
2: Αυτό εννοείται. Αυτό ξέρουνε πριν το γράψουμε.
1: Έτσι.
2: το οποίο εξηγεί στην ουσία κιόλας, έτσι. Άμα διαβάσετε και προσέξετε το στίχο, γίνεται ανάλυση της ελληνικής έννοιας και ολότητας του μακάκα.
1: Της ελληνικής πραγματικότητας.
2: Βέβαια.
1: Καθρέφτης
2: είναι. Βέβαια. αυτό ακριβώς με πρόλαβες. Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Με το που διαβάσετε τους στίχους, όλοι θα έχετε έναν άνθρωπο στον οποίο καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται αυτό το τραγούδι.
1: Μπορεί να είναι ένας πάει καλά, είναι πολύ.
2: Εντάξει, υπάρχουν και κοινές συνισταμένες πολλές φορές, έχουμε όλοι τον ίδιο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι κάτι μαγικό που συμβαίνει, ας πούμε, τώρα αυτό στη Φιλιππούπολη που ήμασταν τις προάλλες. Ξαφνικά, ενώ δεν είχαμε σκοπό να παίξουμε το Λέγε Λέγε, φώναζε ο κόσμος από κάτω, Λέγε Λέγε. Και το παίξαμε, ας πούμε. Και έγινε χαμός.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ναι. Αλλά επειδή ξεκινήσαμε με κυρίως, θα έλεγα, 70% ελληνικό στίχο στον πρώτο δίσκο.
1: Σωστά, ναι.
2: Και επειδή το έχουμε αλλάξει πλέον αυτό, γιατί έτσι θέλαμε βασικά.
1: Ναι.
2: Θα έρθει και στιγμή και θα ξανακάνουμε.
1: Ακριβώς.
2: Θα γυρίσουμε πάλι προς τα εγγύα, ας πούμε, σου. Το θέμα είναι το εξής, ότι για να περάσεις αυτή την ελληνική ταυτότητα, μουσικά τουλάχιστον στον κόσμο, δεν είναι απαραίτητος ο στίχος. Το κοινό αντιλαμβάνεται. Το κοινό αντιλαμβάνεται ακόμα και από το inside joke που θα έχουμε, ας πούμε, πάνω στη σκηνή στα ελληνικά μεταξύ μας.
1: Ναι.
2: Από το μπουζούκι που έχουμε.
1: Ναι.
2: Από πολλά πράγματα. Η ελληνική ταυτότητα, δηλαδή, υπάρχει.
1: Υπάρχει, έτσι, βέβαια. Όχι μόνο. Εδώ τιμήσατε και δύο φορές τη Θράκη, έτσι, όταν έχετε, ας πούμε, τα λινοχορταρούδια, έχετε και την Πύλιο πια τώρα, τη γνωστή Βασιλικούδα στην περιοχή μας. Είναι
2: βέβαια,
1: πολύ, πολύ σημαντικό.
2: Γιατί είπες κάτι πάρα πολύ ωραίο στην αρχή πριν μου δώσεις τον λόγο, ότι εμείς είμαστε ένα συγκρότημα που πάντα, βασικά και πάντα, στόχος μας ήταν να καταρρύψουμε τις ταμπέλες.
1: Έτσι.
2: Είναι κάτι που δεν μας αφορά η ταμπέλα. Ούτε μας αφορά αυτό που κάποιοι λένε δεν αγγίζει στην παράδοση. Για μας αυτό δεν υπάρχει. Η παράδοση δεν είναι έξεμα σε μουσείο, μην αγγίζεται. Είναι κάτι που πρέπει να ανανεώνεται, να περάσει και στις νέες γενναίες, όπως και εμείς παλιότερα μάθαμε μέρη της παράδοσης από άλλους καλλιτέχνες που διασκευάζανε, παράδειγμα. Η ίδια είναι η νοοτροπία. Είναι μέσα με τη δικιά μας οπτική.
3: η παράδοση. Mm-hmm. Είναι η σύγχρονη παράδοση.
1: Έτσι είναι.
3: Έτσι. Mm-hmm. Επομένως, φυσικά δεν μπορεί να λείπει και η παράδοση, ούτως ή άλλως το παραδοσιακό στοιχείο που έχουμε. Και είναι όλο αυτό, στην ουσία, άμα το βάλεις μέσα σε ένα τσουβάλι, γίνεται κάτι άλλο.
1: Mm-hmm. Έλεγες νωρίτερα ότι στην ουσία κάθε βράδυ είναι και τελείως διαφορετικό. Τι βράδυ θα είναι το απόψινο? Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι στις 10 είναι η εμφάνισή σας, σωστά?
3: Ναι, ναι, στις Ωραία. 10 θα χτυπήσουμε την πρώτη χορδή.
1: Ωραία.
3: Η εμφάνιση σημερινή θα είναι μια διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες.
1: Αυτό είναι. Τα είπες όλα.
3: Η ένταση, αυτό είναι, ναι. Η ένταση υπάρχει πάντα. Θυμάμαι από πολύ παλιά, δηλαδή είναι τρίτη μας φορά στον Άρδα.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ ωραία σχέση έτσι είχαμε με το κοινό από τότε. Πιστεύω ότι θα είναι το ίδιο και καλύτερο mm-hmm. απόψη, γιατί έχουμε και χρόνια να τα πούμε από κοντά.
1: Βέβαια.
3: Και για όσους δεν το γνωρίζουν, ναι. επειδή εκπέμπεται και Σέρες, έτσι. Έχω μεγαλώσει στις Σέρες, καταγωγή μου είναι από Προστιτσάνη Δράμα,
1: αναλόγω
3: στρατιωτικού πατέρα. Έχω ζήσει και 5 χρόνια διδημότυχο.
1: Ορίστε. Δώσε χαιρετισμούς στους φίλους από τώρα, γιατί μας ακούνε και από την Προσοτσάνη μέχρι Ορμένιο.
3: Έρτα έκο παντού.
1: Έτσι.
3: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, για τους φίλους ακροατές, να πούμε που έρχονται προς τον Άρδα ή που θα έρθουν προς τον Άρδα, μπορούν να βγάλουν τα εισιτήριά τους και στην είσοδο ή αλλιώς Ticketmaster. Έτσι, ναι. Λοιπόν, πολύ, πολύ απλά. Ηλία, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Δεν ξέρω τι ετοιμάζει για το επόμενο διάστημα. Ο επόμενος σταθμός ποιος είναι?
3: Αυτή τη στιγμή διανύουμε το Bulletproof Tour. Που είναι πρόσφατο σύνδεσμο που βγάλαμε με τη συμμετοχή στον ελληνικό τελικό. Ναι. Mm-hmm. Το οποίο έχω να σας πω ότι μας έδωσε πάρα πολλά, παρόλο που κάποιοι διαμαρτύρονται ότι έπρεπε να πάμε εμείς. Δεν είμαστε τέτοιοι. Κερδίσαμε πάρα πολλά και γι' αυτό το κάναμε επίσης. Ποτέ δεν κάνουμε τίποτα τυχαία. Mm-hmm. Δεν ξυπνάμε μια μέρα και λέμε πάνω να κάνουμε αυτό. Παρόλα αυτά, τελειώνουμε τώρα. Η επόμενη εμφάνισή μας είναι αύριο. Πρέπει να βρεθούμε στην Κροατία, κοντά στο Ζάνταρ. Μην ρωτήσετε πώς θα πάμε, θα φύγουμε μετά το live.
1: Καλά.
3: Αύριο, ναι, ναι. Και την άλλη εβδομάδα πάμε στο Φεστιβάλ Ιρέων στη Σάμο και μετά να κάνουμε και εμείς λίγες διακοπές, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό tour το Νοέμβρη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως για αυτό που είπες για τον καινούργιο τραγούδι για την Eurovision που είχατε ετοιμάσει, νομίζω ότι ήταν εκείνη η στιγμή που είναι πάνω σε αυτό που είπες νωρίτερα. Άνοιγε μια καινούργια περίοδο. Εγώ έτσι το αισθάνθηκα.
3: Μα βέβαια, δεν είδατε τους κοσμοτέρα του 2013. Πολλοί είπαν ότι τι ωραία θα ήταν ένα τραγούδι σαν το Alcohol της Free, ας πούμε. Παιδιά, λέω, το κάναμε αυτό.
1: Ακριβώς.
3: Μεγαλώνουμε, αλλάζουμε. Δεν σταματάμε να ακούμε μουσική, δεν σταματάμε να ψαχνόμαστε. Και αυτό είναι η ζωή του καλλιτέχνη. Αν σταματήσεις να το κάνεις αυτό το πράγμα, πεθαίνεις καλλιτεχνικά.
1: Έτσι είναι.
3: 13 χρόνια λοιπόν μετά, είμαστε εδώ και σας δείχνουμε ότι ποια είναι η εξέλιξή μας μουσικά. Αυτό ακριβώς ήταν αυτό που έγινε φέτος.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή πρόβα. Καλή...

0: Κοζόμαστε λοιπόν απόψε στο φεστιβάλ. Επίσης μην ξεχάσουμε ότι έχουμε τόσα πολλά ονόματα τα οποία θα εμφανιστούν και τις επόμενες μέρες. Μας τα έλεγε προχθές και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού της Ορεστιάδας, η κυρία Μπραϊκούδη. Απόψε το βράδυ στις 7 νομίζω ξεκινάει, 7-7.30 το πρόγραμμα. Και πέρα από τους Κοζαμόστρα, Συντάρτα, Πλότου Ίσ, τα δικά μας παιδιά, η Δώρο μας ήταν εκεί, να πάτε παιδιά μην το χάσετε. Και η Ελεονόρα Ζουγανέλη βεβαίως. Αύριο βράδυ, Σκιαδαρέσες, Άλκησης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, ξεχνάω κάποιον, Τέλεια και Holding Finch νομίζω. Την Κυριακή, τελευταία μέρα του φεστιβάλ, Στέλιος Λεγάκης, Ζωή Γιαννούλη, Cross Meet, Ωρακ και η Ρία Ελληνίδου. Πάρα πολύ. 19 συγκροτήματα και καλλιτέχνες γενικότερα από το φεστιβάλ. Πέρα από τις πάρα πολλές παράλληλες δράσεις που υπάρχουν για όλη την ημέρα και πόσο μάλλον δεν το Σαββατοκύριακο, που μπορείτε από νωρίς το πρωί να είστε εκεί. Υπάρχουν και τα λεωφορεία για εσάς που δεν έχετε μέσο να μετακινηθείτε. Από Ορεστιάδα προς Καστανές, 7.30 το απόγευμα είναι το πρώτο. Από Διδημότυχο νωρίτερα μισή ώρα. Από την Αλεξανδρούπολη αρκετά νωρίτερα, στις 5.30. Υπάρχει όμως και από την Κομωτινή, φίλες και φίλοι, λεωφορείο που πάει κατευθείαν στο φεστιβάλ. 3 παρα 20 έφυγε σήμερα, θα υπάρχει και τις επόμενες μέρες. Ωστόσο για εσάς που θέλετε να ανεβείτε στο φεστιβάλ και να επιστρέψετε, γιατί υπάρχει και επιστροφή πάντα, έτσι. Οι επιστροφές είναι από τη μία τα ξημερώματα μέχρι και τις 7 το πρωί, οπότε μια χαρά νομίζω ότι βολεύει. Αυτά με το φεστιβάλ του Άρδα. Θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας θα πάμε στο χθες. Επιστρέφουμε, τι πειράζει, πάμε μια βόλτα προς τα πίσω για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας φιλία.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη.

0: την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Το 30ο Φεστιβάλ Άρδα είναι εδώ! Με συναυλίες, DJs, Graffiti Festival, Beach Volley, 3-on-3 Basket, Υπασία, Zumba και πολλές δράσεις ακόμα! Το ποτάμι του πολιτισμού θα κυλάει δυναμικά από 30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 2026 στις Καστανιές Εύρου. 30 χρόνια Φεστιβάλ Άρδα. Join the Anniversary. Διοργάνωση Δήμος Ορεστιάδας.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
9: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα.
12: Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
14: Καλησπέρα σε όλους. 41 λεπτά μετά από τις 4. Αυτά με το κομμάτι του Άρδα. Λίγο πριν ήταν μαζί μας ο Ηλίας Κόζας, τον Κόζα Μόστρα, και τα λέγαμε για την απόψινή εμφάνιση. Όσοι θέλετε να ακούσετε και δεν προλάβατε τη συνέντευξη, ξέρετε πολύ απλά, μετά από το τέλος της εκπομπής, σε κανένα μισά ώρα το πολύ, ανεβαίνει και στο YouTube αλλά και στο Spotify, στη σελίδα της εκπομπής, και μπορείτε να βρείτε όλες τις συνεντεύξεις τουλάχιστον των τελευταίων, περίπου του τελευταίου έτους, τουλάχιστον υπάρχουν εκεί. Τώρα, έχει υποθεί, φίλες και φίλοι, ότι η ζωή μοιάζει με ένα μεγάλο ταξίδι με τρένο, κάπως έτσι. Εκεί λοιπόν ανεβαίνουν άνθρωποι, κατεβαίνουν άνθρωποι, κάποιοι κάθονται δίπλα μας, κάποιοι σε μια στάση, άλλοι για μια ολόκληρη διαδρομή. Οι τυχεροί είναι, νομίζω, εκείνοι που όταν κοιτούν πίσω βλέπουν πολλά διακαθίσματα, αλλά και λίγες θέσεις που έμειναν πάντα γεμάτες από αληθινούς φίλους. Κάπως έτσι δεν είναι η φιλία, γιατί η φιλία δεν γράφεται μόνο στις εύκολες στιγμές, γράφεται στις απουσίες, στις επιστροφές, στις συγγνώμες, στα γέλια, στις σιωπές. Και επίσης υπάρχουν και εκείνοι οι φίλοι, για να το συνδέσουμε το χθεσινό πρόγραμμα, που τηλεφωνούν στις 2 το μεσημέρι, για παράδειγμα. Κάποιοι άλλοι σηκώνουν το τηλέφωνο ακόμη και το χάραμα, 4 ας πούμε το πρωί. Η πραγματική φιλία, θέλω να καταλήξω, ότι δοκιμάζεται στις δύσκολες ώρες, τότε που δεν υπάρχουν λόγια, μόνο σιωπή υπάρχει, ίσως όμως μια παρουσία να αλλάζει τα δεδομένα.

Έλατε, τι θέλω εγώ. Λοιπόν, επειδή ένας φίλος ο ακροατής και είναι και πιστός ακροατής, και δεν έχει σημασία βέβαια που είναι πιστός ή όχι, έτσι κι αλλιώς το έκανα, μου ζήτησε να αναφερθώ στις εκδηλώσεις που ξεκίνησαν ήδη στο 1000, εκεί πάνω στη Ρούσα Ευρού, του Δημοσουφλίου. Ξεκίνησαν σήμερα μάλιστα με την παρουσία της Υπουργού Παιδείας της Σοφίας Ζαχαράκη. Είναι αυτή η πολύ γνωστή γιορτή των Μπεκτασίδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων της Θράκης. Κυρία Ζαχαράκη, να πούμε ότι πέρσι τον Αύγουστο ήταν μετά την ιστορική αναγνώριση από τη Βουλή της Ελλάδας της Κοινότητας των Μπεκτασίδων Αλεβιτών Μουσουλμάνων της Θράκης. Αυτή που το προώθησε τέλος πάντων και απέκτησε και νομική υπόσταση. Και είναι πολύ σημαντικό για μια τέτοια γιορτή, η οποία ξεκίνησε σήμερα και είναι η καθιερωμένη θρησκευτική και παραδοσιακή τελετή στον ιστορικό τεκέ του Σεγίτ Αλί Σουλτάν, και αύριο και μεθαύριο είναι κορύφωση του τριημέρου με την διεξαγωγή των παραδοσιακών αγώνων πάλης με λάδι στο ύψωμα εκεί στο Χίλε, με πάρα πολλές εκπλήξεις. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από ψηλά, από τη Ροδόπη ή από όπου και αν μας ακούνε, και επιστρέφοντας στη φιλία, να στείλουμε τη φιλία μας και στα φιλαράκια μας παντού, όπου και αν μας ακούνε. Υπάρχει κάτι παιδικό, θα το έλεγα, σε αυτή τη λέξη, στη λέξη φιλαράκια. Μυρίζει καλοκαίρι, αυλές, ποδήλατο, ποδόσφαιρο, αλάνες, βόλτα και όλα τα σχετικά. Στο παρελθόν, ρολόι καν δεν είχαμε. Πώς υπολογίζαμε την ώρα? Με τον ήλιο, που είναι περίπου συμπλήν, κάπως έτσι. Και όσο μεγαλώνουμε λοιπόν, αλλάζουν οι συνθήκες, όχι όμως και η ανάγκη να ανήκουμε σε μια παρέα με τα φιλαράκια μας. Ένα τραγούδι που πιθανά να μην το γνωρίζετε και πολύ. Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Επειδή ρωτάτε, 1998 είχε κυκλοφορήσει αυτό στο άλμπουμ του Μιχάλη Χατζηγιάννη, Επαφή, όπου είχε και άλλα τραγούδια από τα πρώτα που είχε ερμηνεύσει, χωρίς να έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τότε σε δίσκο. Σύνθεση εδώ του Ιδώρου Γεωργιάδη, Λεωνίδας Μαλένης του στίχους του τραγουδιού της Φιλίας. Και πόσο σημαντικό, αλήθεια, είναι όταν ένας φίλος δεν υπόσχεται ότι θα σου λύσει τα προβλήματα, αλλά σου λέει ότι ξέρεις, θα είμαι εκεί δίπλα σου, βρε αδερφέ, όταν με χρειάζεσαι, δεν θα τα αντιμετωπίσεις μόνος σου. Να, και δυο σπουδαίες λαϊκές φωνές έτσι συναντήθηκαν σε ένα τραγούδι που είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια διαδρομή. Στο λαϊκό τραγούδι, στη Φιλία, που είναι πάντα ιερή έννοια. Γιάννης Πάριος, Σταμάτης Γονίδης.

Πόσο αλήθεια είναι αυτό, έτσι? Και κάπου αλλού δένονται έτσι οι σχέσεις πολύ ή και γεννιούνται ακόμη, στην παρέα, στο τραπέζι, στο κρασί, στο τραγούδι. Και έρχεται μια χαρακτηριστικότατη και τόσο αγαπημένη φωνή, όπως αυτή του Γιάννη Πουλόπουλου, και μας θυμίζει ένα από εκείνα τα τραγούδια που μοιάζουν με προσωπική εξομολόγηση.

για τις καθημερινές πράξεις των φίλων και θα κλείσω με ένα τραγούδι από ένα σπουδαίο ερμηνευτή. Τραγούδισε πραγματικά ως λίγη την αλήθεια του λαϊκού ανθρώπου και όταν μιλά για φίλο με καρδιά ο Στράτος Διονυσίου, μιλά για εκείνον που δεν προδίδει, δεν εγκαταλείπει και δεν υπολογίζει σίγουρα το προσωπικό του κόστος. Φιλία είναι θέμα καρδιάς, είχε πει κάποτε κάποιος και... Θα κλείσω κάπως έτσι, αφού σας ευχηθώ πρώτα ό,τι για ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της ημέρας σας, ό,τι αποφασίσετε και αν κάνετε να περάσετε όμορφα, είτε εκδράμετε σε μια κοντινή παραλία, είτε σε ένα ποτάμι, είτε σε ένα φεστιβάλ, είτε σε μια συναυλία, όπου και αν είστε λοιπόν. Δώρα δασκάλου στους ήχους, Γιάννης Κυριλίδης στο μικρό.

Μικρόφωνο από Δευτέρα πιστά εδώ στο ραντεβού την ίδια ώρα, 4 και 5 το μεσημέρι, το απόγευμα. Μη φύγετε όμως, 5 η ώρα δελτίο και αμέσως μετά που πάμε κομωτινή για πρόβα, φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάστε, μας περιμένει ο Φωτιζάντζας.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε Πύρινο, Κλειό, Αττική, Βιωτή, Αργολίδα και Κρήτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση σε περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου κοντά στην περιφερειακή στην περιοχή του Ποικίλου Όρου στο Εγάλεο. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω της Λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Στο σημείο 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 22 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Για πολύ δύσκολη φωτιά, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος Κωνσταντίνος Τσίγκας, μιλώντας στο Earth News. Σε Βιωτία και Αργολίδα, δραματική κατάσταση με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και τους δασοκομάντους να ενισχύονται διαρκώς. Ήχησε το 112 για εκένωση στο Πόρτο Γερμανό και το προσήλι προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης, Πόρτο Γερμανό, από τη συμβολή της με την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου, Ψάθας, Βιλίων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή των Βιλίων. Εγκαινώθηκαν οικισμοί σε Βιωτία, ενώ έγιναν 254 απομακρύνσεις διαθαλάσσης από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας προς Λιβαδόστρατα. 3 είναι τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία, 1 στην Ξηρονομή, 1 στο Καλαμάκι και 1 προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Αθηνών Δομβρένας από το 23ο χιλιόμετρο. Μεγάλη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας που κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη, κλειστή η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό, από αέρος κάνουν ρήψεις 4 αεροσκάφη. Ήχησε πριν από λίγο το 112 για απομάκρυση των κατοίκων προς γήπεδο Σελάδων. Σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά και στο Ρέθυμνο. 2 112 ήχησαν για όσους είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια και από Δρυμίσκο προς Πύλη. Στον εισαγγελέα υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Αυθαίρετες αναφορές επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο να φέρει στην ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΙΕ. Κλείνουν από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ηλόφιλοι Καβιτού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο τουλάχιστον έως στις 7 από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά πλοία. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπερτάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρου, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8, πιθανώς τοπικά έως 9 μποφόρου. Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα όπως και κάθε Παρασκευή η πρόβα. Με ακούτε εδώ και από τα monitor, τώρα τα χαμηλώσε ο Γιώργος Ευρεμίδης. Λοιπόν, και σήμερα η πρόβα από εδώ, από το δίκτυο της ΕΡΤ, εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, από την ΕΡΤ Καβάλα στους 96,3, από τις ΕΡΕΣ στους 101,5, από την Οριστιάδο στους 103,5, φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ, αλλά και από τις συχνότητες εδώ στη Ροδόπη, στους 98,1 και 91,2. Είναι μια ζωντανή εκπομπή που

0: Λοιπόν, εγώ η αφεντιά μου, Φώτης Ζάντζας, εδώ στην παρουσίαση. Και φυσικά έχουμε κοντά μας ένα ιδιαίτερο σχήμα, τους Bad Signals. Είναι ένα τριό από εδώ, από το νομό, από το νομό της Ροδόπης. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ η αφεντιά μου, Φώτης Ζάντζας, εδώ στην παρουσίαση. Και φυσικά έχουμε κοντά μας ένα ιδιαίτερο σχήμα, τους Bad Signals. Είναι ένα τριό από εδώ, από το νομό, από το νομό της Ροδόπης. Δεν ξέρω αν όλοι είναι από το νομό της Ροδόπης.
1: Νομίζω πως όλοι.
2: Ναι, όλοι εδώ είμαστε από εδώ. Ναι.
0: Και δρούν εδώ. Βέβαια, είναι λίγο ετερόκλητες οι προσωπικές τους ζωές και οι ιδιότητές τους. Αλλά έχουν ένα κοινό παρονομαστή, τη μουσική. Οπότε, παιδιά, πείτε μου ποιοι είναι οι Bad Signals. Bad Signal.
3: Λοιπόν, η Bad Signal είναι μια μπάντα που δραστηριοποιείται περίπου εδώ και ένα χρόνο. Βρεθήκαμε εδώ με τον Γιώργο και τον Ισάκ, εγώ είμαι ο Στέλιος. Έχουμε κάνει μία-δύο live εμφανίσεις. Προσπαθούμε να περνάμε καλά. Πρόβα στην πρόβα. Το Bad Signal μάλλον βγαίνει πιο πολύ από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας πότε θα βρεθούμε, οπότε το σήμα είναι λίγο χαμένο. Και ελπίζουμε να περάσουμε ωραία σήμερα εδώ όλοι μαζί.
0: Σίγουρα, σίγουρα θα περάσουμε ωραία, γιατί σας έχω δει και στα τσεκαρίσματα και σε κάποιες πρόβες, οπότε εγώ πέρασα ωραία εκεί. Πείτε μου τα ονόματα, δηλαδή πείτε μου ξανά τα ονόματα, να σας ξέρει ο κόσμος.
3: Εγώ είμαι ο Στέλιος Κουσίδης, ο Ισάκ Ισακίδης.
0: Το drummer πάλι τον έχετε αποκλεισμένο, έτσι?
3: Είναι αποκλεισμένο.
2: Είναι drummer, το συνηθισμένο.
0: Λοιπόν.
2: Και εγώ είμαι ο Γιώργος Γερμαντζής.
0: Ο Γιώργος Γερμαντζής παίζει κιθάρα, ο Στέλιος παίζει μπάσο και τραγουδάει και ο Ισάκ. Δώσε. Δώσε. Αυτό είναι.
3: Κάνει αυτό.
0: Λοιπόν, και ο Ισάκ παίζει drums. Λοιπόν, τα παιδιά, νομίζω παιδιά ότι το στυλ είναι το κλασικό ροκ κυρίως, έτσι?
2: Πολύ σωστά, ναι.
0: Εγώ ήξερα ότι παίζετε και λίγο blues, αλλά
2: θα παίξουμε τώρα, θα ακούσεις τώρα.
0: Ως ειδικός του είδους, πώς το λένε, δεν άκουσα. Περίμενα να ακούσω καμιά bluesιά, ας πούμε.
2: Όχι όλα, όχι όλα.
3: Okay. Εντάξει, σίγουρα δεν παίζουμε παραδοσιακό blues, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα κομμάτια από τα οποία εμπνεόμαστε προέρχονται από το blues.
0: Κοίταξε να δεις, όλη η rock μουσική νομίζω ότι προέρχεται από το blues και επίσης πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι Αμερικάνοι τώρα που παίζουν blues το αναμειγνύουν με άλλα στοιχεία για να μπορεί να σταθεί και εμπορικά αλλά και εικαστικά.
3: Σωστά.
0: Έτσι.
2: Αλλά πάντα ανέκαθεν υπάρχει ένα fan base που blues ανέκαθεν.
0: Βέβαια.
2: Ό,τι δεκαετία για να...
0: Και στην Ελλάδα, έτσι.
2: Και στην Ελλάδα, ναι. Όπως και το κλασικό rock, όπως όλα αυτά τα στιγμή.
0: Ωραία. Θέλω να μου πείτε με τι θα ξεκινήσετε.
3: Λοιπόν, λέμε να ξεκινήσουμε με ένα κομμάτι που λέγεται Bright Lights. Είναι του Gary Clark Jr. Έτσι ένα ωραίο χαλαρό.
0: Όχι χαλαρό, έχει φοβερό γκάζι και ο Gary Clark Jr. είναι νομίζω ο μεγάλος, ο επόμενος μεγάλος της blues γενιάς που έρχεται. Οπότε, Bad Signals, it's coming now.

0: Πραγματικά ήταν δυνατό το γκάζι. Πέφτουν πράγματα. Εδώ σας είπα, ο Γιώργος Κουταρίδης, τον έχω κεράσει ήδη 4 μπύρες. Οπότε τα πλάνα που ακούτε στο... είμαστε live, ναι, το ξέρω. Το ξέρω, είμαστε και live στο Facebook αυτό. Οπότε μπορείτε να μας δείτε και από εκεί και στο Facebook. Έχουμε κάποια μικρά προβληματάκια. Αλλά κάθε ζωντανή εκπομπή έχει μικρά προβλήματα. Οπότε έχουμε και κακό σήμα. Σήμερα bad signal.
1: Να το ξαναπάμε.
0: Όχι, θα μας πείτε άλλο για την πορεία. Δεν θα λέτε μόνο το ίδιο, έχετε έρθει μόνο με ένα κομμάτι. Λοιπόν, πείτε μας τι λέμε.
2: Πάμε λίγο Rolling Stones, αλλά όχι από τα πολύ γνωστά τους. Θα πούμε το Ventilator Blues.
0: Εγώ περίμενα να πείτε εκείνη τη διασκευή που έχουν κάνει, πώς το λένε, στο Little Red Rooster. Αλλά, okay, και το Ventilator Blues είναι πάρα πάρα πολύ καλό.
2: Από εδώ και πέρα ανεβαίνουμε σε...
0: Ναι,
2: σε
0: διότι ήταν η εποχή που ο Τζάγκερ και ο Ρίτσαρτς άρχισαν πραγματικά, μετά το ταξίδι στην Αμερική, να αρχίζουν να, πραγματικά να μελετούν τα blues. Και αυτό το κομμάτι, το Ventilator Blues, νομίζω είναι μία από αυτές, μία από αυτά τα παραδείγματα. Πάμε, παιδιά. Ήρθες ακούρδιστος, έτσι. Έλα. Λοιπόν, οκ. Okay. Οπότε, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι χρειάζεται άλλο κουρδισμα, έτσι, η κιθάρα, όταν έτσι, υπάρχει το slide.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα, νομίζω, από το Exile Main Street, έτσι. Από το 1972 ήταν το κομμάτι. Και έτσι, μην με θεωρήσετε μουσική κυκλοπαίδια, αλλά το διαβάζω και εγώ από, το, okay. από τα AI συστήματα. Κάνουν πρόβα οι Rolling Stones στο σπίτι του Τζάγκερ, νομίζω, και του πήγε στο υπόγειο για να μην διαμαρτύρεται η γειτονιά.
1: Okay.
0: Οπότε ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα και γι' αυτό έβαλε το ventilator, έτσι.
2: Έλα ρε.
1: Ναι. Έλα, ρε, είσαι πολύ
2: πραγματικά τρομερό. Υποσιάστηκα. Εμείς δεν το ξέραμε. Απλά κάποιος το πρότεινε. Και είπαμε ωραίο κομμάτι.
0: Είναι καταπληκτικό κομμάτι και σας είπα ότι είναι μετά την περιοδία που είχαν κάνει στην Αμερική. Okay. Και τότε μάλιστα υπήρξε και ένα live με τον Muddy Waters, νομίζω, που παίξαν το. Okay. Το blues που περιείχε το όνομά τους ουσιαστικά. Και πήγαν εκεί στο μαγαζί που έπαιζε ο Muddy Waters και παίξανε. Μετά από όλη αυτή την περιοδία που κράτησε ένα χρόνο στην Αμερική. Αυτοί παράλληλα όσο περιόδευαν μελέταγαν τα blues. Να μην σας κρατάω όμως χωρίς μουσική, πείτε μας τι θα ακούσουμε μετά.
1: Πάμε σε Deep Purple, το αγαπημένο. Strange Kind of Woman.
0: Strange Kind of Woman, αν δεν κάνω λάθος, είναι από την Ιαπωνέζικη περιοδία.
1: Νομίζω πως ναι, ειδικά ό,τι έχει να κάνει με Deep Purple μπορείς να ρωτάς τον Γιώργο.
0: Γιώργο, πες.
3: Είμαι μεγάλος φαν.
0: Φίλε, κοίταξε να δεις, εδώ πέρα, που σε φρέμε, θα κάνεις και δουλειά. Θα ανασχολιάζεις τα κομμάτια και θα μας
2: Ναι, ό,τι θες, ό,τι θες.
0: Πώς το λένε, ήρθατε μόνο να παίξετε ένα πρόβα.
2: Η αλήθεια
0: Γιώργο
2: είναι
0: ότι... Γιώργο Θερμίδη, λέω σωστά. Σωστά, οκ.
1: Μίλησε.
2: Η αλήθεια είναι ότι τα σολάκια είναι εμπνευσμένα από εκεί, η αλήθεια είναι. Αλλά σίγουρα το Strange Kind of Woman είναι απίστευτο κομμάτι και το ήθελα πάντα να το παίξουμε πάντα. Δεν κατάφερα ποτέ με τα παιδιά πρώτη φορά και όταν το παίζουμε, εντάξει.
0: Πρέπει να μας σταματήσουν. Τολμάτε γενικώς.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Εντάξει, πάμε για χρόνια. Η αλήθεια είναι αυτοπεποίθηση χρειάζεται, οπότε εντάξει.
0: Να πω κάτι. Μάγκες, πού κάνετε πρόβα συνήθως, εκτός από εδώ, όταν.
1: Κάνουμε πρόβα στην πολιτιστική κίνηση. Ναι. Να πούμε και αυτό. Οπότε ευχαριστούμε και την πολιτιστική κίνηση για τις πρόβες που μας παρέχει.
4: Κοντά στο μικρόφωνο, Στέλιο.
1: Όταν κάνουμε πρόβα, βέβαια. Στην πολιτιστική κίνηση, λοιπόν.
0: Okay. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς είναι η ζωή μιας μπάντας, ας πούμε, τώρα που δεν εμφανίζεται τακτικά κάπου, okay, όταν σας βρίσκεται, σας δίνεται ευκαιρία να παίξετε μπροστά σε κόσμο, το κάνετε. Πώς είναι η φάση, ας πούμε, που κάθε πότε κάνετε πρόβα, πώς είναι, δηλαδή, τα ταιριάζετε με τις δουλειές σας για να βρεθείτε, ποια είναι η διαδικασία?
2: Η διαδικασία είναι πολύ messenger.
0: Πολύ messenger.
2: Πολύ messenger μέχρι να βρούμε. Αλλά το τελευταίο καιρό έχει ρολάρει, γιατί είχαμε πει ότι με τα προγράμματά μας και με όλα αυτά, με τις οικογένειες, έχουμε βρει ένα slot και λέμε είναι εκεί για κάθε εβδομάδα να το ξέρουμε, γιατί είναι πολύ ψυχοφθόρο να
0: είναι μια φορά την εβδομάδα, ας πούμε. Είναι μια
2: μια φορά την εβδομάδα να βρισκόμαστε, ώστε να παίζουμε και η ώρα είναι συγκεκριμένη. Και αν γίνει κάτι, τότε θα αλλάξει. Οπότε αυτό βόλεψε καλύτερα όλους μας.
0: Οπότε πάμε για Strange Kind of Woman.
2: Πάμε Strange Kind of Woman τώρα, ναι.
0: Και στα καπάκια θα μας παίξετε κι άλλο ένα που θα είναι έκπληξη και θα σχολιάσουμε μετά.
2: Okay, εντάξει, ναι,
0: στα
2: πάμε,
0: καπάκια.
2: Πάμε.

0: Συγγνώμη αν παρασυρθήκαμε λίγο.
1: Πάμε καπάκια, παιδιά. Κι άλλο. Εγώ εδώ να πω ότι όσο ετοιμάζονται τα παιδιά να φτιάξουν τις ρυθμίσεις τους, 1971, και νομίζω έτσι όπως μου στέλνουν και διάφοροι φίλοι, το Fireball ήταν το άλμπουμ, απλώς το κομμάτι έγινε πάρα πολύ γνωστό από τις live εμφανίσεις.
2: Βασικά ήταν single, δεν έγινε στο Fireball, ήταν πριν σαν single, δεν το συμπεριλάβανε στο άλμπουμ,
1: ναι,
2: και αλλά, το μάθανε το Major πάνω ο κόσμος.
1: Αλλά βγήκε στην αμερικάνικη έκδοση του Fireball.
2: Ναι. Okay.
1: Στις βρετανικές εκδόσεις του άλμπουμ δεν υπήρχε και έγινε,
2: ναι,
1: από τις live εκδόσεις και μετά,
2: ναι.
1: Ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο βγήκε στο Made in Japan.
2: Ναι,
1: γι' αυτό και εμένα μου είχε μείνει το Made in Japan.
2: Επειδή κάνω και το medley με τον Gillan και Blackmore που κάνει
1: και
2: έτσι έμεινε.
1: Οπότε πάμε γρήγορα, κομμάτι.
2: Πάμε.
1: Τι έχουμε, πρέπει να μας πείτε, δεν ξέρω ο κόσμος τι παίζετε.
0: Δείτε την έκπληξη, αλλά ναι. Ωραία, θα πούμε το Higher Ground, αρχικά από Stevie Wonder.
1: Stevie Wonder.
0: Ναι, εμείς θα πούμε.
1: Εσείς θα βασιστείτε πάνω σε ποια διασκευή?
0: Σίγουρα θα το πάμε λίγο πιο σκληρά από ό,τι θα καταλάβετε. Δεν είναι.
1: Νομίζω ότι έχει και αυτό μέσα Gary Clark Jr. από ό,τι το έχω ακούσει. Έτσι.
2: Ναι. Γιατί κάποιες φορές δεν ξέρεις. Δηλαδή το κάνεις όπως θες και μετά ο άλλος καταλαβαίνεται ότι κάπου εκεί μοιάζει, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε.
1: Το θυμάμαι το κομμάτι νομίζω όχι με τη Σακύρα, με μια pop τραγουδιστρία που είχε βγει.
2: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Με Gary Clark Jr. και το Stevie Wonder πάνω στην πίστα και έγινε χαμός προς τη μήν του.
2: Το κάνανε Red Hot Chili Peppers, πιο άγριο. Αλλά και εκείνο δεν είναι.
1: Βασισμένη τότε, ναι, νομίζω βασισμένη όλο αυτό το show, ας πούμε, πάνω στην εκτέλεση των Red Hot Chili Peppers μπορεί να ήταν.
2: Εμείς μπορούμε να το παίζουμε αντίστοιχα σκληρά, αλλά δεν μ' αρέσει να το είναι στο Red Hot Chili Peppers, οπότε δεν θέλω να
0: το παίξω σαν αυτούς. Είναι μια δική μας βερσιόν, όπως βγαίνει φυσικά.
1: Οκ, πάμε.

0: Μπράβο ρε μάγκες, μπράβο. Και αυτό που σας έλεγα πριν είναι το 2015 είχε γίνει ένα αφιέρωμα στο Stevie Wonder, έτσι μου λέει ο Ρουφιάνος τουλάχιστον εδώ, και λεγόταν Songs in the Key of Life. Και φυσικά η Beyoncé ήταν αυτή που το τραγούδησε μαζί με τον Gary Clark Jr. και τον Ed Sheeran. Έπαιξε ο καημένος ο Ed Sheeran λίγο ας πούμε και μετά βγήκε ναι, ο ναι.
1: Οπότε μετά την Beyoncé ως τέλειος.
0: Μετά την Beyoncé
1: η επόμενη παγκόσμια.
0: Θα του έλεγα πώς το λένε, την έχει μιμηθεί.
1: Έτσι, πολύ ωραία, μπράβο.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ καλή διασκευή, πολύ καλό το vibe. Τι έχουμε μετά?
2: Έχουμε τους αγαπημένους μου Beatles και το Come Together, γιατί κανένα άλλο τραγούδι από Beatles δεν ταιριάζει με αυτούς εδώ τους δύο, οπότε είπα να πούμε αυτό.
0: Και αυτό το έχει διασκευάσει ο Gary Clark Jr., έτσι, με πολύ...
1: Ξεβατίκωμα...
2: Μάλλον του αρέσουν τα τραγούδια μας.
1: Ξεβατίκωμα Junior Clark.
0: Λοιπόν, μάλλον θα τον φέρω, να λίγο πει.
1: Θα το προγνωρίσουμε, ναι.
0: Έλα, πάμε.

0: Μπράβο ρε Μάγκες, μπράβο. Και εδώ να πω ότι, για να μην λέω μόνο το Στέλιο, ότι επηρεάζεται έτσι. Και οι Beatles οι ίδιοι είχαν επηρεαστεί από αυτό, από τον Chuck Berry. Η εισαγωγή είναι από ένα κομμάτι του Chuck Berry και μάλιστα είχε γίνει όταν βγήκε στο Abbey Road, στο άλμπουμ, νομίζω 1972, είχε βγει το Abbey Road, είχαν γίνει δικαστικές διαμάχες διότι ο Chuck Berry είπε, παιδί μου, ότι του κλέψαν την εισαγωγή και είναι αυτό που λέμε σήμερα λογοκλοπή.
1: Μάλιστα. Γενικά έτσι, στη ροκ μουσική είναι.
0: Αλλά οπωσδήποτε,
1: οπωσδήποτε
0: στη μουσική γενικώ νομίζω ότι είναι η επιρροή σου δίνει ρέθισμα και το ρέθισμα το βγάζει σε παίξιμο.
1: Αλλά και πολλές φορές και ατόφια κομμάτια. Εντάξει, την Purple δηλαδή το είχαν κάνει σε αρκετά κομμάτια.
0: Και όπως επίσης να πω και αυτό το μικρό, ότι το Come Together το είχε γράψει ο Λένον το στίχο αυτό το σποτάκι. Για να ενισχύσει μαζί με τη μουσική την καμπάνια ενός φίλου του ψυχολόγου που θα κατέβαινε στον πολιτικό στίβο.
2: Μάλιστα.
0: Αλλά τελικά εξελίχθηκε σε κάτι άλλο. Λοιπόν, τι έχουμε μετά.
2: Θα πάμε σε Joe Bonamassa και Ballad of John Henry.
1: Εδώ θέλει κουρδίσμα.
0: Πάμε.
2: Θα μας δώσετε πάλι έτσι λίγα δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πράγματα γίνουν τα χειρά.
0: Ο Joe Bonamassa, μεγάλος κιθαρίστας, έτσι. Αλλά εμένα μ' αρέσουν οι δίσκοι που έχει κάνει με την Beth Hart ιδιαίτερα.
2: Συμφωνώ.
1: Και μεγάλη περιοδία μαζί.
0: Και είχα δει και εκείνο το live που είχαν κάνει στη Βιέννη, στην όπερα της Βιέννης. Που ήταν καταπληκτικό δηλαδή και με ακουστικό ήχο και με ηλεκτρικό και τέτοια. Και
1: δυστυχώς δεν έρχεται στα μέλη μας καθόλου.
0: Τους διέθεσε δυστυχώς.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Όλοι αυτοί.
1: Κλασικά θα έρθει μετά τα 70 λογικά.
0: Ήταν να έρθει ο Κλάπτον στην Ευρώπη και είχε γίνει πριν τον κορονοϊό μεγάλη ιστορία, ας πούμε, αυτή η περιοδία. Αλλά τελικά ήρθε ο κορονοϊός και
1: ακυρώθηκε η περιοδία. Τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτοί όλοι οι μπλουζάδες μαζεύονται και κάνουν περιοδίες, κρουαζιέρες στη Μεσόγειο. Και μαζεύονται τώρα κάτι υπερονόματα. Και κάνουν
0: ένα
1: κρουαζιεροπλοίο και πας και τους βλέπεις όλους.
2: Άμα σου περισσεύουν χρήματα, βέβαια.
1: Και είναι Μεσόγειος. Δηλαδή μπορεί να το κάνουν, μπορεί να γίνει.
0: Και να βλέπεις κάθε βράδυ,
1: και να βλέπεις κάθε βράδυ τα υπερονόματα. Μιλάμε, έχει και άλλους, ξέρω εγώ, απίστευτο.
0: Φοβερό.
1: Απίστευτο, ναι, θα είναι πολύ ωραίο.
0: Φοβερό.
1: Το δώρο μου, δεν θα είναι. Στον εαυτό μου κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε Joe Bonamassa και.
2: Who killed John Henry? The Ballad of John Henry, λέει το
0: The Ballad of John Henry. Πάμε.

0: Παιδιά, πολύ μπράβο και για την επιλογή του κομματιού, πολύ μπράβο. Από το 2009 και το άλμπουμ του Τζον Μπονομάσα, The Ballad of John Henry. Και έτσι να πούμε στον κόσμο ποιος ήταν ο Τζον Χέντρι. Ήταν ένας εργάτης των σιδηροδρόμων που έσπαζε πέτρες, έτσι. Και σε κάποια φάση τον προκάλεσαν να μετρηθεί με μία μηχανή. Τα κατάφερε, την νίκησε την ατμομηχανή και κατέρευσε, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε έτσι, ναι. Μιλάει έτσι πολύ δυνατά και εύστοχα για την υποκατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από τις μηχανές και την τεχνολογία.
2: Πόσο ταιριάζει σήμερα αυτό.
0: Πόσο ταιριάζει, είναι πάρα πολύ επίκαιρο.
3: Και συνεχίζεται.
0: Λοιπόν,
1: είχαμε κάποια προβλήματα με το καλώδιο.
2: Okay.
1: Εντάξει. Είναι προς κατάρρευση το καλώδιο, γι' αυτό ήμουν ακίνητος.
0: Είναι πρόβα.
1: Έπρεπε να μείνω ακίνητος.
0: Είναι πρόβα. Σιγά σιγά πάμε για κλείσιμο. Θα ευχαριστήσω εδώ πάλι την εταιρεία, την Nick Sound, που μας έχει προσφέρει όλο τον εξοπλισμό που είναι πάρα πολύ σημαντικός για να μπορείτε να κάνετε πρόβα εδώ, παιδιά. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Σουταρίδη και τη Λέγκα TV που ήταν σήμερα μαζί μας, διότι με τη δική μας κάμερα υπήρξε ένα απρόοπτο, οπότε ο καλός μου φίλος ο Γιώργος Κουταρίδης, που τον αγαπώ πολύ, ήρθε εδώ και βοήθησε στο να παιχθεί η εκπομπή live στο Facebook. Ο Γιώργος Εφρεμίδης είναι στην τεχνική επιμέλεια και στο σχεδιασμό της παραγωγής και σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και θα τον έχουμε εδώ πέρα την επόμενη εβδομάδα με τους Emerald. Έτσι, ετοιμάσου, μη σε χάσω και δεν παίζεις κιθαρά. Λοιπόν, και φυσικά η Bad Signal ήταν εδώ. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για,
1: εμείς ευχαριστούμε για την εμπειρία και μόνο.
0: Περάσατε καλά, ρε.
2: Ήταν υπέροχα και δεν τελειώσαμε super, ακόμα.
0: Ναι. Okay. Πείτε μου, τελευταίο κομμάτι. Αν δεν σας φτάσει, αν ο χρόνος περισσεύει, πάτε καπάκι το επόμενο που έχετε σχεδιάσει.
1: Δεν θα περισσέψει.
2: Είναι το τελευταίο μας. Θέλουμε να κλείσουμε με αυτό.
1: Have a cigar από Pink Floyd, αγαπημένο.
0: Και εμένα αγαπημένο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μάχη με τις φλόγες σε ολόκληρη τη χώρα, με πολλαπλές πυρκαγιές να είναι σε εξέλιξη. Σε γενική επιφυλακή ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στις παρυφές του Ποικίλου Όρου στην Αττική. Ήχησε το 112 για τους κατοίκους στις περιοχές Χαϊδαρίου, Αφέα και Άνω Δάσος, ζητώντας τους να απομακρυνθούν μέσω του λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρη. Σε ετοιμότητα για εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Δραματική είναι η κατάσταση σε Βιωτία και Αργολίδα, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται διαρκώς, χωρίς ωστόσο επαρκή βοήθεια από αέρος λόγω των ισχυρών ανέμων. Τρία είναι πλέον τα πύρινα μέτωπα στη Βιωτία. Ένα στην Ξηρονομή, ένα στο Καλαμάκι και ένα προς τον Άγιο Νικόλαο και Άγιο Βασίλειο, με τους ανέμους να αλλάζουν διαρκώς τη φορά της. Μπαράζ από μηνύματα το 112 για εκενώσεις Άγιο Βασίλειο, Άγιο Νικόλαο, Αλική και Ξηρονομή. Η φωτιά πέρασε από την Ξηρονομή προκαλώντας αρκετές ζημιές. Απομακρύθηκαν διαθαλάσσιες εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Εκενώνονται Πόρτο Γερμανό και Προσίλη. Στην Αργολίδα ήχησαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνη στα πύρωνα μέτωπα του Ρεθύμνου, έπειτα από δύο νύχτες μεγάλης μάχης των πυροσβεστικών δυνάμεων με τις φλόγες και τους θυελλώδεις ανέμους. Καλύτερη είναι η κατάσταση τόσο στον Ασώματο, που η φωτιά έφτασε μέχρι το Φοινικό Δάσος στην Πρέβελη, όσο και στην Αγία Παρασκευή. Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποτρέπουν τις αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ξέσπασε νέα δασική πυρκαγιά στο Ρέθυμνο και υπήρξαν τρία μηνύματα του 112 για εκενώσεις στον ομό Ρεθύμνου. Όσοι είναι στη γέφυρα και λίμνη Πρέβλελης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια, από Δρυμίσκο προς Πύλη και από την περιοχή Κεραμές προς το χωριό Κισό Κάμπου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Κομπότι Άρτας, με τη φωτιά να πλησιάζει το χωριό, ήχησε και το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς γήπεδο Ελλάδων. Στον Εισαγγελέα, ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου της ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε σε σημείο που διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σύμφωνα με το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, διαπιστώνεται υπερφόρτωση ενός καλωδίου, το οποίο έλειωσε, με αποτέλεσμα την εκπομπή σπινθήρων, οι οποίοι όπως εκτιμάται συνδέονται με την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σε ανακοίνωσή του, το ΔΔΕ, βέβαια, χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονία και Αρισοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Νέα μεταναστευτική κρίση εξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, όπου εισέβαλαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα στις 24 ώρες. Αυτό ισοδυναμεί με το 70% της πόλης, ο επισήμανε ο εδώ και 25 χρόνια δήμαρχος πρόεδρος της Θέουτα, Χουάν Χεσούς Βίβας. Ο ίδιος είπε ότι τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να εισέλθουν σε Ισπανικό έδαφος, ενώ η νέα κρίση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε επίθεση και προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας τη μαζική εισβολή χιλιάδων μεταναστών, που την αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εισέρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να τηρεί τους κανόνες μας», δήλωσε στην πλατφόρμα X σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέριξεν εκτίμησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της συνθήκης Σέγγεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία, συμφωνώντας έτσι με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το γεγονός για να δηλώσει πως αν κερδίσουν τις εκλογές οι Δημοκρατικοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ζήσουν με τους μετανάστες εικόνες παρόμοιες με τις Θέουτα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 με 34 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερα σε έκτακτη ενημερώση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιάρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογέννης. Οι δυσκολότερες όμως επισήμανε εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων. Όσον αφορά την πυρκαγιά στο ποικίλο όρος, όπως είπε, επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, εθελοντές και 22 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων της περιφέρειας Αττικής, ενώ πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή. Πριν από λίγο, με εντολή της Τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια Ελευσίνας λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Στο Καλαμάκι και ξηρονομή Βιωτίας είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ενώ η εντολή εκένωσης εκδόθηκε για Πόρτο Γερμανού και προσήλη προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Επίσης, απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Στην Αργολίδα έχει σαν αλλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μυκήνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Σαφώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στα πύρωνα μέτωπα του Ρεθύμνου, με μεγάλο μέρος πάντως του εμβληματικού Φινικοδάσους να έχει γίνει στάχτη. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότηση στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σε ανακοίνωση ότι ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αθαίρετες αυτές τις αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, όπως αναφέρουν. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε βασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Λιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Νέα μεταναστευτική κρίση έχει ξεσπάσει με επίκεντρο τον Ισπανικό φύλακα της Θέρωτα, όπου εισέρευσαν τουλάχιστον 60.000 μετανάστες από το έδαφος του Μαρόκου μέσα σε 24 ώρες. Ο ρωσικός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ένα δηληστήριο στο ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού και ένα πλοίο νότια του λιμένου που μετέφερε προμήθειες για τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τους ισχυρισμούς του ρωσικού Υπουργείου. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθριος προβλέπεται το καιρός αύριο με προσκαιρές τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα είναι ανατολική, βορειοανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 υποφόροι. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 υποφόροι, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Το επόμενο δελτίο θα μεταδοθεί σε μία ώρα.
0: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η Αμερικανίδα ανθρωπολόγος Πατρίσια Στόραζ τον είχε περιγράψει ως εξής. Είχε καλοσχηματισμένο και εκφραστικό πρόσωπο, ηρωνικό βλέμμα, έντονα μάτια και κομψή κορμοστασιά. Ήταν το αγαπημένο παιδί της αθηναϊκής υψηλής κοινωνίας και γνωστές κυρίες της εποχής ήταν ερωτευμένες μαζί του. Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες του, ήταν ένας γοητευτικός άντρας. Ήταν πάντοτε καλοντημένος, κρατούσε συχνά μπαστούνι και φορούσε και μονόκλ, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Και αλήθεια είναι όλα αυτά, φίλες και φίλοι, μόνο που ο Ιονδραγούμης δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν, μεταξύ άλλων, ένας από τους πρωτεργάτες σχεδίων δράσης για την προσάρτηση της Μακεδονίας. Δημιούργησε δίκτυο Ελλήνων ιερέων και δασκάλων με στόχο την ενδυνάμωση των ελληνικών εμπορικών συναλλαγών αλλά και για την δημιουργία συμμοριών αγαθουργών κακούργων όπως ονομάστηκαν εναντίον

Βούλγαρων Οπλαρχηγών. Όλα όμως θα παιχτούν στην άποψή του πως στο νέο περιβάλλον που δημιουργούσε η επικράτηση των Νεοτούρκων ήταν προτιμότερη μια πολιτισμική διείσδυση αντί του πολεμικού επεκτατισμού που πρέσβευε η μεγάλη ιδέα του Βενιζέλου, τον οποίον αντιμαχόταν σε πολιτικό επίπεδο.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στη τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν και μέσω του διαδικτύου. Και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφουμε στα μηνύματα στο κινητό μας τηλέφωνο 102, αφήνουμε ένα κενό, μεταγράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Από τα αρχαιότερα μνημεία της λόγιας, νεοελληνικής λογοτεχνίας, φίλες και φίλοι, το έπος του βασιλείου Διγενή Ακρίτα, ένα έπος που εκφράζει τα ιδεώδη και τους πόθους του ελληνικού γένους. Με τον Διγενή να ψυχομαχάει, ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, τη μουσική μας περιπλάνηση στη σημερινή εκπομπή με τον αξέχαστο Νίκο Ξυλούρη. Γόνος μεγαλοαστικής οικογένειας, με καταγωγή από το πανέμορφο Βογατσικό της Καστοριάς, ο Δραγούμης γεννήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1778 στην Αθήνα. Ήταν γιος του Στέφανου Δραγούμη, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός τους πρώτους μήνες του 1910, ενώ νωρίτερα είχε εκλεγεί βουλευτής με το κόμμα του Χαριλάου Τρικούπη. Παππούς του ήταν ο Νικόλαος Δραγούμης, λόγιος και γραμματέας τόσο του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου όσο και του Ιωάννη Κολέτη όσο ήταν πρωθυπουργοί. Τέλος, ο προπάπους του Ιώνα, ο Μάρκος Δραγούμης, ήταν πολιτικός, έμπορος και μέλος της Φιλικής Εταιρείας. Από την πλευρά της μητέρας του, της Ελισάβετ Κοντογιαννάκη, ο Ιων Δραγούμης ήταν εγγονός του Ιωάννη Κοντογιαννάκη, τραπεζίτη και επίτιμου Γενικού Προξένου της Ελλάδας στην Αγιοπετρούπολη. Το μήλο όχι μόνο θα έπεφτε κάτω από τη μηλιά, αλλά θα δημιουργούσε το δικό του δέντρο που θα είχε και πολύ μεγαλύτερη σκιά. Μόλις στα 19 του χρόνια, φοιτητής νομικής ακόμη στο Παρίσι, αποφασίζει να λάβει μέρος στον ατυχή ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, έναν πόλεμο που τσάκισε το ηθικό των Ελλήνων. Η γενιά του Δραγούμη θα έφερε βαρέως την ήττα που με τη σειρά της επέφερε πολλαπλές οικονομικές, ηθικές αλλά και παρολίγο εδαφικές συνέπειες. Στα 22 του ξεκινά την διπλωματική του πορεία από το προξενείο του μοναστηρίου και επιδόθηκε με όλο το πάθος και την ορμή του στην οργάνωση και ενίσχυση του μακεδονικού αγώνα. Μετά την ήττα του 1897 από τους Τούρκους, η Μακεδονία αποτελούσε για τους Έλληνες ελπίδα, αλλά βέβαια και ταυτόχρονα πιθανή πηγή μιας ακόμη εθνικής απογοήτευσης. Για τον Δραγούμη η Μακεδονία έγινε προσωπική υπόθεση και για έναν ακόμη λόγο. Βλέπετε, ο μακεδονικός αγώνας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένος με το θάνατο του σύζυγου της αδελφής του, του Παύλου Μελά, στις 13 Οκτώβρη του 1904 στη Μακεδονία. Ο θάνατος του Μελά συγκλώνησε τον Ίωνα και αποτέλεσε την αφορμή να συγγράψει και το σπουδαίο βιβλίο του με τίτλο «Μαρτύρων και ηρώων αίματα». Το 1905 ήταν χρονιά σταθμός για τον Δραγούμη και για έναν άλλο λόγο. Ως πρόξενος της χώρας μας, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, γνωρίζει σε μια κοσμική εκδήλωση της πολύ μεγάλης τότε και κρατεάς ελληνικής παροικίας, τον πρώτο μεγάλο έρωτα της ζωής του, την Πινελόπη Δέλτα. Ο κεραυνοβόλος έρωτας δεν ήταν μόνο παράφορος, φίλες και φίλοι, αλλά και καταδικασμένος. Η Δέλτα ήταν παντρεμένη, μητέρα τριών κοριτσιών και κόρη του μεγαλέμπορου βαβακιού Εμμανουήλ Μπενάκη. Ο έρωτάς τους, όσο δυνατός και να ήταν, δεν θα μπορούσε να νικήσει την πραγματικότητα. Και έτσι χώρισαν
μετά από 3 χρόνια ενδεχομένως πλατωνικής σχέσης, όπως υποστηρίζουν αρκετοί ιστορικοί. Και η Δέλτα έκτοτε και μέχρι το τέλος της ζωής της αποφάσισε να φορά μόνο μαύρα, πενθώντας τον χαμένο έρωτά της και τη ζωή που δεν θα ζούσε ποτέ στο πλευρό του Δραγούμη. Με τη ρηπή του ανέμου.

Ο εμπειρίκος και το υπέροχο ποίημά του Εχεμήθεια θα έρθει βέβαια χρόνια αργότερα. Μελοποιημένο το ακούσαμε από τους αδελφούς Κατσιμίχα, αλλά σκεφτήκαμε πως είχε έρθει η ώρα του έρωτα, του πρώτου έρωτα του Δραγούμη, και θα ταιριάζε με ωραίο τρόπο το συγκεκριμένο τραγούδι. Άλλωστε, ο εμπειρίκος ήταν τόσο μεγάλος, τόσο βαθύς, που μέσα από το έργο του εξέφρασε τον κόσμο και τις εποχές που προηγήθηκαν, αλλά και τον κόσμο και τις εποχές που επρόκειτο να έρθουν. Ο πόνος του Δραγούμη για την Πινελόπη Δέλτα ξεπεράστηκε με έναν νέο έρωτα, αυτόν με την Μαρίκα Κοτοπούλη, που μεταξύ άλλων είχε και χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, που θα τους ένωναν για όλη του τη ζωή. Βλέπετε, ήταν νεότερη του, ήταν ελεύθερη, όπως και αυτός, λαϊκής καταγωγής, φιλοβασιλική, απαραίτητο ατού, ανεξάρτητη και παρορμητική. Θα γνωριστούν στα 1908 στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου ο Δραγούμης υπηρετούσε ως πρόξενος, και ζούσαν μαζί ελεύθερο ζευγάρι, τίχως να παντρευτούν ποτέ, κόντρα στα κοινωνικά ήθη της εποχής εκείνης.

Ο Δραγούμης θα συνδεθεί με τον διάδοχο τότε, τον Κωνσταντίνο, υπηρετώντας ως μέλος του επιτελείου του, όταν ο Κωνσταντίνος ήταν αρχιστράτηγος στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο του 1912. Την ίδια εποχή θα αντιταχθεί με σθένος στην πολιτική του Βενιζέλου και τον ίδιο τον Βενιζέλο, τον οποίον κατακεράβλωνε, θα έλεγε κανείς, με τα άρθρα του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το άρθρο που είχε δημοσιεύσει στην εφημερίδα Νουμάς με διαφορετικό ψευδώνυμο από αυτό που χρησιμοποιούσε συνήθως. Ένα άρθρο εν μέσω του Νικηφόρου, όπως κατέληξε, πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Τίτλος του άρθρου ήταν «Τιμή και ανάθεμα». Στο κείμενο, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα, ο Δραγούμης γράφει μεταξύ άλλων: «Δόξα και τιμή στον ελληνικό στρατό και στο ναυτικό για τις νίκες και τις επιτυχίες τους. Ξεπλήθηκε η ατιμία του 1897. Ανάθεμα και καταφρόνια στην παιδιάστικη απρονοησία, στην κοντόφθαλμη διπλωματία, στην υποχωρητική ολιγάρκεια των ανιστόρητων ελλαδιτών πολιτικών». Και μετά το ανάθεμα, που στόχο έχει βέβαια τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο Δραγούμης αναλύει δύο συγκεκριμένες πολιτικές. Πρώτη ήταν εκείνη την οποία ακολουθούσε η κυβέρνηση Βενιζέλου και δεύτερη ήταν εκείνη που υποστήριζε ο ίδιος, ότι, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, έπρεπε να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη πολιτική για να έχει μέλλον ο ελληνισμός. Η μία, σύμφωνα με τα γραφόμενά του, επίστευε και φώναζε να μεγαλώσει όπως η Ελλάδα. Η άλλη έλεγε να ζήσει και να προκόψει το ελληνικό έθνος και να συγκυριαρχήσει με τον Τούρκο στην Ανατολή, επιλέξας, το διαβάζω, παίρνοντας αγάλι-αγάλι τη θέση του Τούρκου για να γίνει ξανά το θάμα της Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Τι συνέβη όμως? Δυστυχώς για το Δραγούμη, όλα όσα διαχρονικά παρέβαλε ως επιχειρήματα κατά της πολιτικής που ακολουθούσε ο Βενιζέλος, θα καταρριπτόταν το ένα μετά το άλλο από τις πρωτοβουλίες του κριτικού πολιτικού. Διότι, όπως αποδείχθηκε, ο Βενιζέλος με την πολιτική του κατάφερε να απελευθερώσει το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και αργότερα τη Δυτική Θράκη. Πάμε στο τρίτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι, τραγούδι εποχής. Κάποια στιγμή ανταμώνει ο Διονύσιος Σολωμός με τον Νικόλαο Μάντζαρο. Και το αποτέλεσμα είναι η Αυγούλα, την οποία θα ακούσουμε σε εκτέλεση της Λίλιαν Τσατσαρόνη. Στο πιάνο η Δήμητρα Κακάκη.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε σε όλους σας τον τρόπο με τον οποίο έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στα μηνύματα του κινητού τηλεφωνογράφετε 102, αφήνετε ένα κενό. Μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Για να δούμε και την απόψινή, όπως πάντα, γλυκιά παρέα μας. Ο Άκης από νωρίς, η Αλεξάνδρα, η Δήμητρα με την Ειρήνη, ο φίλος ο Γιάννης ο Λιώνης, ο Δημήτρης, η Τατιάνα, η Μαρία, στην Κατερίνα να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά, στη Γεωργία να μην ξεχάσουμε την αγαπημένη μας την Πατρίτσια. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, Αβούλα, σε ποιήση Διονυσίου Σολομού και μουσική Νικόλαου Μάντζαρου. Επαναλαμβάνω, στο τραγούδι ήταν η Λίλιαν Τσατσαρόνη και στο πιάνο η Δήμητρα Κακάκη. Και εμείς επιστρέφουμε στο 1915. Τη χρονιά εκείνη ο Δραγούμης, φίλες και φίλοι, επρόκειτο να τους εκπλήξει όλους. Στην κυριολεξία έμειναν με το στόμα ανοιχτό και θα δούμε και γιατί. Την ώρα που η αντιβενιζελική παράταξη ήταν ξεκάθαρα εναντίον της εισόδου της χώρας μας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υποστηρίζοντας την φιλογερμανική πολιτική της ουδετερότητας, ο Δραγούμης θα ταχθεί μέσω των κειμένων του με πάθος υπέρ της συμμαχίας με τις δυνάμεις της Αντάντ, τις οποίες υποστήριζε ο Ελευθέρος Βενιζέλος. Την περίοδο εκείνη υπηρετούσε ως πρεσβευτής της χώρας μας στην Αγιοπετρούπολη της Ρωσίας και η αλήθεια είναι ότι ο Δραγούμης δεν σταμάτησε να στέλνει σχετικά υπομνήματα στον βασιλιά Κωνσταντίνο που παρουσίαζε μια φιλογερμανική στάση. Παρ' όλα αυτά, όταν στα τέλη του 1917 ο Κωνσταντίνος εξαναγκάστηκε από τις δυνάμεις της Αντάντ να απομακρυνθεί από τον θρόνο και να αναχωρήσει για το εξωτερικό, ο Δραγούμης πλήρωσε, θα έλεγε κανείς, την στενή σχέση που είχε μαζί του και εξορίστηκε στην Κορσική μαζί με άλλους επιφανείς αντιβενιζελικούς, όπως ήταν ο μετέπειτα δικτάτορας Μεταξάς, ο Πεσμαζόγλου και πολλοί άλλοι.

κρουσική δεν επρόκειτο να είναι ο μόνος τόπος εξορίας. Βλέπετε, ακολούθησε η απομόνωσή του στη Σκόπελο το 1919. Και εδώ ο Δραγούμης θα εκπλήξει εκ νέου τους ανθρώπους που τον γνώριζαν, τους ανθρώπους που διάβαζαν τα κείμενά του. Κατά τη διάρκεια της εξορίας του στην Κορσική, προς στιγμήν φάνηκε να φλερτάρει ιδεολογικά με τον κομμουνισμό. Ακριβώς όπως σας το λέω, δηλώνοντας θειασότης των Πολσεβίκων και της επανάστασής τους. Έγραψε χαρακτηριστικά στα φύλλα ημερολογίου στην Κορσική. Η Ρωσία, αφού έκαμε την ριζοσπαστικότερη κοινωνική επανάσταση, παλεύει μεταξύ της και με την ξένη επέμβαση. Έλληνες και Γάλλοι στρατιώτες πολεμούν στην Οδέσα, την Οδυσσό δηλαδή. Μακάρι καταλήγει να τσακιστούν από τους Μπολσεβίκους. Και αλήθεια είναι ότι οι ευχές του Δραγούμη έπιασαν τόπο. Η τυχοδιοκτική πολιτική του Βενιζέλου, που έστειλε στρατό, ελληνικό στρατό, στην Οδυσσό, προκειμένου μαζί με τους συμμάχους να λυγίσουν την εξέγερση των Μπολσεβίκων, απέτυχε ικτρά. Όμως, το παιχνίδι της αντιπαράθεσης με τον κριτικό πολιτικό επρόκειτο να παιχτεί σε ένα διαφορετικό πεδίο. Στις 28 Ιουλίου του 1920, φίλες και φίλοι, υπογράφεται στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού Μουσείου Κεραμικής των Σεβρών η ομώνυμη Συνθήκη Ειρήνης, η οποία ρύθμιζε τις εκκρεμείς υποθέσεις ανάμεσα στους νικητές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την ηττημένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με τη Συνθήκη των Σεβρών εκπληρώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το όραμα της λεγόμενης Μεγάλης Ιδέας. Ένα όραμα με το οποίο αναδράφηκαν γενιές και γενιές Ελλήνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Η μικρά αλλά έντιμος Ελλάς, μια φράση που χρησιμοποίησε ο Γιώργος Βλάχος στην Καθημερινή της 12 Οκτωβρίου του 1920, της περιόδου πρώτων Βαλκανικών πολέμων, έγινε με τη Συνθήκη των Σεβρών, το έχετε ακούσει τόσες πολλές φορές, η Ελλάδα των δύο Υπήρων και των πέντε θαλασσών. Είναι μια κρίσιμη για τον τόπο ιστορική περίοδος, φίλες και φίλοι, καθώς η χώρα εξελίσσεται σε μια υπολογίσιμη περιφερειακή δύναμη των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή θα λέγαμε ότι το μέλλον της χώρας προβλεπόταν λαμπρό και ευίωνο. Ο Νίκος Γκάτσος θα είναι ένας ακόμη πολύ μεγάλος ποιητής, ο οποίος και αυτός, σαν τον Εμπειρίκο, θα έλεγε κανείς ότι ερχόταν από τον χρόνο που προηγήθηκε της δικιάς του ύπαρξης και πρόκειτο να συνεχίσει, και ευτυχώς συνεχίζει, να περιγράφει τους χρόνους που ακολούθησαν. Έχετε, φαντάζομαι, στο μυαλό σας όλα όσα σας έχουμε πει μέχρι αυτή την ώρα και πολλοί από εσάς γνωρίζετε και τι θα ακολουθήσει από ένα σημείο και μετά. Και κοιτάξτε τώρα πόσο όμορφα ταιριάζει το μελοποιημένο ποίημα με τίτλο «Γκρεμίσανε τα φράγματα», μελοποιημένο από τον Μάνο Χατζηδάκη, στον δίσκο «Χειμωνιάτικος ήλιος» του 1986. Ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

Εκ μέρους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λοιπόν, φίλες και φίλοι, η συνθήκη των Σεβρών έγινε αποδεχθή από τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Έκτο, ο οποίος προσπαθούσε να σώσει το θρόνο του. Ωστόσο, απορρίφθηκε από το κίνημα των Νεότουρκων. Το κίνημα, υπό την ηγεσία του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, χρησιμοποίησε, θα λέγαμε, αυτή τη διένεξη για να αυτοανακηρυχθεί κυβέρνηση και να καταργήσει το χαλιφάτο. Στους όρους της συνθήκης προβλέπονταν τα εξής. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα παρέδιδε την κυριαρχία της Μεσοποταμίας, σημερινό Ιράκ, της Παλαιστίνης και της Υπεριορδανίας στη Βρετανία ως προτεκτοράτων της Κοινωνίας των Εθνών, τη Συρία και το Λίβανο στη Γαλλία, επίσης υπό το καθεστώς των προτεκτοράτων. Όσο για την Ανατολία, περνούσε στη σφαίρα επιρροής της Ιταλίας. Η Χετζάζ, μέρος της σημερινής Σαουδικής Αραβίας, το Κουρδιστάν και η Αρμενία θα γίνονταν ανεξάρτητα κράτη. Τι έλεγε όμως για την χώρα μας η συνθήκη? Στην Ελλάδα παραχωρούνταν τα νησιά Ύμβρος και Τένεδος και η Ανατολική Θράκη μέχρι τη γραμμή της Τσατάλτζας κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Η περιοχή της Σμύρνης έμενε υπό την ονομαστική επικυριαρχία του Σουλτάνου, αλλά θα διοικούνταν από Έλληνα αρμοστή, ο οποίος θα λειτουργούσε ως εντολοδόχος των συμμάχων και θα μπορούσε η περιοχή της Σμύρνης να προσαρτηθεί στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια με σχετικό δημοψήφισμα. Το άρθρο 26 της συνθήκης όριζε ακόμα ότι εάν οι Οθωμανικές αρχές δεν συνενούσαν στην εφαρμογή της, θα εξέπιπταν από την κυριαρχία τους στην Κωνσταντινούπολη, την οποία θα μπορούσε να καταλάβει η Ελλάδα, κάτι το οποίο έντεχνα ως όρο είχε προωθήσει ο Βενιζέλος.

Παράλληλα, η Βόρεια Ήπειρος ενσωματωνόταν στην Ελλάδα με το μυστικό σύμφωνο Βελιζέλου Τιτώνη. Η Ιταλία συμφώνησε ακόμη να παραχωρήσει τα Δωδεκάνησα, εκτός από τη Ρόδο και το Καστελόριζο, στη χώρα μας, και όταν η Βρετανία έδινε στο μέλλον την Κύπρο στην Ελλάδα, τότε, μετά από δημοψήφισμα, θα παραχωρούνταν και αυτά τα νησιά, δηλαδή η Ρόδος και το Καστελόριζο. Η συμφωνία βέβαια ακυρώθηκε αργότερα από τους Ιταλούς που άλλαξαν στάση απέναντι στη χώρα μας το 1922. Τα στενά των Δαρδανελίων και η θάλασσα του Μαρμαρά αποστρατιωτικοποιήθηκαν και έγιναν διεθνής περιοχή. Οι σύμμαχοι απέκτησαν τον οικονομικό έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος, καθορίζονταν η ισότητα και τα δικαιώματα των χριστιανικών μειονοτήτων. Θα μπορούσαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε λόγο για μια τεράστια επιτυχία της χώρας μας στον τομέα της διπλωματίας. Μια επιτυχία όμως που δεν αντικατοπτριζόταν στο εσωτερικό της χώρας. Ο εθνικός διχασμός, ο οποίος είχε ξεσπάσει το 1915 με αφορμή, όπως είπαμε, την πρόταση εισόδου της χώρας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάτ, εξακολουθούσε να συγκλονίζει την ελληνική κοινωνία και να ενδυναμώνει τα εμφύλια πάθη. Δύο ημέρες μετά από την υπογραφή της συνθήκης, στις 30 Ιουλίου, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Παρίσι και πρωθυπουργός, Ελευθέρως Βενιζέλος, θα δεχθεί δολοφονική επίθεση από δύο απότακτους αντιβενιζελικούς αξιωματικούς και συγκεκριμένα τον υποπλοίαρχο Απόστολο Τσερέπη και τον λοχαγό Γεώργιο Κυριάκη. Η απόπειρα κατά της ζωής του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιών των Παρισίων, από όπου ο Έλληνας πολιτικός επρόκειτο να αναχωρήσει για τη Μασσαλία και από εκεί να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Σύμφωνο με στοιχεία, οι δύο απότακτοι αξιωματικοί διατηρούσαν στενές σχέσεις με μεγάλα ονόματα του αντιβενιζελικού κόσμου. Τα μέτρα για την ασφάλεια του Πρωθυπουργού ήταν ελλιπή. Ιδιαίτερως αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι ο Βενιζέλος αποτελούσε στόχο όχι μόνο ακραίων αντιβενιζελικών, αλλά και διάφορων ευρωπαϊκών τρομοκρατικών οργανώσεων. Τελικά ο Βενιζέλος κατάφερε να γλιτώσει με επιπόλαια τραύματα στο αριστερό χέρι και στον ώμο, χάρη στην παρέμβαση του μοίραρχου Τσάκωνα και ενός Γάλλου αστυνομικού. Όμως τα πράγματα θα πάρουν ακόμη πιο άσχημη τροπή. Η είδηση της απόπειρας κατά της ζωής του ηγέτη των φιλελευθέρων θα συνταράξει την ελληνική κοινή γνώμη. Και το λάδι στη φωτιά έριξε η στρεβλή μεταφορά της είδησης. Βλέπετε εδώ. Το νέο δεν ήταν ότι ο Βενιζέλος δέχτηκε επίθεση και επέζησε, αλλά ότι δολοφονήθηκε.

Λυσιστράτη, Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτή ήταν η φωνή της Τζένις Καρέζη, συνοδεία χοροδίας. Και θα έλεγε κανείς ότι το τραγούδι που ακούσαμε, το «Κόκκινη κλωστή δεμένη», έρχεται εντελώς κόντρα στα όλα όσα σας περιγράφουμε όλην αυτή την ώρα που προηγήθηκε. Διότι τι λένε οι στίχοι που άφησε ο Γιώργος Ζερβουλάκος, «Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ειρήνη μπερδεμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει». Και συνεχίζει, «Η αγάπη και ομόνια κάτω σπάθες και κανόνια κατεβήκανε μια μέρα στο λιτόχωρο πιο πέρα». Μόνο που εμείς, κάθε άλλο, παραπηγαίνουμε σε έναν κόσμο αγάπης και ομόνιας. Η στερευλή μεταφορά της είδησης, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ο Βενιζέλος σκοτώθηκε, ρίχνει ακόμη περισσότερο λάδι στην ήδη αναμένη φωτιά των συγκρούσεων. Η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας θα ξεφύγει πάρα πολύ γρήγορα από κάθε έλεγχο. Οι δυνάμεις ασφαλείας αποδεικνύονται ανίκανες να επιβάλλουν την τάξη. Ακόμη και όταν διαψεύστηκε η πρώτη είδηση, ότι δηλαδή ο Βενιζέλος ήταν νεκρός, ήταν φύση αδύνατον να συγκρατηθούν οι χιλιάδες των ακραίων βενιζελικών οι οποίοι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους με στόχο την ανταπόδοση του χτυπήματος προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάρα πολύ γρήγορα θα συστήσουν παρακρατικές ομάδες οι οποίες το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να επιτεθούν κατά γραφείων αλλά και συντακτών συγκεκριμένων εφημερίδων. Ο πρώτος ο οποίος δέχτηκε βάναυση επίθεση ήταν ο ριζοσπάστης και το προσωπικό του, ο γνωστός αντικομμουνιστής ο Βενιζέλος, και βέβαια δεύτερη εφημερίδα που πλήρωσε το μάρμαρο των γεγονότων, η Καθημερινή, την ίδια ώρα που γνωστοί φιλοβασιλικοί, επιχειρήσεις τους αλλά και οι οικίες τους έγιναν στόχοι των φιλοβενιζελικών. Και κάπως έτσι φτάνουμε στην 31η Ιουλίου του 1920. Ο Δραγούμης βρίσκεται στο σπίτι της αγαπημένης του Κοτοπούλη στην οδοξενία στους Αμπελόκηπους. Η Κοτοπούλη έχει κάθε λόγο να φοβάται γνωρίζοντας τα όλα όσα γίνονται έξω. Και έτσι τον παρακαλεί να μην φύγει από το σπίτι με δεδομένες, όπως είπαμε, τις επιθέσεις που δέχονται οι αντιβενιζελικοί. Ωστόσο, ο Δραγούμης παίρνει τελικά την απόφαση να φύγει. Μπαίνει στο αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας. Βιαζόταν. Ήθελε να κλείσει την ύλη του περιοδικού του «Πολιτική Επιθεώρησης», το οποίο πρόκειτο να κυκλοφορήσει την επόμενη μέρα. Μόλις το αυτοκίνητό του φτάνει στο ύψος της Βίλας Θόν, ο λεγόμενος κόμβος Αμπελοκήπων, αστυνομικές δυνάμεις της προσωπικής φρουράς του Βενιζέλου, διοικητής του σώματος ήταν τότε ο Εμμανουήλ Ζιβρακάκης, σταματούν το όχημα και κατεβάζουν το Δραγούμη. Ήταν 3 το μεσημέρι. Ύστερα από διαβουλεύσεις με το στενό συνεργάτη του Βενιζέλου Εμμανουήλ Μπενάκη και τον επικεφαλής του τάγματος ασφαλείας Παύλο Γήπαρη, ο Δραγούμης οδηγήθηκε σε άγνωστο μέρος, συνοδεία
στρατιωτικού αποσπάσματος. Και σύμφωνα με αυτό τη μάρτυρα, στη γωνία των οδών Βασιλίσσης Σοφίας, τότε Κηφισίας και Παπαδιαμαντοπούλου, ο Δραγούμης πέφτει νεκρός από πυροβολισμούς των στρατιωτών γύρω στις 4 το απόγευμα.

απουσιάζοντος του απουσιάζοντος στο εξωτερικό Βενιζέλου, Εμμανουήλ Μπενάκης, παλαιός υπουργός του Βενιζέλου, κατηγορηθής με τα θάνατον όμως από τον ίδιο τον Γύπαρη στο δικαστήριο του 1935 ως διατάξια στην εκτέλεση. Δεν προέκυψαν όμως επαρκείς αποδείξεις εις βάρος τους. Ενώ οι ίδιοι πάντοτε επέμεναν για την αθωότητά τους. Αθωώθηκαν τελικά στη δίκη που έγινε το Νοέμβριο του 1922 υπό την επαναστατική κυβέρνηση Πλαστήρα Γονατά. Και προσέξτε φίλες και φίλοι μια φοβερή ηρωνία. Ο Δραγούμης συνελήφθη πηγαίνοντας όπως προαναφέραμε στο γραφείο του περιοδικού που εξέδιδε διότι ήθελε να γράψει ένα άρθρο μέσω του οποίου θα κατήγγειλε την απόπειρα δολοφονίας του πολιτικού του αντιπάλου Ελευθερίου Βενιζέλου. Όσο για τον ίδιο τον Βενιζέλο, στο Παρίσι, όταν του ανήγγειλαν τη δολοφονία του Δραγούμη, αναφώνησε συγκλονισμένος «Φρικτό, φρικτό, φρικτό». Κλείνουμε με τον Νικόλαο Μάντζαρο να παίρνει στα χέρια του την ξαθούλα του Διονυσίου Σολομού. Ερμηνεύει η Αλίκη Καγιάλογλου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Αιγάλεως στην Αττική έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη, στο Χαϊδάρι, όπου οι φλόγες έχουν φτάσει επικίνδυνα κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Αιγάλεω, την Αγία Βαρβάρα, την Πετρούπολη και τις γύρω περιοχές. Η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Οι κάτοικοι αναφέρουν έντονη οσμή καμένου, ενώ ο ουρανός βρέχει στάχτες. Πριν από λίγο, με εντολή της τροχέας, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα δύο διαλευσίνας λόγω της πυρκαγιάς στο Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο και στην Κερατέα Αττικής. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη καίγεται στον Ασπρόπυργο Αττικής από τις 6.30 το απόγευμα. Σε κόκκινο συναγερμό, λόγω των θυελωδών ανέμων, θα παραμείνει έως και το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτας Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπαιναν μανιώδεις άνεμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρων την ώρα. Στο Καλαμάκι και Ξηρονομή Βιωτίας είναι τα πιο δύσκολα μέτωπα αυτή τη στιγμή, ενώ εντολή εκένωσης εκδόθηκε για Πόρτο Γερμενό και Προσίλη προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Επίσης απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Στην Αργολίδα είχε αναλεπάλληλα τα 112 για την εκένωση των περιοχών Φίχτια κοντά στις Μικίνες, ενώ η φωτιά κατευθύνεται προς Κουτσοπόδη. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού Φοινικοδάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών συνολικά σε όλη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Οι δυσκολότερες, όπως επισήμανε, εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελωδών ανέμων. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά φαίνεται ξεκίνησε σε σημείο όπου διέρχονται καλώδια ηλεκτροδότησης στην περιοχή Κρύα Βρύση. Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΔΕ χαρακτηρίζει ως αυθαίρετες αυτές τις αναφορές. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στήφεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα, δεν αποκλείει να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου σύμφωνα με εκπρόσωπα των τοπικών αρχών. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους πνίγηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στον κυματοθράφτη που συγκρατεί τον συνοριακό φράχτη. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθυσαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα, χρησιμοποιώντας γκλοπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου είπαν ότι είδαν ένα καμένο λεωφορείο και 7 αυτοκίνητα κατεστραμμένα από τις συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους. Ο ρωσικός στρατός έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ένα δηληστήριο στο ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού και ένα πλοίο νοτίως του λιμένα που μετέφερε προμήθειες για τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Δύο λόγια για τον καιρό. Αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά εύρυος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύρυος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026. Τελειώνει και ο Ιούλιος, από αύριο Αύγουστος, τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, και όσοι ήθιστε μετά από Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, λόγω 17 κεφάλια μέσα, ελπίζω να συνεχίσετε να απολαμβάνετε το καλοκαίρι. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Χρήστος Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ελάτε στην παρέα στο 693-0078-228, 693-0078-228, στο Viber, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι σας απασχολεί μπορείτε να το στείλετε εκεί και να το κοινοποιήσουμε. Και προσοχή με τις φωτιές, δεν ξέρω πόσα μηνύματα από το 112 έλαβα βλέποντας τη γνωστή πλατφόρμα στην οποία έχω βάλει ειδοποίηση και έρχονται συνεχώς από όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο Earth News τον Βασίλη Σιώμο, στο Κομπότι Άρτας, να μεταδίδει φωτιά εκεί στην περιοχή που είναι σε πυμνιοστάσιο και έφτασε στην αυλή του πυμνιοστασίου. Γενικά σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε ότι υπάρχει μάχη με τις φλόγες. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν μελτέμια, ισχυρή άνεμη, μεγάλη προσοχή. Μην κάνετε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν έστω και την παραμικρή σπινθήρα. Έχουμε και απαγορεύσεις κυκλοφορίας και εδώ το επόμενο διάστημα όσον αφορά το Σαββατοκύριακο. Οπότε έχετε τα μάτια σας 14, γιατί με τις φωτιές δεν μπορείς να παίζεις.

Λοιπόν, να ρωτήσω, δεν φύγατε. Σήμερα Τσιμισκή είχε ποτηλιάρισμα. Η δε Λαγκαδά Μίκη Θεοδωράκη νεοβαφτισμένη. Επίσης, και όχι να πω ώρα αιχμής, ας πούμε, μία ώρα το μεσημέρι. Δεν φύγατε, δεν πάτε διακοπές, δεν έχετε φύγει. Είναι 31 Ιουλίου, μπαίνουμε στον Αύγουστο. Τι γίνεται. Φύγατε, δεν φύγατε πάντως, ή όσοι απομείναμε, ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο να δείξει αν ξεκινούν επιτέλους οι άδειες του Αυγούστου αυτές που αδειάζουν τις πόλεις. Φύγατε, δεν φύγατε λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα το βράδυ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό, αλλά και αύριο Σάββατο. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχέας, από τις 11 έως τις 5 το πρωί του Σαββάτου θα έχουμε ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 στην Τούμπα, λόγω εργασιών για το flyover. Θα διακοπεί η κυκλοφορία λοιπόν όλων των οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά και θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία μέσω της κατάλυσής μας μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα, ενώ αύριο τις ίδιες ώρες, στις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αυτή τη φορά και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε αυτό τον κόμβο K11 Πηλέας Πανοράματος, από στο ύψος της πρώτης εξόδου προς την οδό Πρασεκά, και θα υπάρχει κατάλληλη σύμβαση, θα υπάρχουν άντρες τροχίας. Να έχετε το νου σας, γιατί τη νύχτα σε αυτό το περιφερειακό θα είναι δύσκολη, και σήμερα το βράδυ και αύριο. Ελπίζουμε ότι θα έχετε φύγει νωρίτερα για να μην έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία.

Λοιπόν, για να μην σας λέω μόνο τα δυστάριστα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και λοιπά, τα οποία μπορεί να σας ταλαιπωρήσουν, άντε να σας πούμε και ένα ευχάριστο, γιατί σύμφωνα με τα συγκοινωνιακά νέα φαίνεται ότι το μετρό επεκτείνει τη λειτουργία του και μετά τα μεσάνυχτα. Άλλωστε υπήρχαν παράπονα, ιδίως από τους νέους οι οποίοι βγαίνουν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί να σταματάει η λειτουργία στις 11 και η επιστροφή μετά γίνεται δύσκολη. Οπότε φαίνεται ότι, όπως αναφέρουν τα συγκοινωνιακά νέα, νέο ωράριο θα έχουμε από την Παρασκευή 7 Αυγούστου όμως, μιλάμε για την άλλη Παρασκευή, όχι από σήμερα, και το μετρό λοιπόν σύμφωνα με αυτά θα λειτουργεί Δευτέρα Παρασκευή από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο, Δευτέρα ως Πέμπτη, συγγνώμη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, οπότε θα έχετε χρόνο και μετά τα μεσάνυχτα να μπορείτε να κυκλοφορείτε με το μετρό, και την Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί επίσης έως μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό είναι ευχάριστο, θα μπορεί να βγει κάποιος έξω και στη συνέχεια να επιστρέψει με το μετρό χωρίς να χρειαστεί να παίρνει αυτοκίνητο. Ας ελπίσουμε ότι μετά τις 7 Αυγούστου αυτό θα είναι μόνιμα το ωράριο για κάθε Σαββατοκυριακό του έτους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ένα πιθανό περιστατικό είχαμε σήμερα στην Πολύχνη, τουλάχιστον όπως περιγράφει η ιδιοκτήτρια της ταβέρνας, στην οποία έγινε αυτό το περιστατικό. Ένα κοριτσάκι, το οποίο ήταν στην ταβέρνα μαζί με τους γονείς της, δέχθηκε επίθεση από ένα τσακάλι. Όπως περιγράφει η ιδιοκτήτρια, ήταν μέσα στην κουζίνα, βγαίνοντας είδε τους γονείς σε πανικό, να προσπαθούν να σώσουν το παιδάκι και να διώξουν το άγριο ζώο. Οι γονείς έτρωγαν, το παιδί ήταν μόνο εκεί με παρέα τους γονείς. Όρμησε ξαφνικά το άγριο ζώο στο συγκεκριμένο παιδί και 30 χρόνια που είναι εκεί δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Επικοινώνησε με την οικογένεια λίγο αργότερα. Το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με δακόματα στο πρόσωπο και στο λαιμό και μια ελαφριά γρατζουνιά στην πλάτη. Φαίνεται να το δάκωσε και να το έσυρε και για λίγα μέτρα. Ένα απίθανο περιστατικό. Τώρα ελέγχεται τι ζώο ήταν αυτό, αν ήταν τσακάλι όπως περιγράφει ή κάποιο άλλο άγριο ζώο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και ένα βίντεο που καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στις Οικές, κοντινή περιοχή στην Πολύχνη, και δείχνει ένα λύκο ο οποίος φαίνεται να είναι τραυματισμένος στο ένα από τα δύο πίσω πόδια και αναζητά τροφή στην περιοχή σε κάδους σκουπιδιών ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε ψάχνουν να δουν μήπως είναι και από εκεί. Την ίδια ώρα υπάρχει μια ανακοίνωση στο Βέρμιο, στην Άουσα, στην ευρύτερη περιοχή. Ο Ριβάτης φαίνεται να είδε πατημασιές φρέσκες από αρκούδα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, ή εμείς έχουμε εισβάλει στο χώρο των άγριων ζώων ή τα άγρια ζώα στο δικό μας. Το πιθανότερο το πρώτο, όταν υπάρχουν τέτοιες αλλαγές και τα ζώα ψάχνουν τροφή, είναι λογικό να ψάχνουν τροφή παντού, ακόμα και σε κατοικημένες περιοχές, και είναι, όπως λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, λογικό όταν συναναστρέφονται με ανθρώπους να αρχίσουν και να μην τους φοβούνται και να μπαίνουν σε περιοχές, σε γειτονιές αναζητώντας τροφή.

0: 2 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Όπως έγινε γνωστό από τον επίσημο λογαριασμό της Μίλαν, σκορπώντας θρήνο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ο Φράνκο Μπαρέζη, σε ηλικία 66 ετών, ο εμβληματικός αμυντικός των Ρωσονέρι και ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έφυγε από τούτο εδώ τον κόσμο. Ο Φράνκο Μπαρέζη, ο οποίος με τη Μίλαν κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 4 Super Cup Ιταλίας, 3 κύπελα πρωταθλητριών, 2 UEFA Super Cup και 2 διοικητικά, έχοντας αγωνιστεί σε 719 επίσημους αγώνες, ήταν ο πρώτος σκόρερ του κυπέλου Ιταλίας στη σεζόν 1989-90, το μοναδικό τρόπαιο που δεν κατάφερε να κερδίσει με τη Μίλαν, με την οποία αγωνίστηκε επί 20 χρόνια, μόνο αυτή τη φανέλα φόρεσε και καμιά άλλη. Στο Μουντιάλ του 1994, ο τότε αρχηγός της Ιταλίας Φράνκο Μπαρέζη είχε πάθει ρήξη μηνίσκου στο δεύτερο παιχνίδι των ομίλων. Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο τουρνουά έχει τελειώσει, 34 ετών ήταν τότε ο Μπαρέζη, αποφασίζει να μπει στο χειρουργείο, αλλά να μείνει δίπλα στην ομάδα και να συνεχίσει την αποθεραπεία. Η Ιταλία φτάνει στο τελικό με μεγάλο αμυντικό ζήτημα. Έχει χάσει λόγω τιμωρίας Κωστακούρτα και Τασότη. Η άμυνα έχει κενά και ο Μπαρέζη δηλώνει τον Αρίγκο Σάκη, τότε προπονητή των Ιταλών, ότι μπορεί να παίξει. Με έναν απίθανο τρόπο, 22 μόλις μέρες μετά την επέμβαση, ο 34χρονος Μπαρέζη με το περιβραχιόνι του αρχηγού στο χέρι βγάζει ένα τελικό μουντιάλ 120 λεπτών μέσα σε αφόρητη ζέστη και με ένα πόδι στην ουσία. Λίγο πριν το τέλος της παράτασης το σώμα του κλατάρι αναγκάζεται να βγει για λίγο έξω, αμέσως επανέρχεται και αναλαμβάνει να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι. Το ποδόσφαιρο, ως γνωστόν, λατρεύει να φτιάχνει ακραίες ιστορίες και όχι πάντα με ιδανικό τέλος. Το πέναλτι του κορυφαίου έως τότε παίκτη του αγώνα δεν βρίσκει καν εστία. Είναι εκείνος ο τελικός που έχει συνδεθεί στο μυαλό όλων με το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο, αλλά το πρώτο πέναλτι το είχε χάσει ο Φράνκο Μπαρέζη.

Καλησπέρα στον Άλεξ, ο οποίος στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ. Στο 693-00-78-228, στο Viber μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες υπήρχε μια ανάρτηση στα social media, ο οποίος περιέγραφε ότι κατά τη διάρκεια της αναμονής στο σπήλαιο του Δηρού, μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε το πρόσωπο στην προσπάθειά της να ξανασηκωθεί, λιποθύμησε εκ νέου. Η σύζυγός του, όπως περιγράφει ο ίδιος, η οποία είναι γιατρός, πήγε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Κάλεσε κάποιος κύριος στο κέντρο υγείας Αρεόπολης της Μάνης και έδωσε το τηλέφωνο στη σύζυγό μου που είναι γιατρός να μιλήσει με τον συνάδελφό της. Την ενημέρωσαν στο τηλέφωνο ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται εκεί. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του ένα στιθοσκόπιο. Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα, και αμέσως την εξέτασαν την κοπέλα που ήταν τραυματισμένη. Της έβαλαν πιεσόμετρο, οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά. Την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας. Απόρρισαν όλοι και αναρωτήθηκαν, είναι δυνατόν ο γιατρός να οδηγάει το ασθενοφόρο? Και ρωτώντας μάθαμε την απάντηση. Είναι ο κύριος Ανάργυρος Μαριόλης, διευθυντής του κέντρου υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο. Επίσης έχει αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Ο ίδιος, όταν τον έψαξαν τα μέσα ενημέρωσης για αυτό που έκανε, είπε ότι οι διεθνείς διακρίσεις που έχει λάβει δεν λένε τίποτα. Είναι σαν τις παιδικές ασθένειες. Πρέπει να τις περάσεις για να νοσοποιηθείς. Η καθημερινότητά μου είναι το πραγματικό βραβείο. Αυτή τη στιγμή που σας μιλώ κρατώ μια γιαγιά που προσπαθεί να μπει μέσα και να την γιατροπορέψω. Αυτή είναι το βραβείο μου. Αυτά έχει πει αυτός ο γιατρός. Είναι γιατρός παράδειγμα προς μίμηση.

Κωνσταντίνος Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ και λίγη ώρα αυτής της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πύρινη Λέλα Ψαρών για τρίτη συνεχόμενη μέρα τη χώρα με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν δημιουργήσει συνθήκες κόλασης στα μέτωπα. Οι φλόγες απειλούν πλέον την Αττική με μεγάλη φωτιά στο Χαϊδάρι, ενώ δραματικές εικόνες αποβιωτικές.

0: Το πρωτοφανές γεγονός, όπως το χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικόλετα Γιακοπούλου, ότι στην κορυφή της Πάρνηθας έπαιρναν μανιώδεις ανέμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρανα μέτωπα του Δεθύμου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού φυνικού δάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών συνολικά σε όλη την Επικράτεια δίνουν φθηνόρια πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση σήμερα ο Διευθυντής Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Λαθρακογιάννης. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσχησε πριν από λίγη ώρα κατά πληροφορήματα δεν τον τοπικά μέσα της κρίσης. Ο αρμόδιος εισαγγελέας του υπεύθυνου της ΔΔΔΕ για τη φωνική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές των υπεύθυνων, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου και δεν είναι ο κεφαλής της ΔΔΔΕ στο νότιο Ρέθυμνο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δώρο τελεμόνων για παραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο, ο ίδιος αρνείται πλήρως την αποδεδομένη κατηγορία. Το στέλεχος του ΔΔΔΕ συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης γιατί η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή 29 Ιουλίου σε όλες τις πληροφορίες αγωγή μέσης τάσης που ήταν τοποθετημένη σε δύο ξύλινους στήλους σε απόσταση περίπου 5 μέτρων από επαρχιακό δίκο δίκο κοντά στην διαβρύση της Ρεθύμνου φέρετε να παρουσιάζαν έντονη ταλάντωση από τις ύλους ανέμους γεγονός προκάλεσε στις πυνθύρες που φέρετε να οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροφόρων κάθε είδους λόγω της ψυχικής δημιουργικής αγκιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε εδασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής. Συγκεκριμένη είναι η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θεού από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι είχαν τη ζωή τους με τον πολιτισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θεούτα. Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους νίκηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να ασφαλώσουν στον κυματοφράχτη που συγκρατεί τον συνεργειακό φράχτη. Σύμφωνα με το προϊόν Reuters, οι νέες δυνάμεις ασφαλείας απόφθησαν το πλήθος στις πύλες Θεούτας, χρησιμοποιώντας γκλόπ, δακρυγόνα και νερό υποπίεση. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, γενικά έφυος προβλέπεται ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η ανέμη θα είναι ανατολική, βόρειο, ανατολική 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6-4. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφυος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η ανέμη θα πνέουν νότιο-ανατολική 3-4, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
1: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεπέτικο την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η ασπασία στρατηγού η Μαριάννα Κατσίγα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεπέτα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας Ρεπέτικο 3 Σεπτεμβρίου Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3. Τώρα στο ΕΡΤΕΚΟ.gr και το ΕΡΤΕΚΟ app θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη του fade-out των 102 με Κωνσταντίνο Σαββίδη και αυτήν την ώρα στη ραδιοσυνθεσία. Καλησπέρα στην Αθηνά, η οποία αναφερόμενη στην προηγούμενη πρώτη διακοπή για την ενημέρωσή σα, αναφορά στον Διογέννη, τον κύριο Μαριόλη, του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αραιόπολης, είπε κάτι τέτοιο δημόσιο πατρίδα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Εύχεται επίσης καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλησπέρα και από την ευτυχία που εύχεται Καλωσοδοκυριακό σε όλους. Και από την Ιωάννα που λέει καλή Παρασκευούλα. Καλή μπορεί να είναι φυσικά αφού σε μόνο καλή μπορεί να είναι. Αφού έχουμε 102, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα στο 693-0-78-228. 693-0-78-228 μπορείτε να στέλνετε στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, μια εταιρεία που ειδικεύεται στα street food έκανε μια έρευνα εξετάζοντας 6.897 καταστήματα και πολιτές street food στις 100 πόλεις με τους περισσότερους επισκέπτες παγκοσμίως. Ως street food υπολογίστηκαν καντίνες, πάγκοι και φορτηγά φαγητού, αλλά και καταστήματα που διαθέτουν καθίσματα και σερβίρουν χαρακτηριστικά γρήγορα εδέσματα. Η μελέτη έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στην πυκνότητα των καταστημάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και ακολούθως στο ποσοστό των οικονομικών επιλογών. Συνυπολογίστηκαν οι αξιολογήσεις, η ποικιλία κουζινών και η διαθεσιμότητα χορτοφαγικών, βίγκαν και χωρίς γλουτένι επιλογών. Και το Παρίσι βγήκε πρώτο, παίρνοντας βαθμολογία 7,2 στα 10 και δεύτερη η Αθήνα. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως και η Θεσσαλονίκη στην τρίτη θέση παγκοσμίως. Άλλη μια πόλη ελληνική δεκάδα, η Ρόδος στην έκτη. Λοιπόν, η Αθήνα λέει συγκέντρωση βαθμολογία 6,9 στα 10. Χάρη στην υψηλή πυκνότητα επιλογών, 4,1 καταστήματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, και στην ποικιλία 29 διαφορετικών κουζινών. Η Θεσσαλονίκη ακολούθησε με βαθμολογία 6,1 με το 77,1% των επιλογών street food να εντάσσεται στην οικονομικότερη κατηγορία τιμών. Εγώ ένα θέλω να πω. Πού σας πήγαινε να φάτε στη Θεσσαλονίκη, παιδιά? Κάποιο λάθος είχε κάνει, δεν πήγατε στα σωστά μαγαζιά, γι' αυτό λοιπόν και είναι η Αθήνα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ξανακάντε την αρχή τη λίστα.

0: 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Καλησπέρα στην Νατάσα, η οποία λέει, είδες για φαγητό στις πρώτες θέσεις είμαστε.
3: Εντάξει, που θα ήμασταν.
2: Αφού είμαστε γαστρονομική χώρα
3: και γαστρονομικός προορισμός.
2: Σας λέγαμε χθες εδώ να μην πάτε στην Ιταλία, γιατί υπήρχαν στο διαδίκτυο εικόνες που έδειχναν κόσμος ηρωής στα πιο διάσημα σημεία της Ιταλίας, από τη Ρώμη και τη Φοντάνα, τη Τρέβη μέχρι τη Λιμνικό. Όμως, τόσο φαίνεται ότι υπάρχει ένα σημείο της Ιταλίας που αξίζει να πάτε. Και αυτό είναι στη Σικελία και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Μαρίνα Ντι Ραγκούσα. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, αν λέγεται έτσι.
3: Λοιπόν,
2: και αυτό γιατί. Οι παραθεριστές στη συγκεκριμένη παραλία είδαν ένα μικρό ταχύπλο να φαίνεται να έχει μείνει από καύσιμα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι. Στο σκάφος επέβαιναν 4 άτομα, 2 από αυτούς αποβιβάστηκαν για να προμηθευτούν καύσιμα, 2 ακόμη έμειναν στο σκάφος. Καθώς το ταχύπλο λοιπόν παρασύρονταν τα θαλάσσια ρεύματα προς την ακτή, οι λουόμενοι ειδοποίησαν την εκτοφυλακή, φοβούμενοι ότι το σκάφος κινδύνευε να βυθιστεί. Όταν το σκάφος της εκτοφυλακής όμως έφτασε κοντά στο σκάφος που δεν είχε καύσιμα για να προσφέρει βοήθεια, οι δύο επιβαίνοντες στο ταχύπλο άρχισαν να μετρούν στη θάλασσα δεκάδες πακέτα. Τα ρεύματα μετέφεραν βαγόνια μέχρι την παραλία, όπου οι λουόμενοι έσπευσαν να τα περισυλλέξουν και να τα ανοίξουν και είδαν ότι επρόκειτο για χαρτονομίσματα. Ήταν δεσμίδες σε χαρτονομισμάτων από 5 έως και 100 ευρώ και άρχισαν φυσικά να τα μαζεύουν. Οι αρχές που έφτασαν στο σημείο λοιπόν ανακοίνωσαν ότι έχουν κατασχέσει, γιατί απέκλεισαν την παραλία εκεί που έφτασαν τα πακέτα, σχεδόν 700.000 ευρώ, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν το ενδεχόμενο μέρος του ποσού να μην έχει ακόμα εντριστεί και να το έχουν πάρει λουόμενοι. Το ταχύπλο μεταφέρθηκε στο λιμάνι, κατασχέθηκε, ακολούθησε εξονυχιστική έρευνα από ειδικά κλιμάκια. 3 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας, στο σκάφος βρίσκεται και ένας ανήλικος, ο οποίος φέρεται να μην είναι συγγενής κανενός. Η επαρχία της Ραγκούζα, γνωστή για τα τουριστικά της έρευνα και τις φυσικές ομορφιές της, βρίσκεται σε μικρή απόσταση όχι μόνο από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, αλλά και από τη Μάλτα, και θεωρείται από ορισμένους ερευνητές κόμβος οικονομικών δραστηριοτήτων, όπου έχουν κατά καιρούς εντοπιστεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος.

0: Λοιπόν,
1: καλοκαίρι, έξοδος, φαγητό. Οπότε οι διάσημοι σεφ που έχουν ασχοληθεί με αυτά συμβουλεύουν τι να αποφεύγετε στα εστιατόρια. Ας ξεκινήσουμε με το τι να αποφύγετε όταν πάτε αργά σε ένα εστιατόριο. Οι σεφ συμβουλεύουν το πιάτο ημέρας. Λίγο πριν κλείσει λοιπόν το εστιατόριο, μπορείτε κάποια ημέρα να αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για το θερμίδι νωρίς. Αργά βράδυ όμως είναι πιθανό να πρόκειται για τις τελευταίες διαθέσιμες μερίδες, οι οποίες έχουν παραμείνει για ώρες σε θερμοθαλάμους ή να έχουν ξαναζεσταθεί, οπότε είναι προτιμότερο να τις αποφύγετε. Ο μπουφές επίσης. Οι μπουφές δεν μπορεί να είναι δημοφιλείς, όμως αν πάτε αργά το βράδυ, ορισμένα φαγητά ενδέχεται να έχουν παραμείνει για αρκετές ώρες εκτεθειμένα ή να έχουν συμπληρωθεί νέες ποσότητες πάνω στις παλαιότερες, οπότε αν πάτε αργά, να τα αποφύγετε. Ας δούμε τώρα άλλα πράγματα, άλλα πιάτα. Ομά θαλασσινά σε καταστήματα που δεν τα σερβίρουν συχνά, που δεν είναι το φόρτε τους, που δεν είναι το πιάτο τους. Σούσι, στρίδια, ταρτάρ και γενικά τέτοιες παρασκευές, οι σεφ λένε πρέπει να τα τρώτε σε εστιατόρια που εξειδικεύονται σε αυτά του είδους τα πιάτα και έχουν μεγάλη κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι οι πρωτοσύλληλες είναι πραγματικά φρέσκες. Ένα ακριβό φιλέτο καλοψημένο. Πολλοί σεφ θεωρούν ότι ένα ποιοτικό φιλέτο αναδεικνύεται καλύτερα όταν δεν ψήνεται υπερβολικά. Οπότε όταν ψήνεται να είστε υποψιασμένοι, γιατί μπορεί να μην είναι πρώτης ποιότητας. Πιάτα που δεν ταιριάζουν με την ταυτότητα του εστιατορίου. Προτιμάτε λοιπόν ένα steakhouse για πεζόλες, μια πιτσαρία για τις πίτσες, ένα sushi bar για το sushi του και μην κάνετε πειράματα. Επίσης, σαλάτες με έτοιμο κοτόπουλο. Μπορεί οι σαλάτες να θεωρούνται ασφαλείς και υγιεινοί και υγιεινές επιλογές. Αρκετοί πρώην εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι το κοτόπουλο που χρησιμοποιούνται δεν είναι πάντα φρεσκομαγειρεμένο. Συχνά πρόκειται για κρέας που έχει παρασκευαστεί νωρίτερα και διατηρείται στο ψυγείο μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Και ένα ακόμη, οι φέτες λεμονιού στα ποτά. Μοιάζει λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι καθόλου. Οι επαγγελματίες της εστίασης δηλώνουν ότι αποφεύγουν φέτες λεμονιού όταν δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες υγιεινής του καταστήματος και αυτό γιατί μπορεί να μην μιλένονται σωστά, να έρχονται σε επαφή με χέρια και επιφάνειες που δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς. Την επόμενη φορά λοιπόν θα πάτε για φαγητό, έχετε το νου σας.

0: με φρεσκοκουρεμένο φαμιλιάκο στη διαδικασία αυτή την ώρα.
1: Η εκπομπή που συνεχίζεται αλλάζοντας συνεχώς ραδιοσκηνοθέτες.
0: Αυτό είναι το ωραίο εδώ. Όποιος περνάει και βλέπει τον άλλο να κάθεται κοντά σου, λέει πως κουράστηκες και σε κουράζεις εδώ.
1: Συναδελφική αλληλεγγύη στο έπακρο. Λοιπόν, ποια ήταν η κερδισμένη του Μουντιάλ, μην βιαστείτε να πείτε Ισπανία, και αυτό γιατί ναι μεν κατέκτησε το τρόπαιο, ωστόσο φαίνεται ότι στα trends του διαδικτύου άλλοι πρωταγωνιστοί. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα βλέπουν στο διαδίκτυο και τις αναζητήσεις που γίνεται, η μεγαλύτερη κερδισμένη του Μουντιάλ του 2026 ήταν η Νορβηγία. Χάρη στην εντυπωσιακή πορεία της εθνικής. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον των χρηστών του διαδικτύου αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι αναζητήσεις για τη λέξη Νορβηγία αυξήθηκαν έως 300% σε παγκόσμιο επίπεδο σε σύγκριση με πέρσι, ενώ οι ημερήσεις αναζητήσεις για αεροπορικά εισιτήρια από διάφορες χώρες έχουν επίσης αυξηθεί. Το ίδιο και σε γνωστές πλατφόρμες ενοικίασης κατοικιών. Ο Χάλαντ έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Ο νορβηγός επιθετικός ήταν ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη αύξηση ακολούθων στο Instagram κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, κερδίζοντας 31,9 εκατομμύρια νέους followers. Ως εκ τούτου σε καταλέγεται στους δημοφιλέστερους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πίσω μόνο από Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ. Επίσης σημαντικό ρόλο για την προβολή της χώρας έπαιξαν και οι οπαδοί της. Η χαρακτηριστική κίνηση της ομαδικής κοπηλασίας στις εξέδρες έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με χιλιάδες φιλάθλους να την αναπαράγουν μέσα και έξω από τα γήπεδα. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η περίπτωση της Νορβηγίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση μπορεί να επηρεάσει πραγματικές καταναλωτικές αποφάσεις.

0: 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
4: Και στην Εφη, η οποία λέει κάτι τις μέρες τον ακούμε για μουντιάλ και άλλα και είναι βάλσαμο για τα τραγούδια δεν το συζητώ φυσικά. Καλησπέρα από τα Λέπορο σήμερα Νότο και ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο σε όλους εύχεται. Ευχαριστούμε για το μήνυμα, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Στο 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη την παρέα. Θα σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και πάμε λίγο από την Νορβηγία που ήμασταν, λίγο πιο κάτω σε Ολλανδία. Οι γέφυρες των χαρτονομισμάτων του ευρώ δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για να αναπαραστούν υπαρκτές κατασκευές. Δεν είναι δηλαδή κάτι που υπάρχει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέλεξε συμβολικά σχέδια εμπνευσμένα από διαφορετικές περιόδους της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μην συνδέεται κανένα χαρτονόμισμα με συγκεκριμένη χώρα ή μνημείο. Ωστόσο, μια πόλη στην Ολλανδία, μια πόλη κοντά στο Ρότερνταμ, αποφάσισε να μετατρέψει αυτά τα φανταστικά σχέδια σε πραγματικές γέφυρες, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεχωριστά αξιοθέατα της Ευρώπης. Αν και τα σχέδια δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τα χαρτονομίσματα, ένας Ολλανδός σχεδιαστής πρότεινε το 2011 να κατασκευαστούν πραγματικά οι γέφυρες που απεικονίζονται στα χαρτονομίσματα. Έτσι κατασκευάστηκαν συνολικά 7 γέφυρες, κάθε μία εμπνευσμένη από ένα διαφορετικό χαρτονόμισμα του ευρώ. Τα έργα ολοκληρώθηκαν ως το 2013 και παραμένουν ανοιχτά στο κοινό. Μάλιστα, όλες οι γέφυρες βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει στους επισκέπτες να τις περιηγηθούν εύκολα με τα πόδια μέσα σε λίγες ώρες. Την πόλη αυτή βρίσκονται στο Ρότερνταμ, δεν θα επιχειρήσουν να την προφέρω γιατί είναι στα Ολλανδικά και εξυπηρετείται από τις γραμμές του μετρό του Ρότερνταμ, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Τι κάνει ο άνθρωπος για να προσελκύσει τουρίστες.

Η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα παγκοσμίως που νομοθέτησε την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών λόγω των ανησυχιών που υπήρχαν σχετικά με τον αντίκτυπο στην ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Πριν από την απαγόρευση, το 86% των παιδιών που είχαν ερωτηθεί ανέφεραν ότι χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον μία πλατφόρμα με περιορισμό ηλικίας. Τρεις μήνες μετά την απαγόρευση, το ποσοστό ήταν πάνω από 81% σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Περίπου το 58% των εφήβων ανέφερε ότι χρησιμοποιείται μέσα σε κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά ή πιο συχνά, ποσοστό ελάχιστο μειωμένο από το 60% πριν από την απαγόρευση. Η έκθεση έδειξε ότι υπάρχουν ελάχιστες αλλαγές στον αθλητισμό και τη σωματική δραστηριότητα, τις τέχνες και τη μουσική, τον χρόνο που περνάει με φίλους και με την οικογένεια. Περίπου τα μισά παιδιά που διατηρούσαν τους λογαριασμούς τους δήλωσαν ότι οι πλατφόρμες δεν είχαν ελέγξει την ηλικία τους, ο πιο συνηθισμένος λόγος για τον οποίο μπόρεσαν να παραμείνουν ενεργάσιμοι, αλλά δήλωσαν ότι οι λογαριασμοί τους τα ανέφεραν ως ηλικίες 16 ετών και άνω ή ότι τα συστήματα ελέγχου είχαν εσφαλμένα προσδιορίσει ότι ήταν μεγαλύτερα. Αν και ορισμένα παιδιά που ρωτήθηκαν πριν από την έννοια της απαγόρευσης δήλωσαν ότι ανέμεναν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία, περισσότερο από το 65%, δήλωσε ότι η απαγόρευση δεν είχε κανένα αντίκτυπο στη ζωή τους. Και 4 μην έφταναν αυτά, παρατηρήθηκε και αύξηση του αριθμού των παιδιών που χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων και παιχνιδιών. Ποια απαγόρευση?

Έχω μάθει να τα κλείνω στο κόσμο.

0: Κόλλης στο χαλί. Λέω
1: σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής για μια επίθεση που έγινε σε χθες βράδυ στην Πολύχνη σε ανήλικο παιδί από Αγαζό. Υπάρχει ανακοίνωση του Δήμου Παύλα, ο οποίος ενημερώνει τους πολίτες για περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή παλιότερμα Πολύχνης, όπου Αγαζό, το οποίο αναγνωρίστηκε ως λύκος τσακάλι, επιτέθηκε σε ανήλικη χάρη στην άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων, το ζώο απομακρύνθηκε. Επειδή είχε καταγραφεί στο παρελθόν παρουσία ζώο στην περιοχή, ο Δήμος είχε ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και διείζησε σε εξειδικευμένη διαχείριση του θέματος. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ζητά τον άμεσο εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνση του ζώου από τον αστικό ιστό. Μετά την αποποίηση σε ανήλικο, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο καθυστέρησης. Καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις βραδινές ώρες. Οπότε έχετε το νου σας να είστε προσεκτικοί, γιατί όντως κυκλοφορεί ένα άγριο ζώο στην περιοχή.

κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής, το τελευταίο του Ιουλίου 2026 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ με τη σειρά που εμφανίστηκαν Χρήστος Σιδερίδη, Κωνσταντίνος Σαββίδη, Φάνη Λιάκος, τη διευθυνσία αυτής της εκπομπής, αναλυτική ενημέρωση του Γιάννη Κύρμπα και έπειτα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, συντροφιά σας, ώστε να μεστάνε με νυχτερινή βάρια. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πήρε η Λέλα Πασαρούνη για την συνεχόμενη ημέρα τη χώρα με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν δημιουργήσει πολύ δύσκολες συνθήκες στα μέτωπα της φωτιάς. Αντιμέτωποι με ένα απόκοσμο σκηνικό βρίσκονται οι κάτοικοι σε ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, καθώς και στο πόρτο Γερμενό, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η Αττική δοκιμάστηκε από μια ραγδαία πύρινη επέλαση στο ποικίλο όρος που προκάλεσε πολεμικό σκηνικό στο Χαϊδάρι και έθεσε πρώτο πυλόν εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάριστο ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 19:45. Επίσης, απομακρύνθηκαν και διαθαλάσσιες εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Δύσκολη προβλέπεται για αύριο Σάββατο η κατάσταση με τους φιλόλογους ανέμους. Τα αέρια μέσα πυρόσβασης έκαναν σήμερα τελευταίες αίσθησης νερού στα μέτωπα της φωτιάς λίγο πριν νυχτώσει. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τον οικισμό Προσύλλη στο πόρτο Γερμενό, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή παρά την εντολή εκένωσης που εκδόθηκε προς Μαύρα μέσω βιβλίων. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Γάλλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλή μήνυμα από κάποιο στάχτη. Στο Χαϊδάρι, που οι φλόγες έχουν φτάσει σε εκεί την κοντά στον αστικό ιστό, αλλά και στο Γάλλεο, την Αγία Βαρβάρα, την Τετρούπολη και την γύρω περιοχή, η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Με εντολή της τροχιάς, η κυκλοφορία προς Αθήνα στην Αττική Οδό Αθηνών Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα δύο διευθύνσεις λόγω της πυρκαγιάς του Χαϊδάρι, όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θυελλωδών ανέμων θα παραμείνει έως το μεσημέρι του Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Ενδεικτική της δύσκολης κατάστασης που επικράτησε σήμερα ήταν το πρωτοφανές γεγονός όπως χαρακτήρισε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Νικολέτας Γιακοπούλου ότι στην κορυφή της Πάρνασσας έπαιναν μανιώδης ανέμοι ταχύτητας έως και 150 χιλιόμετρων την ώρα. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στην πύρινα μέτωπο του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του εμβληματικού φοινικού δάσους έχει γίνει στάχτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών στον επικράτη δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ποινική δίωξη βαθμού κακουργήματος, άσχησε κατά πληροφορίες που τα δίδουν τοπικά μέσα της κρίσης, ο αρμόδιος εισαγγελέας του υπεύθυνου της ΔΕΔΙΕ για τη φωνική φωτιά στον νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τον υπεύθυνο, ο οποίος έχει ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΕΔΙΕ στον νότιο Ρέθυμνο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δολοτελούν και παραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί το Σάββατο, ίδιος πλήρως την αποδεδομένη κατηγορία. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροφόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στήθηκε αύριο Σαββατό σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Συμφωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν και την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη ριζική εισρωή μεταναστών στον Ισπανικό θύρακα της Θεότητα του Μαρόκου. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή σύμφωνα με τον νέο πολιτισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θεότητα. Οι Ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από τους ανθρώπους πνίγηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να σκαρφαλούν στον κυματοφράχτη που συγκρατεί τον συνοδιακό φράχτη. Εις θάνατο καταδικάστηκαν ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας της Σιλάνκα, Πουτζίφ Τσαγιαντάρα, 66 ετών, και ο πρώην γραμματέας του Υπουργείου Άμυνας της χώρας, Χεμασίλη Φερνάντο, 76 ετών, για τις βομβιστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ημέρα του Πάσχα του 2019, στις οποίες σκοτώθηκαν 299 άνθρωποι, των οποίων 45 μελοδαποί, σε πολλές πόλεις του νησιού. Το τριμελές ειδικό δικαστήριο, στο οποίο είχαν παραπεμφθεί οι διαξιωματούχοι, τους έκανε ένα ένοχο για σωρία κατηγοριών, μεταξύ των οποίων και για την αδυναμία να αποτρέψουν τις επιθέσεις. Οι δύο πρώην εξοπλιστικοί μπορούν να ασκήσουν έφεση προσφέροντας τον όρο του δικαστήριου της χώρας. Ένα δική ποινή παραμένει σε ισχύ στη Σιλανκά, όμως από το 1996 κρίνεται ένα ανεπίσημο μορατόριο της εκτέλεσης προς το δίκος και οι δύο είχαν αθωωωθεί, όμως ο στράτος άσκησε έφεση σε εκείνη την απόφαση. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έφυγος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, πολύ το καιρό σε για αύριο. Η άνεμη θα είναι ανατολική, βόρειο-ανατολική 3-5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Δημοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά έφυγος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική 3-5

0: Ισραμοφόρ.
1: Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμηθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 11.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία επίπαση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε το κτίνια τροφίλο σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να απλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο ελληνικός ερυθρός σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ένα μαζί μας, σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ξεκινάει η νυχτερινή βράδυ της Παρασκευής. Μαζί για τις επόμενες δύο ώρες θα αποχαιρετήσουμε τον ήλιο. Δύσκολη μέρα η σημερινή. Πολλές φωτιές, πολλά τα μέρη της χώρας μας. Φεύγει ο Ιούλιος, για πολλούς από εσάς ξεκινάει η άδεια. Αν καταφέρετε και φύγετε από την πόλη να περάσετε καταπληκτικά, όσοι πάλι είτε λόγω οικονομικής κοινότητας είτε επειδή δουλεύετε είναι στη Θεσσαλονίκη, να θυμάστε ότι σημασία έχει καλή παρέα και όχι το μέρος. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα μαζί μου τον Κωνσταντίνο Σαββίδη στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228, 6930-07-8228, ξεκινάμε.

να ξεκινήσω λέγοντας ένα τεράστιο ευχαριστώ και ένα ακόμη πιο τεράστιο μπράβο στους πυροσβέστες και στους πιλότους που επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς. Πραγματικά αυτά τα παιδιά κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Έχουν εναντίον στο καιρό, ισχυρή άνεμη, ταχύτητα 100 χιλιόμετρα, 125 χιλιόμετρα κατέγραψε πριν νωρίτερα το απόγευμα. Και πραγματικά αξίζουν στα εκπαίδευση αυτά τα παιδιά και να μην ξεχνάμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το άγγελμά του και να μην το βλέπουμε μόνο τις μέρες καλοκαιριού που έχουν τη μάχη. Αυτά τα παιδιά αξίζουν το καλύτερο. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική. Το χειρότερο μέτωπο είναι στο Πόρτο Γερμανό. Όπου αυτή τη στιγμή δυναμώσει φωτιά, πλούνται και χτυπήκια. Οι κάτοικοι πυροσβέστες στείλουν αναχώματα για να καθυστερήσουν την εξέλιξη της φωτιάς. Μήπως και αλλάξει πορεία η φωτιά και μην πάει στα χτυπήκια. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Ανασυγκρότηση έχουμε και στη χειρονομία διοικητικής, όπου μένει το τύριο μέτωπο της Καλλιάς. Βλέπω νωρίτερα ζωντανά εικόνες, όπου επιχειρούσαν δύο ελικόπτερα Έριξον στην περιοχή. Μόλις σταμάτησαν οι άνεμοι άρχισαν να επιχειρούν, νωρίτερα δεν μπορούσαν. Κατάφεραν να την περιορίσουν για λίγο φωτιά, άλλαξε και πορεία κιόλα. Δηλαδή δεν πήγαινε προ το χωριό, για να μην απειληθούν σπίτια. Αλλά ξαναζωρώθηκε το μέτωπο και αυτή τη στιγμή επιχειρούν πήγαια οι άνθρωποι, καθώ έχει πέσει στο σκοτάδι. Απομακρύνθηκαν με επιτυχία 230 λέει εδώ το ανακοινωθέν, αλλά είναι πολύ περισσότεροι διαθαλάσσει. Ακόμη και άνθρωποι με καίκια, με ψαράδες, όλοι βοηθήσανε για να μετακινηθούν οι άνθρωποι με ασφάλεια. Στο ποικίλο όρο βλέπω η εικόνα της Καλλιάς παρουσιάζει βελτιώση, η ένταση φωτιάς μειώνεται, έχουν πέσει οι άνεμοι. Στο Ρέθυμνο έχουμε αναζωοπήρωση, οι αρχές εκδίδουν συνεχή μηνύματα μέσω 112 για εκκαινώσεις σεισμών. Στην Αργολίδα η Καλλιάς περιοχή φύχτη προκάλεσε ζημιά σε σπίτια. Αυτή τη στιγμή είναι υποέλεγχο, αλλά με αυτούς τους ανέμους ξαναλέω δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Νέα πύρνα μέτωπα έχουμε στην Άρτα, στην Αχαΐα, στις Αναρτιές, Γιαλίας και στη Γιαλία δυνατό το μέτωπο. Οι άνθρωποι παρότι παίρνουν μηνύματα 112 μένουν και προσπαθούν και βοηθούν μαζί με τους πυροσβέστες να σώσουν ό,τι σώζεται. Έχω δει εικόνες από ανθρώπους που έχουν με πιεστικά για τα αμάξια, που πλώνουν τα αμάξια και προσπαθούν να βοηθήσουν. Δύσκολα τα πράγματα πραγματικά. Όταν δεν πάνε αέρια μέσα τα πράγματα είναι πραγματικά είναι ένας άνοιος αγώνας. Μακάρι να σταματήσει να φυσάει, αν και με το ρολόι δεν μας βοηθάνε, δεν μας δίνουν ελπίδες. Μέχρι και αύριο μεσημέρι δυνατά να συνεχίζονται οι ισχυροί άνεμοι, από εκεί πέρα σταματάνε οι άνεμοι και περιμένουμε και βροχές. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε και βροχές στην Αττική, που έχουμε και αρκετές φωτιές εκεί. Νωρίτερα κινδύνευσαν σπίτια μέσα στο λιμάνι της Αθήνας, στο Εγάλεο συγκεκριμένα, τους έστειλαν άλλους ανθρώπους με 112 προς το Περιστέρι. Ευτυχώς δεν εξελίχθηκε πάρα πολύ φωτιά, δεν πήγε προς τα σπίτια. Έχουν καεί επιχειρήσεις αρκετές, έχουν καεί φωτοβολταϊκά, φωτοβολταϊκά και φυσικά άπειρα πράγματα της εξέτασης.

και από τις φωτιές που είναι το μεγάλο θέμα για τη χώρα μας, ασπάω κατευθείαν στη Θέουτα, όπου χθες αργά το βράδυ μεταδώσαμε την είδηση ότι χιλιάδες Μαροκινοί μπήκαν στο έδαφος της Ισπανίας. Σήμερα οι εικόνες έρχονται πολλές, πολύ περισσότερες. Η Ευρώπη βρίσκεται σε σοκ πραγματικά, το ίδιο και η Ισπανία φυσικά. 57 νεκρούς έχουμε ήδη. Οι περισσότεροι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το Μαρόκο προς τη Θέουτα, γιατί κολυμπώντας ήταν οι περισσότεροι και άλλοι περπατώντας. Άλλοι λένε ότι πήγαν 46.000, άλλοι λένε ότι πήγαν 60, άλλοι λένε 100, δεν έχει καμία σημασία το νούμερο, είναι πάρα πολύ. Σημασία έχει το πώς... Το πόσο εύκολα έγινε αυτό το πράγμα. Είναι γνωστό ότι το Μαρόκο εργαλοποιεί το μεταναστευτικό κάθε φορά που έχει πρόβλημα με την Ισπανία. Υπάρχουν και μαρτυρίες που έλεγε ότι οι Μαρτυρίες αστυνομικοί συνόδευαν μετανάστες μέχρι τα σύνορα, ανοίξαν τις πόρτες κυριολεκτικά και οι άνθρωποι έφυγαν ελεύθερα προς τη Θέουτα. Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει στείλει ήδη στρατό στην περιοχή. Μην φανταστείτε μεγάλη δύναμη, 60-70 άτομα να πάει. Δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν εντωμεταξύ ανάμεσα σε αυτούς χιλιάδες και ανήλικα παιδιά, το οποίο και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι θα κάνεις αυτή τη στιγμή με αυτά τα ανήλικα παιδιά? Πού θα πας μέχρι να βρεθούν, αν υπάρχουν μαζί τους γονείς, πού είναι οι γονείς, αν είναι πίσω Μαρόκο, αν είναι κάπου στην Ευρώπη? Όλα αυτά τα πράγματα που είναι χρόνο και πάρα πολύ κόσμο για να δουλεύει αυτά τα πράγματα. Όπως είπαμε, οι σοκαριστικές εικόνες που έρχονται είναι ότι οι άνθρωποι προσπαθούν να εισβάλλουν σε άδεια σπίτια στη Θέουτα, γιατί η Θέουτα, όταν φανταστείτε, έχει 80.000 κατοίκους. Έχει πάρα πολλά σπίτια άδεια, άνθρωποι που εγκατέλειψαν την πόλη, γιατί δεν είναι από τις μεγάλες πόλεις της Ισπανίας. Εγκατέλειψαν τα σπίτια και τώρα οι Μαροκινοί προσπαθούν να σπάσουν πόρτες παράθυρα και να μπουν μέσα για να βρουν έναν τρόπο, ένα μέρος να κοιμηθούν και να ξεφύγουν από τους ελέγχους που γίνονται για να μην συλληφθούν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Έρχονται οι πρώτες πληροφορίες με ένα μήνυμα μέσω social media, έγινε μέσω κοινωνικών δικτύων. Συγκεκριμένα στάλθηκε ένα μήνυμα σε χιλιάδες Μαροκινούς, το Πάσαλο, που σημαίνει πέρασε το. Ήταν ένα κρυφό μήνυμα λοιπόν στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σε 6 ώρες διαδόθηκε αυτό το μήνυμα και είδαμε αυτή τη μεγάλη εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στο Ισπανικό κλίμα μέσα σε λίγες ώρες. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η Μελόνι το είπε και το έκανε. Η Ιταλία αναστέλλει τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία λόγω της Θεότητας. Δηλαδή η Έλληνη στα σύνορα είναι πάρα πολύ αυστηρή. Ουσιαστικά έχει κλείσει τα σύνορα για ανθρώπους μη Ευρωπαίους. Δεν περνάει κανείς. Αντίθετα, η Γαλλία και η Γερμανία είπαν ότι θα στείλουν βοήθεια προς την Ισπανία, σε προσωπικό κυρίως. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είναι μια ξένη χώρα. Το να στείλεις αστυνομικές δυνάμεις ή στρατιωτικές δυνάμεις σε μια ξένη χώρα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να ενεργήσουν. Δεν ξέρω τα πρωτόκολλα τους. Σημασία έχει ότι έδωσαν μια χείρα βοήθειας, όχι σαν την Ιταλία που... σε μια νύχτα ανέφερε την συνθήκη Σέγγεν και μιλήσαμε με πάρα πολύ αυτόν τον τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία έχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό. Γι' αυτό θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική στις δηλώσεις της και στις κινήσεις της. Όπως και να έχει, όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή συζητάει αυτό που γίνεται στην Ισπανία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να συνεχιστεί ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών σε χώρες του Νότου. Κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή σας λέω 60.000 Μαροκινοί μπήκαν σε μια πόλη 80.000 κατοίκων. Κάντε το λίγο εικόνα για να φανταστείτε τι ζουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή.

κάτι και έπαθε μια ελαφρύ κάκωση. Ήρθε στον φόρο, ευτυχώς πάρα πολύ γρήγορα, πήρε το παιδί, το τσακάλι κυκλοφορεί μέσα στην πολυεθνική, πρέπει να έφτανα τα μετέωρα, λένε οι κάτοικοι περιοχή που γνωρίζουν τα δρόμενα. Το κίνδυνο είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά παιδιά εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο σημείο. Ευτυχώς επιτέθηκε μόνο σε αυτό το παιδί, δηλαδή ευτυχώς, ενώ μου δεν επιτέθηκε σε άλλα παιδιά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, έχοντας υποστεί κακώσεις, τις παρασκέφτηκαν με τους βοηθείς, στη συνέχεια το αφήσαν να φύγει μαζί με τους γονείς, που είναι σε καλή κατάσταση. Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά. Είναι αυτά τα περίεργα που συμβαίνουν, ότι άγρια ζώα πλέον κατεβαίνουν στις πόλεις επειδή δεν βρίσκουν τροφή, το βλέπουμε αρκετά συχνά με αγρόγουρνα. Κυρίως στην περιοχή της Λιλιάς και του Πανοράματος, κάτι διαμαρτύρεται συνεχώς για τέτοιες εικόνες. Ελπίζουμε να μην είναι μεγάλο το περιστατικό και ελπίζουμε και το παιδί να είναι καλά στην υγεία του.

0: Κώστα, η κυρία Φωτεινή που έχει γενέθλια σήμερα ζητάει Barry White, Just the way you are. Αν το βρούμε θα το μεταδώσουμε. Κυρία Φωτεινή, χιλιόχρονοι σας ευχόμαστε. Δεν μας πέντε βέβαια ηλικίες, δεν χρειάζεται κιόλας. Σας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα και κυρίως να είστε ειρήνη μακριά από προβλήματα. Όσοι μας ακούτε σήμερα κάντε και μια ευχή για την κυρία Φωτεινή. Και πάμε στην Ισπανία που ξανά, που εκτός από το μεταναστευτικό αυτή τη στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα είχε προβλήματα και με τις φωτιές. Και θα σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Η κάτι της ισπανικής πόλης El Tiemblo, που πέρασαν δύσκολα, οι φωτιές κάψαν τεράστιες εκτάσεις γύρω από αυτή την πόλη, ενώθηκαν για να σώσουν μια υπερενόβια καστανιά γνωστή ως Αμπουέλο. Το δέντρο ήταν ηλικίας άνω των 500 ετών, αποτελεί εθνικό θησαυρό για την πόλη και τον εθνικό δήμο της Λαλάδας Ιρουέλα, στην επαρχία της Άβλα. Όλοι οι κάτοικοι μαζί λοιπόν, 120 θελοντές, αλλά και άλλοι 150 κάτοικοι της γύρω περιοχών, χρησιμοποίησαν αυτοσχέδια, εργαλεία, χώμα, νερό, ό,τι μπορούσε ο καθένας, φτιάξαν αναχώματα, δημιούργησαν έτσι μια αυτοσχέδια γραμμή άμυνας και εμπόδισαν τη φωτιά να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αν δείτε τις φωτογραφίες, τα πάντα γύρω, εκτός από αυτή την υπερενόβια καστανιά. Οι πυρκαγιές στην περιοχή, για να καταλάβετε, καταστρέψαν περίπου 770.000 στρέμματα, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εκενώσουν τα χωριά τους. Ο δήμαρχος του El Tiemblo έδωσε διάσωση του δέντρου στην αποφασιστικότητα και την τοπική γνώση του Ελλάδας από τους εθελοντές και μάλιστα όταν ερεμίζουν τα πράγματα. Και δεν δούμε ποια είναι μετά από τις φωτιές, σκέφτεται να φτιάξει και ένα μνημείο για όλους αυτούς τους κατοίκους που βάλανε, ενώσαν τις δυνάμεις τους, βάλανε το χεράκι τους και σώθηκε αυτό το συγκεκριμένο δέντρο. Σας έχω ξαναπεί, όταν οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους, μπορούν να καταφέρουν απίστευτα αυτά πράγματα.
1: Το βρήκαμε, σας είναι, το βρήκαμε.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Just because it's here today, it could be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way.

με ερωτική διάθεση, κυρία Φωτεινή. Έτσι, έτσι, πολύ ερωτικό το τραγούδι που διάλεξε. Ελπίζουμε να το απολαύσατε και πάλι χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε λίγο τα αθλητικά. Χθες είδατε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι χθες. Ο Σαντέλιας είναι σε τρομερή κατάσταση. Ήταν ο λόγος που αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει περάσει τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Europa League, που θα αντιμετωπίσει την Anderlecht, η οποία με 3-1 κέρδισε η Χάμαρμπι, ενώ στο πρώτο μάτι φέρει 1-1 και δεν ήταν φόβο για να περάσει. Η Βέλγη, η ιστορική ομάδα του Βέλγου, η Anderlecht, δεν είναι στα καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Σταμάτησε να είναι πρωταγωνιστή στο Βέλγιο πρωτάθλημα. Οι πρωταγωνιστές είναι φυσικά η Κλαλαρίζ, η Γκένκ, η Ιουνιόν. Έχει πολλές ομάδες καλύτερες από την Anderlecht. Πότε είναι τα πρώτα παιχνίδια? Νομίζω στις 6 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός, που χθες μας καρδιοκτύπησε λίγο, έφερε 2-2 με την Πάξη. Προκρίθηκε τελικά στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, όπου ηγήθηκε να αντιμετωπίσει τη βουλγαρική CSKA 1948. Μια ομάδα με πάρα πολλούς ξένους μέσα, κυρίως Βραζιλιάνους. Το μάτς θα γίνει το πρώτο στις 5.08, στις 9.30 στο ΑΚΑ, και η Ρεμά θα διεξαχθεί από ό,τι βλέπω την 3η-11 Αυγούστου στη Βουλγαρία. Μακάρι να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες, μπορούν να περάσουν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Όσο περνάει ο καιρός και οι τιμές των παιχτών πέφτουν από τους μάνατζερ, θα δούμε και αρκετές μεταγραφές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μας προς παρόν είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δεν κινείται τίποτα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Καλό θα είναι να δούμε όλες τις ομάδες μας στους ομίλους, τόσο στο Europa, τόσο στο Conference, μακάρι στο Champions League, για να μαζεύουμε βαθμούς και κάποια στιγμή να ξαναδούμε 5-6 ομάδες στην Ευρώπη.

Θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο από άλλη οπτική όμως. Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο θρύλος της Μίλαν και του Ιταλικού ποδοσφαίρου, εγώ θα πω του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Φράνκ Μπαρέζι, παιχταράς, τότε που οι ποδοσφαιριστές δεν είχαν σιξ-πακ και τρέχανε λιόμενο πάνω κάτω, αλλά ξέραν πάρα πολύ μπάλα. Και έδωσε μάχη για την υγεία του πάρα πολλούς μήνες. Τους τελευταίους μήνες είχε πρόβλημα με έναν όγκο που αφαίρεσε από το πνεύμα. Την είδηση την έκανε γνωστή η ομάδα της Μίλαν που τον αφαιρέσει. Την τελευταία φορά που τον είδαμε, τον είδαμε στην τελευταία ένα χρησιμοποιημένο Ολυμπιακό Αγώνα του Μιλάνου, όπου καταχειροκροτήθηκε ένας τρομερός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως τρομερός χαρακτήρας. Ήταν ίδρυμα για όλη την Ιταλία, μπορεί να υπήρξε έτσι Μίλαν για 20 χρόνια, αλλά τον αγαπούσαν όλοι οι φίλοι της Ιταλίας. Έκανε μια ανάρξη η ομάδα της Μίλαν. Όλη η ιστορία της Μίλαν είναι συγκλονισμένη μετά μετά τον θάνατο του Φράνκ Μπαρέζι. Το παράδειγμα του και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στον DNA του λόγου, όπως και η εμβληματική φανέλα με τον αριθμό 6. Προφανώς θα αποσυρθεί η φανέλα με τον νούμερο 6 και έτσι είναι το σωστό. Ποιος ήταν, για τον δεν ξέρουν και δεν έχουν όλα να τον δουν να παίζει. Γεννήθηκε το 1960. Όλα τα χρόνια τα ποδοσφαιρικά τα πέρασε στην Μίλαν. Ήταν αρχηγός της ομάδας για πάνω από 15 χρόνια. Με την ομάδα του Μίλαν κάτσε τρεις τίτλους κυπέλλου Ευρώπης, το πρωταθλητήριο τότε, το Champions League που ξέρεις εσείς. Έχει κερδίσει 6 πρωταθλήματα Ιταλίας, 4 Super Copa Ιταλίας, 2 Ευρωπαϊκά Super Cup και 2 διπυρωτικά κύπελλα. Έγινε παγκόσμιο πρωταθλητής με την Ιταλία το 1982. Που ήταν και καθοριστικός παίχτης, ήταν και αρχηγός της ομάδας. Ένας τεράστιος παίχτης, έχει ψηφιστεί μέσα στους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Εισήχθηκε μάλιστα και στο Ιταλικό Πάνελ του Ποδοσφαίρου 2013. Ξαναλέω, δεν ήταν μόνο ότι ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος και ένας καταπληκτικός χαρακτήρας.

φίλος εκπομπής ο Αλέξης αναρωτιέται κάνω. Είμαι μια χαρά Αλέξη, ελπίζω να είσαι και εσύ και να είσαι κάπου καλά και να απολαμβάνεις την εκπομπή μας. Να ξαναδώσουμε τον τρόπο επικοινωνίας 69-30-07-80-28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber και θα μείνω για λίγο ακόμα στον Φράνκο Μπαρέζη, γιατί κάποιες προσωπικότητες πρέπει να τις τιμούμε όταν φεύγουν, και θα διαβάσω το συγκινητικό συγκλονιστικό μήνυμα του Μαλτίνη, του άλλου μεγαλοπαίχτη, Πάολο Μαλτίνη, της Μίλαν, ο οποίος έγραψε αντίο Φράγκο, σήμερα να νιώθω ακριβώς όπως τότε που για οποιονδήποτε λόγο μπορούσε να βγει στο κήπεδο δίπλα μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας? Μου έμαθες να παλεύω μέχρι την τελευταία μου ανάσα τι σημαίνει η αφοσίωση στη φανέλα και η αξία του να είσαι ένας αληθινός ηγέτης. Το έκανε το παράδειγμα σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια, αλλά πολλές πράξεις. Με προσπάθησες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως έφηβος και με ενέπνευσες ως άντρα. Ήσουν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο είχα τίποτε την τιμή να παίξω. Συγκλονιστικά λόγια για ένα συγκλονιστικό χαρακτήρα όπως ήταν ο Φράγκο Μπαρέζη. Ειδήσεις σε δίκαια και επιστρέφουμε αμέσως μετά. No fighting.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πήρε η Λέλα Πασαρούν για την τρίτη συνεχόμενη ημέρα χώρα, με τους ισχυρούς ανέμους να έχουν δημιουργήσει πολλές θήκες στα μέτωπα της φωτιάς. Αντιμέτωπο με ένα απόκοσμο σκηνικό βρισκονται οι κάτοικοι σε ξηρονομή και Άγιο Νικόλαο Βιωτίας, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νέα δύσκολα βλέπετε έχουν ανοίξει σε Κάριστο και Αίγιο. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τους σεισμούς άσπρας.

0: σπίτια και προσήλυση στο Πορτογερμενό, αρκετοί κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή ενισχύοντας τα σπίτια τους παρά την εντολή ένωσης που εκδόθηκε προς Μάνδρα μεσοβιλίων. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει από το πρωί για διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ οι ιατρικοί δοκιμάστηκαν από μια ραγδαία πύρνη επέλαση στο ποικίλο όρο που προκάλεσε πολεμικό κίνδυνο στο Χαϊδάρι και έφεσε πρώτο πυλόν εκένωση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάρη στο νησί Σκανδιναβία για την πυρκαγιά που υλοποιήθηκε σε χαμηλά στάσεις στις 19:45. Επίσης απομακρύνθηκαν για θαλάσσια εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Δύσκολη προβλέπεται και αύριο Σάββατο η κατάσταση με τις θεωρίες ανέμους. Τα ενέργεια με πυρόδοσες έκαναν τις τελευταίες ρήψεις νερού στα μέτωπα της φωτιάς σήμερα λίγο πριν νυχτώσει. Η μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιφερειακή Γάλλιο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη. Με εντολή τροχιάς, κυκλοφορία προς την Εθνική Οδό Δόνων Κορίνθου εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα δύο διαλευσίνες λόγω της καγιάς στο Χαϊδάρι όπως ανακοίνωσε η Ολυμπιαδός. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακολούθηματος άσκησε κατά πληροφορίες μετά τα αντιτοπικά μέσα της Κρήτης ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο της ΔΕΔΕΔΙΕ για τη φωνική φωτιά στον νότιο Ρέθινο. Σύμφωνα με τις πηγές στον υπεύθυνο, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανολόγου, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανιασμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο για παραλήψεως. Πήρε προσπαθμία να απολογηθεί το Σάββατο. Ο ίδιος ανέτρεπε πλήρως την αποδεδομένη κατηγορία. Απαγόρευση της κυκλοφορίας των ζώων και των χώρων κάθε είδους λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε ισχύ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Φωνίας και Αριστοτέλη με απόφαση των περιφερειών και Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Σεισμική δόνηση με μεγέθος 4,7 βαθμών της κλιμακαστήρισης καταγράφηκε στις 20:46 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των φλεγραίων πεδίων και το εστιακό βάθος προβλήθηκε στα 2,6 χιλιόμετρα. Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Έχουν μεταγραφεί πάντως οικίες ζημιές, κατάρρευση τείχους κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής και τμήματος βουνοπλαγιάς στην περιοχή του Ποτσουόλη. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις θυμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική ζωή μεταναστών στον Ισπανικό φύλακα της Θεούτα από το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχασαν ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θεούτα. Δίωνο για τον καιρό, γενικά έφυγος προβλέπεται για αύριο καιρός με πρόσκληση τοπικές νεφώσεις στις μεσημέρινες και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι ανατολική βόρεια ανατολική 3-5 και ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά έφυγος με πρόσκληση τοπικές νεφώσεις στις μεσημέρινες και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Η άνεμη θα πλέουν νοτιοανατολική 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ήδη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Κύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν και υποσχέθηκαν πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι η κυκλοφορία των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο τον χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ειρηνίες. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουμε έκλειψη και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήριξη μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε ρεύμα. Τα ποσάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυμένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι, περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό συλλογισμονίο, η προστασία των ζώων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Air Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Air Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Τελευταία ώρα του Ιουλίου, παιδιά,
1: η νυχτερινή βάρδια μπαίνει στη δεύτερη της ώρα και τελευταία για αυτή την εβδομάδα και για αυτόν τον μήνα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το μετρό Θεσσαλονίκη. Μπορεί ακόμα να μην έχουμε ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσει το μετρό προς τα Καλαμαριά, αλλά ξέρουμε ότι αλλάζουν οι ώρες λειτουργίας τους. Σε αυτό που ήδη έχουμε, δηλαδή, από 7 Αυγούστου, Παρασκευή είναι, το μετρό αλλάζει ώρες. Δευτέρα με Πέμπτη θα είναι 5 και 4 με 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 μέχρι 2 ώρα το βράδυ. Δηλαδή δίνει δυνατότητα στους ξενύχτες να μην πάρουν το αυτοκίνητο, μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Και την Κυριακή 5 και 4 με 12.30 το βράδυ. Αν εισακούσκαν ο κόσμος, ζητούσε μάλιστα και ποιο νόημα ξεκινάει το μετρό, να ξεκινάει στις 5. Και έχει δίκιο, γιατί κάθε δρομολόγια του τρένου ξεκινάνε την ώρα και πολλοί χάνανε το τρένο. Ας ακούσει το μετρό το κόσμο, γιατί οι άνθρωποι είναι που μετακινούνται, αυτοί ξέρουν τα προβλήματα και τι χρειάζεται τα δρομολόγια και οι μετακινήσεις. Και να τα προσπαθούν να τα εντάξουν στη λειτουργία τους. Δεν ξέρουμε αν έχουμε ημερομηνία για το πότε θα ξεκινήσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Επιμένουν και όλοι ότι θα γίνει πολύ πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Φανταστείτε να έρθει στην παραλία, να κάνετε τις δουλειές σας και να βγει μια βαλίτσα με 700.000 ευρώ. Τι θα κάνατε, θα μπαίνατε στον πυρατό να πάρετε μερικά από τη τσάντα. Μια απίστευτη λοιπόν υπόθεση είχαμε σήμερα στη Σικελία, συγκεκριμένα στην παραλία Μαρίνα Τυρακούζα. Με πρωταγωνιστές ένα ταχυκλό που έβαιναν τέσσερις άνθρωποι πάνω. Ξαφνικά το ταχυκλό έγινε από βενζίνη, από ό,τι μαθαίναμε, από καύσιμα. Και δύο από αυτούς κατέβηκαν από βάσκα για να προμηθευτούν βενζίνη κοντά στην παραλία από κάποιο βενζινάδικο. Οι άνθρωποι που ήμουν πίσω προσπάθησαν να διατηρήσουν το σκάφος, μάλλον δεν ξέραν, δεν ήταν ειδικοί, έπαιρναν και δυνατή άνεμη και το πλοίο άρχισε να κινδυνεύει να αποδογυρίσει. Οι υγόμενοι ειδοποίησαν την ακτοφυλακή και όταν τους πλησίασε η ακτοφυλακή για να τους βοηθήσει, δεν ξέραν τίποτα οι άνθρωποι, νομίζαν ότι κάποιοι κινδυνεύουν. Αυτοί πήδηξαν στη θάλασσα και πετάξαν ό,τι είχε μέσα το ταχύπλο. Έτσι λοιπόν οι άνεμοι και τα κύματα έφεραν στην παραλία μια τσάντα με λεφτά. Όταν εμφανίστηκε και τα 20 ευρώ και τα 50 ευρώ που βγήκαν μέσα από την παλίτσα, έγινε ένας πανικός, άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει προς την παλίτσα να μαζεύει ό,τι μπορούσε στις τσέπες από μαγιό. Έφτασε η αστυνομία, η τσάντα είχε 700.000 ευρώ, στο τελικό μέτρημα έμειναν 500.000 ευρώ. Οι Ιταλοί υγόμενοι ήταν πάρα πολύ γρήγοροι. Κατάφεραν και πήραν 120.000 ευρώ μέσα από την τσάντα. Τι συνέβη, το συγκεκριμένο πέρασμα είναι πέρασμα της μαφίας. Διακινούνται από εκεί ναρκωτικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε παράνομο, προφανώς και λεφτά. Και έπεσαν πάνω σε μια ειδική περίπτωση, δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή οι δράστες, παράνομοι δράστες. Και έτσι κάποιοι λουγόμενοι έφεραν πλουσιότεροι από την παραλία.

Τώρα πέρασε από μπροστά μου ότι προχθές η γενέθλια ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ μπήκε στα 79 χρόνια. Απίστευτο, παιδιά, πώς περνάνε τα χρόνια. Μπήκε στα 79 και δεν του φαίνεται, κρατιέται πάρα πολύ καλά. Ο αυστριακός bodybuilder που κατέκτησε το Hollywood και όποιον δεν γνωρίζει είναι μέσα στους 10 πλουσιότερους ηθοποιούς όλων των εποχών στο Hollywood. Κατάφερε να κάνει το Hollywood να υποκληθεί στο μεγαλείο του. Και λέω μεγαλείο γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει πάρα πολλές υποκριτικές ικανότητες, αλλά είναι πανέξυπνος. Επιλέγει τρομερά σενάρια, τον εμπιστεύονται πλέον τα στούντιο και κάθε ταινία είναι τουλάχιστον εμπορική επιτυχία. Μην ξεχνάτε ότι είναι και Mr. Olympia, ένας τίτλος που του άνοιξε τις πόρτες για το Hollywood. Και ήταν και κυβερνήτης της Καλιφόρνια. Ένα παιδί από την Αυστρία κατάφερε να φτάσει να διοικεί μια πολιτεία, την πλουσιότερη πολιτεία στις ΗΠΑ, σαν κυβερνήτης. Δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά, άφησε ένα τεράστιο χρέος πίσω του, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και από τον Σβαρτζενέγκερ πάμε στην ωραιότερη πόλη της Ευρώπης για το 2026, όπως ψηφίστηκε από 200.000 αναγνώστες του Travel and Leisure, μεγάλος το πλήθος των ερωτευμένων. Και ποια ήταν αυτή η πόλη? Η ωραιότερη πόλη για το 2026 ήταν η Φλωρεντία. Πραγματικά ταξίδι. Η πρωτεύουσα της Τοσκάνης είναι εντυπωσιακή, τόσο σαν τοπίο αλλά και σαν παροχές. Έχει καταπληκτικό φαγητό και τρομερή νύχτα, ποιοτική νύχτα. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες πόλεις. 15 πόλεις λοιπόν είναι καλύτερες για να ταξιδεύει κάποιος στην Ευρώπη. Η δεύτερη ήταν η Πράγα, δικαίως. Ειδικά τους φθινοπορεινούς και τους χειμερινούς μήνες η Πράγα είναι πανέμορφη. Τρίτη είναι το Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Τέταρτη Κρακοβία στην Πολωνία, πέμπτη το Πόρτο στην Πορτογαλία, μια πόλη που θέλω να πάω και δεν τα έχω καταφέρει ακόμα, κυρίως γιατί δεν έχει απευθείας σύνδεση με Θεσσαλονίκη, αλλά είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο αυτό. Έκτη Λουγιάννα, όσοι δεν έχετε πάει να πάτε οπωσδήποτε, είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις παγκοσμίως, αρκετά φθηνή με αυτά που βλέπουμε σε τουριστικούς προορισμούς και πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι, αν το καλύπτει. Έβδομη φυσικά η Ρώμη της Ιταλίας, όγδοη το Φουνσάλ στην Πορτογαλία, ένα το Μπρίζ στο Βέλγιο, μια μεσαιωνική πόλη, σχεδόν παραμυθένια, μοιάζει με στούντιο από ταινία, δέκατη Σεβίλη στην Ισπανία, ενδέκατη Βιέννη στην Αυστρία, διαφωνώ απόλυτα. Είναι βαρετή μέχρι αυτοκτονία η Βιέννη. 12η Λισαβόνα στην Πορτογαλία, 13η η Μαδρίτη στην Ισπανία, 14η η Σιένα στην Ιταλία, άλλη μια πόλη αδεικμένη, δεν είναι μέσα στους προορισμούς και αξίζει να πάτε. Και κλείνουμε την 15η με την Βουδαπέστη στην Ουγγαρία, που τα τελευταία χρόνια δεν έχει μαζικά πληθυσμό, κυρίως τους τα Χριστούγεννα. Και τιμούν και πάρα πολύ οι Έλληνες, γιατί είναι φθηνά τα εισιτήρια μέσω γνωστής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους.

Το πήρε το Μουντιάλ η Ισπανία, αλλά δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε Μουντιάλ τα επόμενα 4 χρόνια. Γιατί θα σας είπα τις προάλλες ότι ο Τζάνι Ινφαντίνο σκοπεύει να πουλήσει το 20% του Μουντιάλ σε ιδιώτες. Παραπάνω από το ποσό που σκέφτεται να πουλήσει. Είναι 20% καθαρά σε ιδιώτες και 10% σε οργανώσεις. Οπότε υπολογίζεται ένα 30%. Του ΕΦΑ δεν έμεινε δεμένα τα χέρια. Απειλεί με μποϊκοτάζ τις επόμενες διοργανώσεις. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν δέχεται να πουληθεί ούτε 0,1% από τη FIFA, από το Μουντιάλ σε ιδιώτες, και καλά κάνει. Και οι 55 ομοσπονδίες που αποτελούν την UEFA είπαν ότι εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε κάτι τέτοιο αν γίνει αυτό ξεχάστε μας από τις διεθνείς οργανώσεις, τόσο σε άντρες όσο και σε γυναίκες έχουν αποφασίσει μαζί. Καλά κάνει η Ευρώπη και αντιδρά, παρότι ο Ιφαντίνος προσπάθησε να τους καλμάρει λίγο λέγοντας ότι θα βγάλουν περισσότερα χρήματα, αλλά δεν είναι το οικονομικό θέμα. Είναι ότι ένα άθμο όπως το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει λαϊκό έθνος στον κόσμο, το παρακολουθούν μαζικά εκατομμύρια κόσμου, το βλέπουν ανά 2 χρόνια το ευρωπαϊκό, ανά 4 το μουντιάλ. Το βλέπουν, το αγαπάν, δεν γίνεται όλα να γίνουν ιδιωτικά. Τι να κάνουμε, ας βρουν άλλο τρόπο να βγάλουν χρήματα οι ιδιώτες. Θέλουν να διαφημίσεις, θέλουν προϊόντα που θέλουν να είναι γύρω από τον αγώνα. Αφήστε το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να είναι.

Μετά την επιτυχία των ανδρών στο πόλο την Κυριακή που βρεθήκαμε στην κορυφή, άλλη μια μεγάλη επιτυχία για το γυναικείο πόλο αυτή τη φορά, η Ελλάδα ανοίξε 11-17 την Ισπανία στο τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο Under 16, Under 16 δηλαδή, στο Ζάγκρεπ γίνεται. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας, γκρεμίζοντας από την κορυφή φοιτητικά κάτω από την Ισπανία. Το πόλο και το γυναικείο και το ανδρικό, να ξέρετε ότι τα επόμενα χρόνια θα μας χαρίσει πάρα πολλές επιτυχίες. Έχει γίνει σοβαρή δουλειά, τα παιδιά είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια. Και τα κορίτσια και τα αγόρια, οι προπονητές και των δύο ομάδων είναι άνθρωποι που ξέρουν το άθλημα και δεν υστερούμε σε τίποτα πια. Παλιά υπήρχε η Σερβία, υπήρχε η Ουγγαρία, υπήρχε η Ισπανία. Τώρα είμαστε και εμείς στο παγκόσμιο προσκήνιο και σας ξαναλέω, είμαι σίγουρος ότι θα χαρθούν και άλλα πολλά μετάλλια. Και από το πόλο, σας φάω στο μέση, μας ανάγκασε να επιβληθούμε στο ταλέντο και τη μεγάλη του αξία σε αυτό το μουντιάλ. Οδήγησε στην Αργεντινή αυτός, την πήρε από το χεράκι και την πήγε μέχρι και τον τελικό, αλλά και δεν κατάφερε πάρα πολλά, αλλά δεν είχε καμία σημασία. Σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε μια είδηση για αυτόν, ότι υπάρχει ένας κανόνας που δεν τον σπάει ποτέ. Ο Μέση εκτός από τα λεφτά που βγάζει κλωτσώντας μια μπάλα, βγάζει πάρα πολλά χρήματα κάνοντας διαφημίσεις. Δεκάδες τα προϊόντα που έχει διαφημίσει τα τελευταία χρόνια, ποτά, αναψυκτικά, ασφαλιστικές, πατατάκια, τα έχετε δει τα περισσότερα, παιχνίδια για κονσόλες. Πώς θα λένε αυτά που παίζουν video game. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο κανόνας. Στο διαφημιστικό, όταν πάει για να γυρίσουν το διαφημιστικό, τους δίνει μόνο μισή ώρα. Μπαίνει και λέει ότι στη μισή ώρα φεύγω. Και το έχει κάνει μάλιστα. Μία φορά χρειάζεται να το κάνει. Όταν διαφήμιζε πατατάκια μαζί με τον Μπέκαμ και τον Ανδρή. Άρχισε να έρθει ο Μπέκαμ στην διαφήμιση και ο Μέση έφυγε. Απίστευτο αυτό. Απίστευτο. Όταν το λέει, το εννοεί ο Μέση. Και ο λόγος που το κάνει είναι γιατί λέει ότι ο χρόνος του είναι υπερπολίτιμος και προτιμάει να τον περνάει με την οικογένειά του. Το βρίσκω και λίγο παραξενιά, αλλά ποιος είμαι εγώ που θα σχολιάσω τον καλύτερο ποδοσφαιριστή, ίσως όλων των εποχών. Λοιπόν, τελειώσαμε και αυτή την εβδομάδα και αυτό το μήνα. Η νυχτερινή βάρδια θα σκάτσει παρέα τις τελευταίες δύο ώρες του Ιουλίου. Ελπίζω ο Αύγουστος να σας φέρει όσα ποθείτε και εύχεστε. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Αν πάτε σε κάποια παραλία να είναι οι συνθήκες έτσι ώστε να το απολαύσετε. Αν πάλι μείνετε στην πόλη, σας ξαναλέω ότι η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ όμορφη και το καλοκαίρι. Να βγείτε, να πάτε για ποτά, να κάνετε τις βόλτες σας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Σαββίδη που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια τις τελευταίες δύο ώρες. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, θα ξαναλέμε τη Δευτέρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρηνική Ελένα Πασαρούνη για την ερχομένη ημέρα τη χώρα. Με τους θεριλώδεις ανέμους να δυσχερίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι συνθήκες είναι αντίξου έσκει ο αγώνας Τιτάνιος, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Κουρνάς, μετά τη συνεδρία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο των ακραίων κινδυνοπυρκαγιάς που προβλέπεται για αύριο στη χώρα. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θεριλωδών ανέμων θα παραμείνει έως και το μεσημέρι Σαββάτου το τρίγωνο Εύβοιας Αττικής Άνδρου. Στο μεταξύ, αντιμετωπίζουμε ένα απόκοσμο σκηνικό δικαστήριο κατά τη ξηρονομική Άγιο Νικολάου Διωτίας, καθώς και στο Πόρτο Γερμενό, ενώ νέα δύσκολα μέτωπα έχουν ανοίξει ευχάριστο και Αίγιο. Η φωτιά κινείται με ταχύτητα προς τους οικισμούς άσπρα σπίτια και προσήλει στο Πόρτο Γερμενό, ενώ αρκετοί κάτοικοι παραμένουν στην περιοχή ενισχύοντας για τα σπίτια τους, παρά την εντολή κένωσης του εκδοχή Μάνδρα Μεσομιλίων. Πάνω από 73 πυρκαγιές έχουν σπάσει από διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ η ιατρική δοκιμάστηκε από μια ραγδαία πύρινη επέλαση στο ποικίλο όρος που προκάλεσε πολεμικό σκηνικό στο Χαϊδάρι και έφεσε πρώτον πυλών εκένωση στο ψυχικό νοσοκομείο στο Δαφνί, από το οποίο τελικά απομακρύνθηκαν προληπτικά 17 ασθενείς. Στην Κάρη στο ενισχύει δυνάμεις πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις 19.45 λεπτά. Επίσης απομακρύνθηκαν διαθαλάσσεις εκατοντάδες άτομα από τον Άγιο Βασιλειοδίας και μεταφέρθηκαν στην περιοχή Λιβαδόστρα. Τα ενέργεια μέσα πυρότητας έκαναν σε καλύτερες τελευταίες συνερούς στα μέτωπα της φωτιάς λίγο πριν νυχτώσει. Η μεγάλη φωτιά που μένει στην περιφερειακή Αιγάλεο έχει μετατρέψει ολόκληρη τη Δυτική Αθήνα σε μια περιοχή καλυμμένη από καπνό και στάχτη.

0: καλύτερη είναι η εικόνα στα φύλλα να μέτωπα του Ρεθύμνου, όμως μεγάλο μέρος του ευρυπαϊκού φοινικού δάσους έχει γίνει στάχτη. Δύσκολη προβλέπεται και για αύριο Σάββατο η κατάσταση μέλου της ανέμου, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιάς που εκδίδει η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής και Πολιτικής Προστασίας. Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση αγερμού κατηγορία κινδύνου 5 για την περιφέρεια Αττικής και την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κυρίως για την Εύβοια. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται και για τις περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης της Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και των φόρων κάθε είδους λόγω υψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς τίθεται αύριο Σάββατο σε εδασκές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συθονίας και Αριστοτέλη με απόφαση των Περιφερειακών Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα η απαγόρευση ισχύει από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ της 1ης Αυγούστου. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακού κακουργήματος άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο της ΔΕΔΙΕ για τη φωνική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με τις ειδικές των υπεύθυνων, ο οποίος έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου και δεν είναι ο υπαλής της ΔΕΔΙΕ στο νότιο Ρέθυμνο, ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπισμό με ενδεχόμενο δολοτελούμενο για παραλήψεως. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί αυτό το Σάββατο. Ο ίδιος πάντως αρνείται πλήρως την αποδεδομένη κατηγορία. Με αφορμή τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Υγείας θυμίζει τα μέτρα προστασίας από την έκθεση στον καπνό, όπως επισημαίνεται κατά την εκδήλωση δασικών και άλλων πυρκαγιών σύμφωνα με το Φρονικό Οργανισμό Υγείας, η ανάφλεξη οργανικής καύσιμης ύλης απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διάφορους αντιπαντές όπως μονοξίδιο του άνθρακα, οξίδιο του αζότου, διοξίδιο του θείου, αιωρούμενα σωματίδια, καθώς και άλλες ουσίες, μεταξύ άλλων για άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες, αλλά γενικότερα για όλους όσοι επιβάλλεται να μετακινηθούν σε εξωτερικό χώρο. Συνιστάται η χρήση μάσκας και την προστασία των καπνών και της αναθυμίασης, μείωση των πηγών ρήπανσης του εσωτερικού αέρα του σπιτιού, διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος και συχνή ενυδάτωση. Στην αυστηρική επικαιρότητα, μία ακόμη διάκριση προσθέθηκε για την ελληνική υδατοσφαίριση, καθώς η Εθνική Κορασίδων κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πορτάθλημα K16 που διεξήχθη στο Ζάγκρεπ. Στον τελικό, το σύγκρουσμα του Αργύρι Θεοδωρόπουλου επιβλήθηκε της Ισπανίας με 11-7. Πρόκειται για το δεύτερο μετάλλιο της Ελλάδας στις τρεις διοργανώσεις που έχουν διεξαχθεί στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία από το 2022 μετά το ασημένιο που έχει κατακτήσει στο παρελθόν. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας καταγράφηκε στις 20:46 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος σε μικρή απόσταση από την Νάπολη της Ιταλίας. Το επικέντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των φλεγραίων πεδιών και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2,6 χιλιόμετρα. Σε πολλές συνοικίες της Νάπολης διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους. Έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις ρυθμίσεις της ζώνης Σέγγεν για την ελεύθερη κυκλοφορία με την Ισπανία μετά τη μαζική ροή μεταναστών στον ισπανικό φυλακό της Θέγου, το Μαρόκο. Τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχουν ζωή τους με νεότερο απολυρωπισμό στις μόρες των αδειάτων τους να φτάσουν στη Θέουτα. Οι ισπανικές αρχές δεν αποκλείουν να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου. Ορισμένοι από τους ανθρώπους πνίγηκαν ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να ασφαλώσουν στον κυματοθράφτη που σύγκρουσαν στην οριακό φράχτη. Σύμφωνα με τον Reuters, οι Μαροκινές δυνάμεις απόθυσαν το πλήρως της πύλης Θέουτα χρησιμοποιώντας γλόπγονα και νερό υποπίεση. Δύο λόγια για τον καιρό, γενικά έφυγε ο Σαββατοκύριακος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη θα είναι ανατολική βόρειο, ανατολική 3-5 και στα ανατολικά τοπικά εξποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 20-36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έφυγε με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι νέου νότιο-ανατολική 3-4 εξποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμωθεί από 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

No good.

102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. I saw you standing on the corner. You look so big and fine.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση, έχει, όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.